0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελεήσου.

Παρακολουθήσε με φίλοι μας τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

σταυρό σου, για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς στο πανηγύρι, της Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους Μάγιο Λύτρο, τα κρυβό μαρθαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά,

για μας καύχημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνια. Ω αγάπη μακαρδιάς μου θείο, της ψυχής μου την ψυχή παίρνω και τη δίνω στο σταυρό σου.

Κυριακή μετά την ύψωση. Ως τη στέλη ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Η διαλεκτική του σταυρού θησαυρισμένη στη σύντομη φράση. Η θεμελιακή αρχή που ενεργοποιεί και καταξιώνει την πορεία μας προς το Θεό, δοσμένη με σαφήνεια και με καθαρότητα. Η ραστόνη της ευημερίας που κυριαρχεί σήμερα έχει αλλοιώσει και τις έννοιες και την πραγματικότητα. Έτσι παγιώθηκε μέσα μας η πλάνη πως Ανάσταση και ζωή είναι η ευμάρεια, η άνετη διαβίωση, η συμπόρευση με τον πλούτο και με την κατανάλωση. Και πως ο Σταυρός, δηλαδή η εμπειρία της Οδύνης, ταυτίζεται απόλυτα και αποκλειστικά με τη δοκιμασία της αρρώστιας ή της ανέχειας ή της αποτυχίας στο άθλημα της κοινωνικής προβολής. Ο Ευαγγελικός Λόγος προσπερνάει την κρούστα της επιπόλαιας και συμβατικής θεωρίας μας και μας αποκαλύπτει την καθολική διάσταση και την αληθινή ποιότητα του Σταυρού. Του Σταυρού του Κυρίου και του Σταυρού του δικού μας. Τη σταυροφορία του Γολγοθά που πότισε με το πορφυρό αίμα τη γη μας και με τη λυτρωτική χάρη το ανθρώπινο γένος μας. Και τη σταυροφορία της δικής μας που είναι η μόνη ανταπόκριση γνήσιας αγάπης και λατρείας στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου μας.

ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Λόγος που δεν ερμηνεύεται με τις συμβατικές ψυχολογικές αναλύσεις. Αίτημα που δεν εντάσσεται στα ιστορικά ή στα παιδαγωγικά σχήματα. Η απάρνηση, έτσι όπως την προβάλλει και όπως τη ζητάει ο θεάνθρωπος, δεν είναι μια συνηθισμένη κίνηση υπέρβασης του ανθρώπινου εγωισμού μας και μια προσπέλαση αγαπητική στο άλλο πρόσωπο. Δεν είναι αυτό που στην καθιερωμένη ανθρώπινη διάλεκτο χαρακτηρίζουμε σαν θυσία των προσωπικών μας επιθυμιών για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση και η συνεννόηση με το σύντροφο ή το φίλο. Η απάρνηση για την οποία μας μιλάει με τόση σαφήνεια αλλά και με τόση θεϊκή προστακτικότητα ο Κύριος είναι μια καθολική αλλαγή, ένας πνευματικός μεταβολισμός, ένα πέρασμα από το σταυρό και τον ενταφιασμό που ανοίγει την προοπτική και τη δυνατότητα στην Ανάσταση. Ο Απόστολος Παύλος που αφομοιώνει τον θεϊκό λόγο και τον ερμηνεύει μας δίνει το φάσμα των στοχασμών του και τη δυναμική προσωπική εμπειρία του. Ο σταθερός του κάλαμος χαράσει τούτη τη γραμμή στους Κορινθίους. Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών. Ο Χριστός πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Δεν πρόσφερε μια θυσία μικρής κλίμακας ή στιγμιαίας οδύνης. Έφτασε στο έσχατο όριο, παραδόθηκε στο σταυρό, πρόφερε με σβησμένη φωνή το τετέλεστε. Αποτέθηκε στο μνημείο. Και το άμεσο βίωμα της λυτρωτικής ποιότητας του σταυρικού πάθους που το γεύτηκε έντονα ο Απόστολος Παύλος, το μορφοποιεί σε μήνυμα και το στέλνει στους αδελφούς του τους Ρωμαίους. «Όσοι βαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημεν. Όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, βαπτιστήκαμε στον θάνατό του. Γίναμε ένα μαζί του, καθώς εκείνος κατέβαινε στον τάφο και περάσαμε μαζί του στη νέα ζωή, που ανάβλησε από το ζωοπάραχο μνημείο του. Συνετάφημενούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότη της ζωής περιπατήσομεν». Η ανθρώπινη φύση μας που μολύνθηκε με την παρακοή και με την αμαρτία, η υπόστασή μας που γνώρισε την περιπέτεια της φθοράς, θανατώθηκε. Και αναστήθηκε ο νέος άνθρωπος, ο ικανός να βηματίσει στη λεωφόρο του αγιασμού και στη χλωερή χώρα του παραδείσου. Το βάπτισμά μας δεν είναι μια περιθωριακή πράξη αγιασμού, μια χαρισματική τελετή που μεταφέρει δύναμη στην κουρασμένη μας προσωπικότητα. Είναι ένα γεγονός θεμελιακό, μια γεύση του θανάτου, ένας ενταφιασμός του φθαρμένου δερμάτινου χιτώνα μας. Και η ανάδυσή μας από την Ιερή Κολυμβήθρα είναι η ανάληψη του νέου ανθρώπινου φυράματος που είναι η γνήσια εικόνα του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναλύοντας αυτή την αποστολική εμπειρία, γράφει: «Συνθάπτεται γάρ ο παλαιός άνθρωπος τη αμαρτία και ανίσταται ο νέος, ο ανακαινούμενος, κατ' εικόνα του κτίσαντος. Αποδιόμεθα και ενδιόμεθα. Αποδιόμεθα μεν το παλαιόν ημάτιον, το υπό του πλήθους των ημαρτημένων καταρρυποθέν, ενδιόμεθα δε το κενόν και πάσης κυλίδος απειλαγμένων. Τι δε λέγω, αυτόν τον Χριστόν ενδιόμεθα». Συνέπεια αυτού του περάσματος από τον τάφο στην Ανάσταση είναι ότι δεν ζει μέσα μας ο Αδάμ της αμαρτίας, αλλά ο Χριστός. Εξομολογητικά εκφράζεται στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος. «Χριστός είναι σταύρουμε», μας λέει, «και για τον λόγο αυτό ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ο Χριστός που είναι μέσα μου, ο Χριστός που έχει ανακαινήσει την ύπαρξή μου, αυτός εκφράζεται με τους λογισμούς μου, με τα αισθήματά μου, με τις πράξεις μου. Καθολική αλλαγή, ολότελα νέα προσωπικότητα. Με ενθεοραματισμό, με νυγμούς καρδιάς που συντεριάζονται με τα αισθήματα των Αγίων. Με ζωή που είναι μίμημα και αντίγραφο του Χριστού. Αυτό είναι άρση του Σταυρού και περπάτημα στα ίχνη του Χριστού.

Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ας προσπαθήσουμε να ψάψουμε τη δεύτερη διάσταση του σταυρού, την άλλη όψη που δεν είναι δυνατό να απομονωθεί και να παραθεωρηθεί. Τούτη την όψη του σταυρού θα τη χαρακτηρίσω καθαρά κοσμική, γιατί οριοθετεί τη σχέση μας με τον κόσμο. Μη μείνετε στο συμβατικό περίγραμμα του όρους κόσμος. Στο σημερινό μας λεξιλόγιο, η λέξη φτώχινε, έχασε το θεολογικό της περίγραμμα και απόμεινε σαν στεγνή φωτογραφία της μάζας του πλήθους. Στη διαλεκτική της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, κόσμος είναι η κτήση και η περιοχή κυριαρχίας του διαβόλου. Κόσμος είναι αυτό που ήμασταν και εμείς προτού σταυρωθούμε. Άνθρωποι προσκολλημένοι στη γη. Πρόσωπα κυριαρχημένα από τις επιθυμίες της σάρκας. Οδοιπόροι δίχως την υποψία και δίχως τη λαχτάρα της φωτεινής βασιλείας του Θεού. Μια μάζα ατόμων που δεν σταυρώθηκε μέσα τους η φθαρμένη ανθρώπινη φύση και δεν ξανακαινουργώθηκαν μέσα στο αίμα και μέσα στη χάρη του Χριστού. Την πιο ζωντανή και την πιο χαρακτηριστική απεικόνιση της ποιότητας του κόσμου τη συναντάμε κάτω από το σταυρό του Κυρίου μας. Εκεί ο άνομος και ανώνυμος κόσμος, ο όχλος, αποκαλύπτει τον χειρότερο εαυτό του. Βλαστημάει τον Υιό του Θεού. Χλεβάζει το ολοκάθαρο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Είναι ένας ανθρώπινος όγκος που κάθεται στο σκοτάδι. Μια μάζα που έχει ζυμωθεί με την αμαρτία. Αυτός ο κόσμος έχει μια φοβερή ελκτική δύναμη. Εντυπωσιάζει. Τραβάει προς το μέρος του. Εχμαλωτίζει την καρδιά. Αλωτριώνει το φρόνημα. Υπνοτίζει τη συνείδηση. Νεκρώνει την πνευματική αίσθηση. Κάνει τον άνθρωπο να χάνει τον προσανατολισμό και την επαφή του με το Θεό. Για να μπορέσουμε να περπατήσουμε κοντά στον Κύριο και πίσω από τον Κύριο, πρέπει να ελευθερωθούμε από την τυραννία που ασκεί στην ύπαρξή μας ο κόσμος. Να πεθάνουμε εμείς σε σχέση με τον κόσμο και να πεθάνει ο κόσμος σε σχέση με μας. Αν προσφύγουμε για μια ακόμη φορά στην εμπειρία και στη μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου, θα τον ακούσουμε να μας λέει «Εμι κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Ο κόσμος με τη φθαρμένη δομή του και με την πλάνα γοητεία του δεν ασκεί πάνω μου έλξη. Είναι νεκρός. Δεν βγαίνει από μέσα του φωνή που να με προκαλεί. Δεν λαμπειρίζει το προσωπείο του έτσι που να με γοητεύει. Τον περιφρονώ σαν ένα πτώμα. Τον αποστρέφω μέσα μια εστία που βγάζει από τα σπλάχνα της δυσοσμία. Αλλά κι εγώ, μέσα στα βάθη της προσωπικότητάς μου, είμαι νεκρός σε σχέση με τον κόσμο. Κι είναι η πειρασμική οσμή που με έκανε να βλέπω με μάτι νοσταλγικό προς τον κόσμο, έχει ολότελα νεκρωθεί. Και μένει η ύπαρξή μου ελεύθερη να αναζητήσει τον Θεό και να τον απολαύσει με την πληρότητα της αγάπης και με την καθαρότητα της λατρείας. Αυτό είναι σταυροφορία. Είναι ανανέωση. Είναι ανακαίνιση εν Χριστώ Ιησού. Την αντίθεση των δύο μεγεθών τη βλέπουμε να τονίζεται εμφαντικά με τη φράση του Κυρίου που ακούσαμε σήμερα. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Όταν ο κόσμος είναι ζωντανός, η ύπαρξη νεκρώνεται. Όταν η ύπαρξη είναι ζωντανή, τότε προσπερνάει τον κόσμο όπως ο εύρωστος άνθρωπος προσπερνάει τα μνήματα. Η συμφιλίωση με τον νεκρό κόσμο είναι απώλεια της ψυχής.
Αντίθετα, η απονέκρωση του κόσμου παρέχει στην ψυχή τη δυνατότητα να ζήσει και να καταξιωθεί σαν μέλος της Βασιλείας του Θεού.

Ώστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Απ' τη σύντομη περικοπή μας ας αντλήσουμε και το τρίτο ειδοποιό στοιχείο του σταυρού μας, την προέκτασή του και την προβολή του στο χώρο των ιστορικών ζυμώσεων και της ανθρώπινης περιπέτειας. Όποιος σηκώνει τον σταυρό γίνεται μάρτυρας, δίνει μια δυναμική και αποφασιστική μαρτυρία στον κόσμο. Εκείνη την εποχή που η γη μας αυλακώθηκε από τα βήματα του Θεανθρώπου και ο σταυρός στήθηκε στον Γολγοθά, υπήρχε μια συνήθεια. Όταν κάποιος καταδικαζόταν στον φρικτό θάνατο του σταυρού, υποχρεωνόταν να σηκώσει μόνος του το όργανο της καταδίκης του και να το φέρει στον τόπο τον φρικτό που θα γινόταν ο χώρος του τραγικού επιλόγου της ζωής. Αυτή η συνήθεια έκανε τον Πιλάτο και τους στρατιώτες να φορτώσουν στους ώμους του κυρίου μας το βαρύ ξύλο της Οδύνης και να τον αναγκάσουν να το ανεβάσει εκεί που θα χυνόταν το πορφυρό αίμα του και θα ολοκληρωνόταν η ατίμητη θυσία. Έτσι ο Υιός του Θεού, φορτωμένος στο βαρύ σταυρό, περπάτησε και ανηφόρησε στο τραχή μονοπάτι που είχε σαν τέρμα του την περιοχή, τη γνωστή με το όνομα Κρανίου Τόπος. Υπέθυμη αυτή φρικτή λιτανία σκόρπισε την Οδύνη και το πένθος στους μαθητές, όμως ταυτόχρονα έγινε και μια μαρτυρία της θεότητάς του. Και σε λίγο γράφτηκαν τα πιο παράδοξα χρονικά, στον τόπο της Μεγάλης Θυσίας. Ακριβώς εκείνη τη σημαδιακή ώρα ο ληστής εθεολόγησε. Το θέαμα του σταυρωμένου τον συγκλώνησε. Η πνιγμένη συνείδησή του ζωντάνεψε. Η μετάνοια ανέβηκε σαν κύμα από την καρδιά και εκφράστηκε σαν λυγμό συντριβής και σαν ανοιχτή ομολογία της πλάνης και της ενοχής. Και αναδείχθηκε ο πρώτος δέκτης της θεϊκής συγγνώμης και ο πρώτος ένικος του παραδείσου. Και αμέσως μετά τον ληστή, ο Ρωμαίος αξιωματούχος που με το απόσπασμά του φρουρούσε τον Γολγοθά. Ο σταυρός την ώρα που υψώνεται αποκτάει λόγο και γίνεται κήρυκας. Την ώρα που φαίνεται να νικάει ο θάνατος, το μήνυμα της ελευθερίας αλπίζεται στην οικουμένη. Κοινοί που αντικρίζουν το σταυρό καταβγάζονται από το φως του και δέχονται μια μαρτυρία γνησιότητας και αλήθειας και βλέπουν να ανοίγεται μπροστά τους το μονοπάτι που οδηγεί στο Θεό. Αν σηκώνουμε, αγαπητοί φίλοι, τον σταυρό μας και προχωρούμε, το περπάτημά μας θα είναι μια ιερή λιτανία και μια μαρτυρία στην εποχή μας και στη γενιά μας. Θα δίνει λόγο για την πίστη μας. Θα φανερώνει το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Θα είναι μια διακήρυξη της αλήθειας. Μια προβολή του Σταυρού. Μια παρουσία του προσώπου του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Όταν εμείς είμαστε οι σταυρωμένοι, με τη διπλή διάσταση που έχει η σταυρική πράξη, την προσωπική και την κοσμική, τότε αυτό το γεγονός θα αποτελεί το καλύτερο κήρυγμα, το γνησιότερο σάλπισμα σε αυτόν τον κόσμο που αλλοιώνεται και αλωτριώνεται μέσα στην άρκη της ηλοφροσύνης και μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας του Θεού.

Φίλοι μας, στην ορθρινή ζωή της Εκκλησίας, κυρίαρχες μορφές ήταν οι μάρτυρες. Κοινοί που σήκωναν το σταυρό και βάσταζαν το όνομα του Κυρίου ενώπιον εθνών και βασιλέων. Οι μάρτυρες αγάπησαν τον σταυρό, επομίστηκαν τον σταυρό και έδωσαν μαρτυρία για τη δύναμη του σταυρού. Σε τούτη την εποχή, εμείς τα παιδιά των μαρτύρων αγαπάμε να υψώνουμε το σύμβολο του σταυρού στις στέγες των ναών μας ή αρεσκόμαστε να τον φιλοτεχνούμε με χρυσάφι και να τον κρεμάμε αυτάρεσκα στο στήθος μας. Οι συμβολικές μας πράξεις είναι ωραίες, είναι εκφραστικές, όμως μέσα μας περνάνε από μια διαδικασία αποχρωματισμού και καταντούν τύποι χωρίς πνευματικό αντίκρισμα. Στολιζόμαστε με τον σταυρό, αλλά δεν σηκώνουμε το σταυρό. Τον προβάλλουμε σαν πολύτιμο μέταλλο, μα δεν τον εμφανίζουμε σαν γνήσιο τρόπο ζωής. Έτσι, αντί να έχουμε ένα λόγο και να δίνουμε μια μαρτυρία, καταντάμε ολότελα αποδυναμωμένοι και ανίσχυροι. Κύμβαλα που ηχούν, μα δεν σαλπίζουν. Ομοιώματα που θυμίζουν το αρχέτυπο κάλος, αλλά δεν το επιβάλλουν. Στείνουμε σύμβολα, μα δεν είμαστε η γενιά η σταυρωμένη που δίνει μαρτυρία για τον σταυρωμένο Υιό του Θεού. Και η εποχή μας έχει ανάγκη από ζωντανούς μάρτυρες, από σταυρωμένους μαθητές Ιησού Χριστού. Οι μάρτυρες είναι ικανοί και σήμερα να ανοίξουν δρόμο, να φωτίσουν τα χάη, να χειραγωγήσουν στο σταυρό και στον σταυρωμένο τους κουρασμένους οδηπόρους της ζωής, ακριβώς όπως έγινε στη μεγάλη διαδρομή της ιστορίας.

Ασφάλεια ζωής. Δίνουν και παίρνουν οι υποσχέσεις των ασφαλιστικών εταιριών. Συναγωνισμοί και ανταγωνισμοί για το ποιος προσφέρει τα περισσότερα και τα καλύτερα πλεονεκτήματα. Τα ακούς και νομίζεις ότι κακό στη ζωή σου δεν θα σε βρει. Και αν σε βρει, μικρό θα είναι. Θα τα τακτοποιήσει σύντομα όλα η εταιρεία. Όμως τις ώρες τις βουβές, τις σκοτεινές και πονεμένες, ο άνθρωπος ξεχνά αυτομάτως τις παροχές. Βυθίζει σιωπηλά το μάτι στον ουρανό και ψιθυρίζει ευλαβικά. Σταυρέ του Χριστού, βοήθημη. Στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στο μάθημα, στους διαγωνισμούς, στο παιχνίδι. Σταυρέ του Χριστού, βοήθημη. Στο σπίτι, στο τραπέζι, στην αρρώστια, αλλά και στη γιορτή. Τη βράβευση, την επιτυχία, στο άριστα. Σταυρέ του Χριστού, βοήθημη. Στις ψυχή στον αγώνα, στην πτώση, στη μετάνοια, αλλά και στη χαρά. Την νίκη, την αρετή, στην κατανυκτική προσευχή. Σταυρέ του Χριστού, βοήθημη. Σχηματίζοντας ευλαβικά σε όλο το σώμα σου το σημείο του Σταυρού, εισέρχεσαι σε άλλο χώρο και ζεις μαζί με όλους. Εισέρχεσαι στην ασφάλεια ζωής με εγγυητή τον Κύριο των Κυρίων, τον Βασιλέα των Βασιλέων, τον Παντοδύναμο Θεό της Αγάπης. Είναι όπλο ο Σταυρός, γιατί φέρει επάνω του εσταυρωμένο Θεό, ιερό θύμα που συνέτριψε τη δύναμη του διαβόλου. Είναι όπλο ο Σταυρός για κάθε κακό και για κάθε άνθρωπο. Δεν είναι όμως όπλο μαγικό. Απολαμβάνουν τη δύναμή του όσοι ζουν με το Σταυρό, όσοι ματώνουν για να ζουν όπως θέλει ο Θεός, όσοι σηκώνουν το Σταυρό τους. Γι' αυτό, κάνοντας το σημείο του Σταυρού, ας λέμε συγχρόνως: αποτάσσω μέση Σατανά και συντάσσω μέση Χριστέ. Έτοιμος να ακολουθήσεις τα ματωμένα χνάρια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που οδηγούν όμως σε θαυμαστή ασφάλεια μέχρι τη Βασιλεία Του.

Ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας η εκπομπή αυτή που ανοίγει το βιβλίο της ιστορίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για άλλη μια φορά τον συνεργάτη αυτής της εκπομπής, τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, ο οποίος είναι εδώ πιστός στο ραντεβού μας για να συνεχίσουμε την εκμάθηση της ιστορίας μας. Κύριε Παπαλαζάρου, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλώς σας βρίσκω και σήμερα, αδερφή Αγγελική και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας.

0: για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το κεφάλαιο των δραματικών γεγονότων της Μικράς Ασίας, την εκστρατεία, την καταστροφή, την πυρκαγιά της Σμύρνης, την προσφυγιά. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με το τρίτο μέρος των αυτών των δραματικών γεγονότων, που θα πρέπει να βγαίνουν γνωστά και αυτά σαν μια δεύτερη έτσι δραματική εξέλιξη αυτής της τραγωδίας, που ήταν η δεύτερη αυτή απότοκος της πρώτης, και χαρακτηρίζουμε αυτή την δραματική εξέλιξη ως την δίκη των έξι, την δίκη και εκτέλεση των έξι, των έξι δηλαδή πολιτικών και στρατιωτικών, που θεωρήθηκαν οι υπεύθυνοι και οι υπόλογοι για την δραματική κατάληξη της μικρασιατικής εκστρατείας.
1: Ωραία, είμαστε όλο αυτιά, κύριε Παπαλαζάρου, και ακούμε.
0: Με τον όρο αυτών δίκη των έξι έχει καταγραφεί στην ελληνική ιστορία η δίκη ενώπιον έκτακτου στρατοδικείου, όπου παραπέμφθηκαν από μια επαναστατική επιτροπή που είχε αναλάβει την εξουσία το 1922 για να τιμωρηθούν οι θεωρούμενοι ως υπεύθυνοι για τα λάθη και τις συνέπειες της μικρασιατικής εκστρατείας. Και αυτοί ήταν πρώτον ο Γιώργος Χατζιανέστης, διοικητής της στρατιάς της Μικράς Ασίας. Δεύτερον, ο Δημήτριος Γούναρης, πρώην πρωθυπουργός. Τρίτον, Μιχαήλ Γούδας, υποναύαρχος και πρώην υπουργός. Τέταρτον, ο Ξενοφών στρατηγός, υποστράτηγος. Στρατηγός ήταν το όνομα, το επώνυμο του, υποστράτηγος κατά τον βαθμό και πρώην υπουργός. Πέμπτον, ο Νικόλαος Στράτος, πρώην πρωθυπουργός. Ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, πρώην πρωθυπουργός. Έβδομος, ο Νικόλαος Θεοτόκης. Και όγδος, ο Γιώργος Μπαλτατζής, που ήταν υπουργοί επί των στρατιωτικών και εξωτερικών στην κυβέρνηση Γούναρη αντίστοιχα. Ακούσατε ότι οι κατηγορούμενοι τελικά ήταν 8. Και η ονομασία δίκη των έξι δόθηκε λόγω των έξι εκτελέσεων που τελικά αποφασίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της συνοικίας Γουδή. Το περιστατικό αυτό αποτελεί την κορύφωση αλλά και τον επίλογο του εθνικού διχασμού. Ας δούμε όμως λιγάκι την προϊστορία, να δούμε τα γεγονότα πώς εξελίχθηκαν. Από τον Νοέμβριο του 1920, όπως ξέρουμε, όπως είδαμε και σε προηγούμενη έτσι εκπομπή μας, ενώ μεσουρανούσε η μικρασιατική εκστρατεία, πραγματοποιήθηκαν εκλογές κατά τις οποίες το κόμμα του, το φιλελεύθερο του Βενιζέλου, ιτήθηκε κατά κράτος. Αναδείχθηκε νικητής σε αυτές τις εκλογές η Ενωμένη Αντιπολίτευση, ένας συνασπισμός αντιβενιζελικών κομμάτων, με πρώτο το Λαϊκό Κόμμα του Δημητρίου Γούναρη. Το Μάρτιο του 1921 ο Γούναρης σχημάτισε κυβέρνηση, προκειμένου πια ο ίδιος να ελέγχει την όλη κατάσταση που φυσικά είχε διαμορφωθεί. Την κυβέρνηση Γούναρη λίγους μήνες αργότερα ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του Στράτου και του Πρωτοπαπαδάκη. Ολιγόμηνες κυβερνήσεις επιτοπλίστων αυτές. Η αλλαγή τώρα της στάσης των συμμάχων, όπως είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, εγκατέλειψαν την ελληνική πλευρά και τάχθηκαν με το μέρος του Κεμάλ Ατατούρκ λόγω της επανόδου του βασιλιά Κωνσταντίνου στον θρόνο της Ελλάδος. Οι νίκες του τουρκικού στρατού, τα λάθη των Ελλήνων αξιωματικών και η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας είχαν ως αποτέλεσμα τον Αύγουστο του 1922 να επακολουθήσει η μικρασιατική τραγωδία, η καταστροφή, η οποία επισφραγίστηκε με την συνθήκη της Λοζάνης. μπροστά στην ανικανότητα των κυβερνήσεων αυτών να διαχειριστούν την κρίση, ξέσπασε το κίνημα της 11ης Σεπτεμβρίου 1922 υπό τους στρατιωτικούς Στυλιανό γονατά Νικόλαο Πλαστήρα και τον αντιπλήρχο Φωκά, οι οποίοι σχημάτισαν επαναστατική κυβέρνηση. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 αυτή η επαναστατική επιτροπή, αρχικά όπως λεγότανε, ανέλαβε τη διακυβέρνηση του κράτους. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το θρόνο, να αναχωρήσει για την Ιταλία, παραχωρώντας το θρόνο στο πρωτότοκο γιο του, τον Γεώργιο, τον βασιλιά Γεώργιο. Το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου 1922, όταν αυτή η επαναστατική επιτροπή πλέον επιβλήθηκε, συνελήφθησαν αυτοί οι προαναφερθέντες πολιτικοί και στρατιωτικοί και οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Αθηνών. Αρχικά πρόθεση της επαναστατικής επιτροπής ήταν να οδηγηθούν την επομένη κιόλας σε ένα θωρυκτό, στο θωρυκτό Λίμνος, να δικαστούν με συνοπτικές διαδικασίες και να εκτελεστούν πάνω στο κατάστρωμα. Παρενέβησαν όμως πρέσβεις της Αγγλίας και της Γαλλίας και ζήτησαν να δικαστούν από νόμιμα δικαστήρια. Στις 9 Οκτωβρίου μάλιστα πραγματοποιήθηκε μια ογκώδης διαδήλωση, πάνω από 100.000 πολίτες μαζεύτηκαν στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, οι οποίοι απέτησαν την άμεση εκτέλεση των υπευθύνων. Το σύνθημα που είχε περάσει η Επαναστατική Επιτροπή προς τον κόσμο, προς τον λαό, ήταν ότι η Ελλάδα δεν ιτήθηκε στη Μικρά Ασία, αλλά προδόθηκε. Τραγικά πράγματα. Στις 13 Οκτωβρίου συναισθήθη το έκτακτο στρατοδικείο με προέδρους τους στρατηγούς Θεόδωρο Πάγκαλο και Αλέξανδρο Οθονέο. Σύμφωνα με την έκθεση της Ανακριτικής Επιτροπής που υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου αλλά δημοσιεύθηκε στον τύπο δύο μέρες αργότερα στις 26 Οκτωβρίου, παραπέμπονταν σε δίκη με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας ο Δημήτριος Γούναρης, αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος και πρωθυπουργός την περίοδο 1921-22. Ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, υπουργός οικονομικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και πρωθυπουργός το 1922. Ο Νικόλαος Στράτος, πρωθυπουργός και αυτός για λίγο το 1922, για λίγες μέρες ήταν μόνο, και υπουργός εσωτερικών το 1922. Ο Γιώργος Μπαλτατζής, υπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Ο Νικόλαος Θεοτόκης, υπουργός στρατιωτικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Ο Γιώργος Χατζιανέστης, διοικητής της στρατιάς της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης και χαρακτηρίζονταν ως ο υπέτειος της καταρρεύσεως του μετόπου. Ο Μιχαήλ Γούδας, υπονάδερχος και υπουργός της κυβερνήσης Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Και ο Ξενοφών στρατηγός, υποστράτηγος εν αποστρατεία και υπουργός στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Μέσα στο κατηγορητήριο υπήρχε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που απέρριπτε οποιαδήποτε περίπτωση ενστάσεως εκ μέρους των κατηγορουμένων για δίκη τους από ειδικό δικαστήριο της Βουλής. Το κατηγορητήριο είχε πάρα πολλά σκέλη, τα βασικά όμως ήταν, πρώτον, ότι διενεργήθηκε ένα δημοψήφισμα και επανήλθε ο ανεπιθύμητος βασιλεύς. Δεύτερον, παραμελήθηκε η προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου. Τρίτον, υπέστη η Ελλάς οικονομικών αποκλεισμών. Τέταρτον, τοποθετήθηκαν απειροπόλεμοι αρχηγοί μονάδων. Πέμπτον, διατάχθηκε η προς Άγκυραν εκστρατεία παρά την αντίθετη γνώμη του αρχηγού της στρατιάς. Έκτον, ανατέθηκε η αρχιστρατηγία στον ανεύθυνο βασιλέα. Έβδομο, διασπάστηκε δημόσιο χρήμα, αν και ο στρατός υφίστατο στερήσεις. Και άλλα υπήρχαν πολλά, δεν τα διαβάζουμε. Στις 31 Οκτωβρίου συνήλθε το έκτακτο στρατοδικείο στο κτίριο της Παλιάς Βουλής, που ο πρόεδρος του στρατοδικείου ήταν ο Αλέξανδρος, ο στρατηγός Αλέξανδρος Οθονέος. κατηγορούμενοι βέβαια αμύνθηκαν των κατηγοριών, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η κατάθεση του στρατηγού Παπούλια, που προσπάθησε να αποδώσει όλες τις ευθύνες στον Χατζιανέστη, τον οποίο όμως Χατζιανέστη ο ίδιος τον είχε προτείνει για την συγκεκριμένη θέση. Η απόφαση του έκτακτου στρατοδικείου ήταν αναμενόμενη βέβαια, όπως προαναφέρθηκε. Παρ' όλα αυτά η Μεγάλη Βρετανία, καθώς και κάποιοι άλλοι μετριοπαθείς κύκλοι πολιτικών και στρατιωτικών, πίεζαν προκειμένου να μην πραγματοποιηθούν οι εκτελέσεις. Ο βασιλιάς Γεώργιος, κατά περίεργη τακτική του, αδιαφόρησε για τους κατηγορουμένους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάσμα ακόμα και μεταξύ των βασιλικών. Στις 15 Νοεμβρίου, 7 η ώρα, 7 και 4 το απόγευμα, ο στρατηγός Αλέξανδρος Οθονέος διάβασε την τελική ετιμιγορία του δικαστηρίου εν ονόματι του βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Δευτέρου, το έκτακτο στρατοδικείων σήμερον την 15η Νοεμβρίου 1922, συσκεφθέν κατά νόμων κηρύσει παμψηφή τους μεν Γεώργιον Χατζιανέστην, Δημήτριο Γούναρη, Νικόλεον Στράτων, Πέτρον Πρωτοπαπαδάκιν, Γεώργιον Παλτατζίν και Νικόλεον Θεοτόκιν εις την ποινή του θανάτου, τους δε Μιχαήλ Γούδαν και ξενοφόντα στρατηγών εις την ποινή των ισοβίων δεσμών. Διατάσσει την στρατιωτική καθαίρεση του Γεωργίου Χατζιανέστη αρχιστρατήγου, του ξενοφόντος στρατηγού υποστρατήγου και Μιχαήλ Γούδα υποναβάρχου, και επιβάλλει σε αυτούς τα έξοδα και τα τέλη. Επιδικάζει παμψηφή χρηματική αποζημίωση υπέρ του δημοσίου κατά του Δημητρίου Γούναρη εκδραχμών 200.000, του Νικολάου Στράτου εκδραχμών 335.000, Μπαλτατζή και Θεοτόκη και εκδραχμών 1.000.000 και Μιχαήλ Γούδα εκδραχμών 200.000. Τα ξημερώματα της 16ης πια Νοεμβρίου, ο Υπουργός Στρατηγικών Πάγκαλος επισκέφθηκε τον πλαστήρα ζητώντας του την επίσπευση των εκτελέσεων, και αυτό γιατί ένα αγγλικό αντιτορπιλικό είχε αποπλέψει από την Γένοβα της Ιταλίας προς τον Πειραιά με τελεσίγραφο του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, με το οποίο ζητούσε από την ελληνική πλευρά ότι σε περίπτωση εκτέλεσης των κατηγορουμένων η Βρετανία θα άφηνε ανυπεράσπιστη την Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις της Λοζάνης και δεν θα τους παραχωρούσε δάνειο. Η άφηξη του αναμενόταν από ώρα σε ώρα. Στις 9 το πρωί στις φυλακές Αβέροφ ανακοινώθηκε από τον Επαναστατικό Επίτροπο Γρηγοριάδη η απόφαση του δικαστηρίου στους κατηγορουμένους. Στους μελοθανάτους δόθηκε προθεσμία 2 ώρων για να αποχαιρετήσουν τους συγγενείς τους. Όταν από κάποιους εκπροσώπους του τύπου τους ζητήθηκε να κάνουν κάποιες δηλώσεις, αυτοί αρνήθηκαν. Μόνο ένας από τους στρατηγούς δήλωσε ότι «Το μόνο που έχω να δηλώσω είναι ότι ντρέπομαι που υπήρξα στρατηγός στρατιωτών φυγάδων». Εδώ όμως ένα σχόλιο δικό μου. Οι στρατηγοί υπάρχουν στο στράτευμα για να οδηγούν και κυρίως για να εμπνέουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και όχι με, ακριβώς, και όχι με εντολές αλλοπρόσαλες να καταπονούν έναν στρατό επί 4-5 χρόνια που υπηρετούσε μακριά από τις οικογένειές του σε πολεμικές επιχειρήσεις που εξελίχθηκαν σε τραγωδία.
1: Ναι.
0: Ήταν λοιπόν 15 Νοεμβρίου του 1922 και για τους 6 που με απόφαση του στρατιωτικού δικαστηρίου κρίθηκαν υπαίτιοι της μικρής εντικής καταστροφής, η ποινή εκτέλεσης κοντά στο νοσοκομείο Σωτήρια έκοψε βέβαια το νήμα της ζωής τους. Τα πτώματά τους μεταφέρθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για να ενταφιαστούν με συνοπτικές διαδικασίες. Ο τόπος της ταφής τους σήμερα βρίσκεται στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, σε ένα μικρό αλσίλιο δίπλα σε ένα εκκλησάκι εκεί της Αναστάσεως. Οι εκτελέσεις αυτές δημιούργησαν πολλές διεθνείς αντιδράσεις, ειδικά σε μια περίοδο που οι διπλωματικές πρωτοβουλίες, όπως είπαμε και πιο πάνω, ήταν πολλές και σημαντικές εν ώψη της συνθήκης της Λοζάνης. Η Ιταλία ζήτησε από τον πρέσβη της να διακόψει τις επαφές με την ελληνική κυβέρνηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την εκτέλεση των 6, η οποία θα δυσκόλευε την συνέχιση της οικονομικής αρρωγής προς την Ελλάδα. Η Σουηδική και η Βελγική κυβέρνηση εξέφρασαν τη βαθιά αγανάκτησή τους, ενώ η Βρετανία διέταξε την διακοπή των διμερών σχέσεων με παράλληλη ανάκληση του πρεσβευτή τους. Αξίζει να δούμε λιγάκι και την στάση του ίδιου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος κατά την διάρκεια αυτών των γεγονότων βρισκόταν εκτός Ελλάδος, όπου ήταν ορισμένος ως διαπραγματευτής της διεθνείς συνθήκες που είχαν σχέση με την τύχη βέβαια της Ελλάδος. Στις 12 Νοεμβρίου του 1922 ο Βενιζέλος στις επίμονες ερωτήσεις και πιέσεις του Βρετανού πρέσβη να μεσολαβήσει ο Βενιζέλος για την ακύρωση των εκτελέσεων, του δήλωσε ότι οι συστάσεις του Βρετανού αποτελούν παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδος και ότι η παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων αποτελεί ρητή απέτηση της κοινή γνώμης. Το 1933 εντυχίστηκε μια μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τα ονόματα των εκτελεστέντων, ενώ στον τόπο της εκτελέσεως, όπως είπαμε, κατασκευάστηκε μια μικρή εκκλησούλα της Αναστάσεως. Τώρα, πολλά χρόνια αργότερα, το 2008, ένας εγγονός του Πέτρου Πρώτου Παπαδάκη ανέθεσε σε δικηγόρο του να προσφύγει στον Άριο Πάγο ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του έκτακτου στρατοδικείου. Ο δικηγόρος του, μετά από πολλές έρευνες, βρήκε καθώς ισχυρίζεται, μια πληθώρα νέων στοιχείων με τα οποία θεμελίωσε την αίτηση επανάληψης της διαδικασίας στον Αριοπάγο. Ένα από τα σημαντικότερα αυτά στοιχεία, καθώς έλεγε, ήταν τα έγγραφα της Στρατιωτικής Ανακριτικής Επιτροπής των Επιχειρήσεων της Μικράς Ασίας, της οποίας προείδρευε τότε ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, και τα οποία είχε απευθύνει προς τον Νικόλαο Πλαστήρα. Το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου δέχτηκε τους ισχυρισμούς του και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια για την οριστική απόφαση. Το Δεκέμβριο του 2009, πράγματι, η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου τάχθηκε υπέρ της επανάληψης της δίκης των 6 σε διάσκεψη και κλεισμένων των θυρών, κάνοντας δεκτή την εισήγηση του Αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Τον Οκτώβριο του 2010, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να γίνει επανάληψη της δίκης και στη συνέχεια αθώωσε τους κατηγορουμένους λόγω παραγραφής. Νομίζω μια κατάληξη περίεργη, δεν οδηγεί σε κανένα συμπέρασμα. Ας το δούμε λιγάκι, ας μιλήσουμε τώρα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Τόσα έχουμε ακούμε και τόσα έχουν γραφτεί.
1: Ναι.
0: Με την άδοξη αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από τη Μικρά Ασία υπογράφτηκε αυτή η περίφημη συνθήκη της Λοζάνης στην ομώνυμη πόλη της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου του 1923, όπου συμμετείχαν η Ελλάδα, η Τουρκία και οι χώρες που πολέμησαν στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Εξαρτία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία δηλαδή. Με τη συνθήκη αυτή η Τουρκία ανέκτησε όλη την Ανατολική Θράκη, ανέκτησε την Ύμβρο και την Τένεδο, μια λωρίδα γης κατά μήκος των συνόρων της με τη Συρία και βέβαια την περιοχή της Μύρνης και την ζώνη των στενών. Τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ιταλία. Οπότε για την πατρίδα μας δεν έμεινε τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Μια ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με μια ξεχωριστή συμφωνία, αποφασίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών από τις δύο χώρες. Η ανταλλαγή των μειονοτήτων που πραγματοποιήθηκε προκάλεσε μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών. Ξεριζώθηκαν από την Μικρά Ασία, από την Ανατολική Θράκη, από τον Πόντο, από την Καπαδοκία.
1: Θα μπορούσε να μην γίνει αυτό, κύριε Παπαλαζάρο?
0: Ορίστε.
1: Θα μπορούσε όμως να μην γίνει αυτό?
0: Να κλείσουμε λιγάκι και να το σχολιάσουμε. Ναι. Μετακινήθηκαν κάπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, Οθωμανοί υπήκο ήταν χριστιανικού θρησκεύματος και ήρθαν προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα προς την Τουρκία μετακινήθηκαν 670.000 Έλληνες υπήκοοι που ήταν μουσουλμανικού θρησκεύματος. Εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή οι Ρωμαίοι κάτοικοι της νομαρχίας Κωνσταντινούπολης, 125.000 το ήταν τότε, οι κάτοικοι της Ήμβρου και της Τενέδου, κάπου 6.000 κάτοικοι ήταν τότε, ενώ στην Ελλάδα παρέμειναν 110.000 μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Οι πρόσφυγες τώρα αυτή της μικρασιατικής καταστροφής, η συσσόρευσή τους αυτών του 1,5 εκατομμυρίου περίπου προσφύγων την επομένη της μικρασιατικής καταστροφής, δημιούργησε στην χώρα μας, δημιούργησε την άμεση ανάγκη τρόπων περίθαλψης, τρόπων στέγασης, εργασίας κλπ. Κάθε μέρα που περνούσε στους καταβλισμούς επέσυε μεγάλους κινδύνους από επιδημίες και από θανάτους βέβαια που συνέβαιναν καθημερινά. Η ελληνική κυβέρνηση με όλα τα προβλήματά της μοίραζε τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, διεξήγαγε εράνους και φρόντισε για την προσωρινή στέγαση και την ιατρική φροντίδα των προσφύγων. Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε το Ταμείο Αποκατάστασης Προσφύγων, όπως λεγόταν αρχικά, οι Επιτροπές Αποκατάστασης Προσφύγων που συστάθηκαν στη συνέχεια για να καλύψουν τα έξοδα περίθαλψης και της αποκατάστασής τους, όπως και το Ταμείο Περιθάλψης Προσφύγων, με σκοπό να διαχειρίζεται τα χρήματα που προέρχονταν από εράνους, από φόρους, από εισφορές του δημοσίου. Ταυτόχρονα, ως τα τέλη του 1922, η κυβέρνηση προέβη στην αναδιοργάνωση του Υπουργείου Περιθάλψης, το οποίο από το Δεκέμβριο του 1922 ονομάστηκε σε Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως. Έχουν περάσει 100 χρόνια, αγαπητοί ακροατές, από εκείνα τα δραματικά γεγονότα και οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες από τη Σαλισμόνη της πατρίδας, από τον Πόντο, από την Ανατολική Θράκη, από την Καπαδοκία, από την Ιωνία, από τη Μικρά Ασία, τρίτης γενιάς πλέον σήμερα, ενσωματώθηκαν δυναμικά στον εθνικό και κοινωνικό ιστό της χώρας, χωρίς πάντως να λησμονούν ούτε τις ρίζες τους, ούτε τα ιερά χώματα των πατέρων τους, ούτε τις παραδόσεις, ούτε τα πολιτιστικά στοιχεία που τους συνδέουν με τις ελισμόνητες πατρίδες. Εδώ νομίζω θα κλείσουμε αυτή την δραματική εξέλιξη των επιχειρήσεων της προς την Μικρά Ασία, της μικρασιατικής τραγωδίας θα την έλεγα εγώ.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Παπαλαζάρου. Ένα κομμάτι της ιστορίας που μόνο πόνο έχει να μας να προσθέσει σε όλους εμάς.
0: Και μαθήματα πολλά.
1: Και πολλά μαθήματα, ναι. Βέβαια δεν ξέρω αν μαθαίνουμε από όλα αυτά, γιατί τα επαναλαμβάνουμε συχνά πυκνά. Και παρόλο που τα βλέπουμε όλοι, βλέπουμε τα λάθη μας, βλέπουμε το πώς μας συμπεριφέρονται οι γειτονές μας, οι σύμμαχοί μας, ας το πω έτσι. Αλλά εμένουμε σε αυτά τα λάθη και τα επαναλαμβάνουμε πολλές φορές.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Οι σύμμαχοί μας παραμένουν οι ίδιοι, δεν έχει αλλάξει τίποτα στη συμπεριφορά τους από την σουλτανική συμπεριφορά την τότε στην σημερινή σουλτανική συμπεριφορά των διοικούντων την γείτονα Τουρκία και δεν παίρνουμε μαθήματα και δεν βάζουμε μυαλό όπως λέμε μπροστά σε αυτή στο πρόβλημα που καθημερινά το ακούμε και το διαπιστώνουμε. Και αλίμονο, εάν δεν αντιμετωπίζονται τέτοια γεγονότα και καταστάσεις ομονοημένα και δυναμικά, αλλά κυρίως με ενότητα και με ενιαία συμπεριφορά.
1: Ναι. Κύριε Παπαλαζάρου, είπατε βρισκόμαστε στην τρίτη γενιά τώρα από εκείνους που ήρθανε. Υπάρχει αυτή η λαχτάρα της πατρίδας, έτσι, όχι της επιστροφής, αλλά να θυμόμαστε, να θυμούνται τις ρίζες τους, εκείνα τα μέρη.
0: Έχεις δίκιο, το βλέπω καθημερινά. Δεν είμαι ποντιακής καταγωγής, αλλά λατρεύω τον Πόντο και λατρεύω τις παραδόσεις του. και το διαπιστώνω καθημερινά μέσα από τους συλλόγους με τους οποίους συνεργάζομαι, σε σχολεία όπου υπηρέτησα, σε χωριά όπου πέρασα, διάφορες προσφυγικές έτσι καταβολές δεν ξεχνάνε. Δεν ξεχνάνε ούτε οι Καπαδόκες, ούτε οι Πόντιοι, ούτε οι Θρακιώτες τις ρίζες τους. Καλλιεργούν αυτές τις παραδόσεις, καλλιεργούν τα στοιχεία των αλυσμών των πατρίδων, των προγόνων τους, και αυτό τους θυμά και αυτό είναι καλό.
1: Είναι πολύ σπουδαίο.
0: Πρέπει να ξεχνάμε ποτέ από που προερχόμαστε και τι πέρασαν οι προγονείς μας μέσα στο πέρασμα των αιώνων.
1: Έτσι είναι, κύριε Παπαλαζάρου. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτές τις εκπομπές που έγιναν αιτία να κάνουμε έναν αναβαπτισμό στην ιστορία, μια που τώρα θυμόμαστε όλο αυτό το κομμάτι λόγω των 100 χρόνων από τότε, από το 1922. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε περνώντας ο καιρός, γιατί θα μένει πάντοτε ανοιχτή αυτή η πληγή. Και αν στα σχολεία δεν γίνεται δουλειά, να το πω έτσι πολύ απλά, και δεν γνωρίζουν οι μαθητές αυτό το κομμάτι της ιστορίας, ας προσπαθήσουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς, άλλοι φορείς, οι σύλλογοι, ναι,
0: φορείς, ακριβώς,
1: έτσι, να τα αναβιώνουν όλα αυτά, ναι. Να μην ξεχάσουμε, να τα θυμόμαστε και να τα μαθαίνουμε, να γίνονται αιτία όλα αυτά, να τα μαθαίνουμε. Θα κλείσουμε τώρα και τη σημερινή μας εκπομπή, όμως θα περιμένουμε το επόμενο κομμάτι της ιστορίας, το οποίο θα μας βοηθήσετε να μάθουμε, κύριε Παπαλαζάρου.
0: Με τα χαράς, όποτε μπορέσω και με όποιον τρόπο μπορώ, είμαι στη διάθεση πάντοτε της Λιδίας και στη διάθεση των καλών μας ακροατών.
1: Ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε για σήμερα και περιμένουμε την επόμενη φορά να είμαστε και πάλι όλοι μαζί εδώ για να μάθουμε ιστορία. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, δεν τον άφησε στην τύχη του. Δεν τον άφησε μόνος του να περιπλανιέται μέσα στη γη, να προσπαθεί να νικήσει την αμαρτία, το διάβολο, αλλά του έδωσε πολλούς βοηθούς να είναι δίπλα του, ούτως ώστε ο άνθρωπος να βρει τη σωτηρία του. Ένας από αυτούς τους τρόπους που βοηθάει ο Θεός τον άνθρωπο να βρει τη σωτηρία του είναι και το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο το έχει αφήσει ως παρακαταθήκη σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο, το βιβλίο αυτό, το βιβλίο το οποίο όλοι εμείς οι χριστιανοί και το αγαπάμε και το θεωρούμε ιερό και το έχουμε στην Εκκλησία μας επάνω στην Αγία Τράπεζα, το βιβλίο αυτό το οποίο όλοι οι πιστοί το έχουμε και στο σπίτι μας, την Καινή Διαθήκη, αυτό είναι το βιβλίο των βιβλίων. Έτσι το ονομάζουμε, έτσι το λέμε, διότι όντως είναι το ανώτερο βιβλίο από όλα τα άλλα τα βιβλία. Και είναι το βιβλίο το οποίο ανοίγοντάς το ο πιστός ή και οποιοσδήποτε άνθρωπος θα βρει μέσα το θέλημα του Θεού. Σήμερα, αγαπητοί μου, με τα κορίτσια που είναι εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι, θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο και ειδικότερα για την Καινή Διαθήκη. Διότι το βιβλίο της Αγίας Γραφής αποτελείται από δύο βιβλία, την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Σήμερα εμείς θα επικεντρωθούμε στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης ή όπως το λέμε αλλιώς, στο Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει όμως Ευαγγέλιο, τι σημαίνει Καινή Διαθήκη, τι είναι αυτό το βιβλίο? Θα τα πούμε όλα αυτά με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού στη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα εδώ στην εκπομπή μας και να σας τα παρουσιάσω. Έχουμε κοντά μας την Στυλιανή.
1: Ευλογείτε Πάτερ.
0: Ο Κύριος, την Χριστίνα.
2: Την ευχή σας Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, την Κατερίνα.
3: Χαίρετε Πάτερ.
0: Χαίρετε και την Χαριτίνη.
4: Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου, καλώς ήρθατε κορίτσια. Σας καλωσορίζουμε στο νεανικό μας αρχονταρίκι όπως και όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές. Και όπως είπαμε θα μιλήσουμε σήμερα για το βιβλίο των βιβλίων, για την Καινή Διαθήκη, για το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Όταν εσείς ακούτε Ευαγγέλιο, πού πάει το μυαλό σας, τι είναι αυτό το βιβλίο?
4: Το Ευαγγέλιο, όπως το έχω τουλάχιστον εγώ στο μυαλό μου, είναι η ζωή ουσιαστικά και η διδασκαλία του Χριστού. Δηλαδή εκεί θα συναντήσουμε την πορεία του Χριστού πάνω στη γη, ειδικά τις μέρες της διδασκαλίας του, δηλαδή από τα 30 με 33 του χρόνια μέχρι να φτάσει στη Σταύρωση και στο θάνατό του, αλλά και στην Ανάστασή του που γιορτάζουμε και είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Βλέπουμε τα θαύματα, τις παραβολές που μας διδάσκουν.
0: Είπες από 30 χρονών και μετά.
4: Ακριβώς.
0: Πιο πριν μας λέει κάτι το Ευαγγέλιο για τον Χριστό μας.
4: Γνωρίζουμε τη γέννηση.
0: Ωραία.
4: Του Χριστού. Και μετέπειτα γνωρίζουμε κάποια λίγα πράγματα. Δηλαδή όπως ξέρουμε ότι ο Χριστός όταν ήταν 12 ετών είχε πάει να διδάξει τον νεό του Σολομώντος και τον έψαχνε η Παναγία για 3 μέρες και είχε ανησυχήσει πάρα πολύ μέχρι που το βρήκε και από την αγωνία της μητέρας του είπε «Πού ήσουν παιδί μου», ανησύχησα και του είπε ο Χριστός, απάντησε «Γιατί ανησυχείς μητέρα, εγώ ήρθα να υλοποιήσω το έργο μου».
0: Ωραία, αυτά όλα έγιναν όταν ήταν ο Χριστός μας 12 ετών.
4: Ακριβώς, ναι.
0: Ωραία, και μετά από εκεί και πέρα αναφέρεται μέσα η βάπτιση του Χριστού μας όταν πια έγινε 30 ετών και βγήκε να διδάξει.
4: Ακριβώς, ναι. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι στα Ευαγγέλια είναι η ζωή του προδρόμου, δηλαδή το πώς, το τι έτρωγε, την ασκητική ζωή του προδρόμου και το πώς προετοίμαζε τον κόσμο με τη βάπτιση του νερού βέβαια από τον Ιορδάνη ποταμό για να υποδεχτεί την ώρα που θα έρθει ο Χριστός και θα φέρει το Άγιο Πνεύμα ώστε να μπορεί ο κόσμος να βαφτίζεται με το Άγιο Πνεύμα πλέον. Και έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο σημείο που βαφτίζεται ο Χριστός πλέον από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο με μεγάλη ταπείνωση του Ιωάννη του Προδρόμου για να μας δώσει το παράδειγμα να κάνουμε και εμείς το ίδιο με αυτό που έκανε και εκείνος.
0: Πολύ ωραία Χαριτίνη. Συνεπώς μέσα στο Ευαγγέλιο βρίσκουμε τη ζωή του Χριστού, βέβαια όχι ολόκληρη τη ζωή αλλά τα σημεία αυτά τα οποία χρειάζονται εμάς τους ανθρώπους να τα γνωρίζουμε για τη σωτηρία μας. Έτσι, ας πούμε όπως είπαμε πριν από 12 ετών μέχρι 30 ετών δεν αναφέρει κάτι το Ευαγγέλιο, τι έκανε ο Χριστός μας, και προφανώς δεν αναφέρει γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μας χρειάζεται εμάς για τη σωτηρία μας. Από εκεί και πέρα, τι άλλο περιλαμβάνει το Ευαγγέλιο, Κατερίνα?
1: Μπορούμε να δούμε και να μάθουμε τη διδασκαλία του. Ουσιαστικά όλα αυτά που κήρυξε, όλα αυτά που δίδαξε, τις παραβολές και όλα αυτά που άφησε στους ανθρώπους σαν κανόνες για τη ζωή τους.
0: Ωραία, είναι μια περίφημη ομιλία, θυμάστε πώς λέγεται μια ομιλία?
1: Η επί του όρους
0: ομιλία, πολύ ωραία.
1: Ναι. Ακόμα μπορούμε να δούμε και μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων όλα αυτά που ζήσανε και οι ίδιοι μαζί με τον Ιησού και να μάθουμε από αυτά πράγματα πρακτικά για τη ζωή μας που είναι διαχρονικά.
0: Πολύ ωραία. Το Ευαγγέλιο, το βιβλίο της Καινής Διαθήκης για το οποίο μιλάμε σήμερα, χωρίζεται σε κάποια άλλα βιβλία. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς σε πόσα είναι αυτά τα βιβλία και τι περιεχόμενο έχουν. Γνωρίζεις, Χριστίνα, εσύ?
4: Πάτερ, νομίζω πως είναι 27 τα βιβλία.
0: 27, πολύ ωραία.
4: Στην αρχή έχουμε τα 4 Ευαγγέλια που, όπως ανέφεραν και τα κορίτσια, περιλαμβάνουν όλη τη ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού όσο ήταν στη γη. Μετά έχουμε τις πράξεις των Αποστόλων, όπου εκεί βλέπουμε την πορεία του, πώς ιδρύθηκε δηλαδή η Εκκλησία, πώς συνέχισαν οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου. Έπειτα έχουμε και κάποιες επιστολές. Έχουμε 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, τις οποίες απίφθινε σε διάφορες εκκλησίες που είχε ιδρύσει και σε κάποια πρόσωπα.
0: Και σε πρόσωπα, ναι.
4: Ναι.
0: Θυμάσαι κάποια ονόματα επιστολών?
4: Ή από εκκλησίες.
0: Ναι, από εκκλησίες.
4: Έχουμε την προς Ρωμαίους, προς Φιλιππισίους, προς Εβραίους.
0: Και προς πρόσωπα, κάποια έτσι ενδεικτικά.
4: Προς Τίτον, νομίζω.
0: Πολύ ωραία.
4: Ναι.
0: Προς Τιμόθεο.
4: Προς Τιμόθεο, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και έπειτα από τις επιστολές αυτές, τις 14 του Αποστόλου Παύλου.
4: Ναι. Υπάρχουν και οι καθολικές επιστολές, νομίζω είναι 7.
0: 7. Γιατί ναι. Λέγονται καθολικές επιστολές?
4: Σε αυτή την περίπτωση λέγονται καθολικές γιατί απευθύνονται προς όλη την Εκκλησία, όχι σε συγκεκριμένες δηλαδή ή σε πρόσωπα.
0: Ωραία, ναι, αυτό να το διευκρινίσουμε, ναι. Γιατί μπορεί κάποιος να ακούσει καθολική επιστολή και νομίζω ότι απευθύνεται προς τους καθολικούς,
4: ναι.
0: Σαν δόγμα, αλλά όμως. Είναι για την Καθολική Εκκλησία, για ολόκληρη την Εκκλησία δηλαδή.
4: Μάλιστα.
0: Πού όλου το συναντάμε αυτή τη λέξη Καθολική Εκκλησία? Πού τη συναντάμε? Στην Ορθοδοξία μας βέβαια, θυμάστε?
2: Το συναντάμε στο πιστεύω,
0: ναι.
2: Που λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
0: Πολύ ωραία, ναι. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε σε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Καθολική με την έννοια ότι είναι για όλους τους ανθρώπους, για όλο τον κόσμο. Έτσι, κορίτσια. Ωραία. Και ποιο άλλο βιβλίο μας έμεινε,
4: Χριστίνα? Ναι, μας έμεινε το βιβλίο της Αποκάλυψης.
0: Της Αποκάλυψης.
4: Το προφητικό αυτό βιβλίο του Ιωάννου, το Λόγο.
0: Ωραία. Τι περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό?
4: Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει προφητείες για το μέλλον μέχρι και τη συντέλεια του κόσμου.
0: Πολύ ωραία. Τα οποία ο Θεός τα αποκάλυψε στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, εκεί στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος τα αποτύπωσε και εμείς τα γνωρίζουμε, τα μαθαίνουμε, αλλά όμως οι προφητείες έχουν ένα χαρακτηριστικό ότι δεν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε αν δεν γίνουν πρώτα. Πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί μια προφητεία και μετά να πούμε ναι, αυτή είναι η προφητεία, είναι αυτό που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Γι' αυτό και το βιβλίο αυτό, το προφητικό της Αποκαλύψεως, είναι λίγο δύσκολο να το διαβάσει ο άνθρωπος, γιατί πολλά θα διαβάσει, αλλά λίγα θα καταλάβει. Και θα καταλάβει μάλλον όσα έχουν μόνο πραγματοποιηθεί. Όχι αυτά τα οποία έρχονται στο μέλλον να γίνουν. Ωραία, αυτά λοιπόν είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Πείτε μου εσείς, έχετε στο σπίτι σας την Καινή Διαθήκη?
1: Ναι.
0: Την έχετε,
1: ναι.
0: Κατερίνα,
1: ναι.
0: Την έχεις,
1: ναι, ναι.
0: Τη διαβάζεις?
1: Ναι, όσο περισσότερο μπορώ.
0: Ωραία, ωραία. Για ποιο λόγο ο κάθε πιστός πρέπει να την έχει στο σπίτι του την Καινή Διαθήκη? Τι ωφέλεια υπάρχει, για ποιο λόγο μας την έδωσε ο Θεός, για ποιο λόγο υπάρχει το βιβλίο αυτό, μπορείτε να μου πείτε?
4: Εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, δηλαδή είναι σαν οδηγίες χρήσης για τη ζωή μας. Δηλαδή όταν έχουμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ζούμε τη ζωή μας, με βάση τους κανόνες και τους νόμους που θέσπισε και ανανέωσε ο Θεός μέσα από την Καινή Διαθήκη, μέσα από τους λόγους του, μέσα από τη ζωή του, μέσα από τις παραβολές του, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο έζησε στην γη αυτά τα λίγα χρόνια, και είναι το παράδειγμά μας. Οπότε πρέπει να ξέρουμε αυτό το παράδειγμα να το γνωρίζουμε καλά, να μάθουμε ποιος ήταν ο Χριστός, για να γίνουμε και εμείς σαν εκείνον.
0: Ωραία. Είπε πριν η Κατερίνα ότι στο Ευαγγέλιο βρίσκουμε τον νόμο του Θεού, το τι θέλει ο Θεός από εμάς, μέσω της διδασκαλίας που έκανε ο Χριστός. Εμείς οι άνθρωποι δεν το ξέρουμε τον νόμο του Θεού. Άφησε άλλη φορά ο Θεός τον νόμο του εδώ στη γη.
1: Υπήρχε Πάτερ νόμος και στην Παλαιά Διαθήκη πριν να έρθει ο Χριστός.
0: Ωραία.
1: Υπήρχαν οι εντολές του Θεού. Όμως ο Χριστός ήρθε, όπως είπε και η Χαρτίνη, για να τις ανανεώσει, να πληρώσει τον νόμο, να το συμπληρώσει.
0: Πολύ ωραία.
1: Και έτσι ουσιαστικά μέσα από την Καινή Διαθήκη πραγματικά μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό μας μέσα από τη δράση και τον λόγο του Χριστού.
0: Ωραία. Πότε έδωσε ο Θεός τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη?
1: Στον Μωυσή, όταν του έδωσε τις 10 εντολές.
0: Τις 10 εντολές. Ναι. Ωραία. Και στη συνέχεια, εκτός από τις 10 εντολές, έδωσε και άλλες διατάξεις, που αυτές τις 10 εντολές, ας πούμε, τις ερμηνεύει ο Θεός, πώς οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους να πορεύονται, ούτως ώστε να τηρούν αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός μας, όπως πολύ σωστά είπες, Χριστίνα, αυτόν τον νόμο δεν τον κατήργησε, αλλά τον συμπλήρωσε. Και εμείς οι χριστιανοί, εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό, φύγαμε πια από το γράμμα του νόμου και πήγαμε στην εποχή της χάριτος. Ο Χριστός μας, ποιο είναι αυτό το οποίο διακηρύττει κυρίως μέσα από τον νόμο του, μέσα από την Καινή Διαθήκη, τι είναι αυτό το οποίο συνιστά σε εμάς τους ανθρώπους να έχουμε πάνω απ' όλα?
1: Την αγάπη.
0: Την αγάπη, ωραία. Αγάπη προς ποιον?
1: Αγάπη πρώτα προς τον Θεό, ωραία. Μας λέει εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης διανοίας σου και στο συνάνθρωπο.
0: Πολύ ωραία. Και όπως λέει, πάνω σε αυτές τις δύο εντολές κρέμονται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Τα πάντα εκεί κρέμονται. Πάνω στις δύο εντολές αυτές. Δηλαδή ο Θεός ουσιαστικά θέλει από εμάς τους ανθρώπους να έχουμε αγάπη. Να δείχνουμε αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ωραία, να δούμε λίγο πάλι την Καινή Διαθήκη. Είπαμε ότι εκεί μέσα υπάρχει ο νόμος του Θεού, υπάρχουν οι εντολές, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς τους ανθρώπους. Η Εκκλησία, παίρνοντας αυτό το βιβλίο, πάνω σε αυτό το βιβλίο στηρίχθηκε βέβαια και διαμόρφωσε και το τυπικό των διαφόρων μυστηρίων που έχουμε στην Εκκλησία μας, των διαφόρων ακολουθιών, αυτά τα οποία όταν πάμε στον Ιερό Ναό θα παρακολουθήσουμε. Πείτε μου εσείς πώς αυτό το οποίο σας λέω τώρα, πώς το καταλαβαίνετε, πώς δηλαδή η Εκκλησία μας στηρίχθηκε πάνω στην Καινή Διαθήκη και διαμόρφωσε όλο αυτό το τυπικό τελέσεως των μυστηρίων και των ακολουθιών.
2: Ο Χριστός εδραίωσε τα μυστήρια, δηλαδή τη βάπτιση ή το γάμο, όπως έγινε στο γάμο της Κανά, το χρήσμα,
0: ναι, την εξομολόγηση. Πώς, ας πούμε λες τη βάπτιση, τι είπε ο Χριστός για τη βάπτιση?
2: Είπε «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς».
0: Ωραία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σωστά, έτσι με τον τρόπο αυτόν δίδαξε στους μαθητές ότι πρέπει να βαπτίζονται όποιοι θέλουν να πιστεύσουν στον Χριστό. Έτσι, θεμελίωσε τη βάπτιση. Το χρήσμα πότε θεμελιώθηκε, ξέρετε?
1: Την Πεντηκοστή.
0: Την Πεντηκοστή, ωραία, που εκεί τι έγινε?
1: Ουσιαστικά
0: στην Πεντηκοστή
1: το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στους Αποστόλους.
0: Ωραία.
1: Ακόμα και το Ευχέλαιο μπορούμε να δούμε, ναι, στην επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου.
0: Ωραία.
1: Και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο θεμελίωσε ο Χριστός με το μυστικό δείπνο. Αυτό κάνουμε όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία και γι' αυτό βλέπουμε ότι και το Ευαγγέλιο βρίσκεται πάντα στην Αγία Τράπεζα, γιατί, ναι, ουσιαστικά συμβολίζει το Χριστό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, το Ιερό Ευαγγέλιο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ναι. Με το Ιερό Ευαγγέλιο ξεκινούν και όλες οι ακολουθίες. Όταν ο ιερέας ξεκινάει ένα μυστήριο, θα εκφωνήσει «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και όταν εκφωνεί αυτό, παίρνει το Ευαγγέλιο και σταυροειδώς κάνει το σχήμα του Σταυρού επάνω στην Αγία Τράπεζα και έτσι ξεκινάει το οποιοδήποτε μυστήριο. Το Ευαγγέλιο, αυτό το βιβλίο που έχει ο ιερέας πάνω στην Αγία Τράπεζα, μήπως ξέρετε, είναι ολόκληρη Καινή Διαθήκη?
1: Δεν είναι ολόκληρη, αλλά περιλαμβάνει τις περικοπές αυτές που χρειάζονται για τις Θείες Λειτουργίες. Δηλαδή είναι τα κομμάτια που ακούμε στην Εκκλησία.
0: Ωραία. Και είναι μόνο από τα 4 Ευαγγέλια. Είπαμε ότι έχει 27 βιβλία η Καινή Διαθήκη. Τα 4 πρώτα είναι τα Ευαγγέλια. Θυμάστε τους Ευαγγελιστές?
3: Είναι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης.
0: Πολύ ωραία. Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις Ευαγγελιστές έγραψαν τα πρώτα, τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα οποία αυτά είναι και μέσα στο βιβλίο του Ευαγγελίου που έχει ο ιερέας πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στη Θεία Λειτουργία και στα άλλα μυστήρια διαβάζεται δηλαδή περικοπή μόνο από τα Ευαγγέλια, από τα τέσσερα αυτά Ευαγγέλια, από τους Αποστόλους, από τον Απόστολο Παύλο και τους άλλους τους Αποστόλους που έγραψαν τις καθολικές επιστολές, διαβάζονται περικοπές.
4: Διαβάζονται Πάτρε. Mm-hmm. Δηλαδή πριν ακριβώς διαβαστεί το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία, ωραία, διαβάζεται ο Απόστολος. Διαβάζεται δηλαδή ένα κομμάτι επιστολής για να προετοιμάσει το έδαφος να δεχτούμε το Ευαγγέλιο και της ημέρας και της Κυριακής.
0: Πολύ ωραία. Συνεπώς στην Εκκλησία μας αναγινώσκεται και περικοπή από το Ιερό Ευαγγέλιο, από τα Ευαγγέλια τα τέσσερα, αλλά και από τους Αποστόλους, από τις επιστολές των Αποστόλων. Και έτσι βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας έχει πολύ, σε πολύ υψηλή θέση το βιβλίο αυτό της Καινής Διαθήκης, αφού σε κάθε ακολουθία, σε κάθε μυστήριο κυρίως, αλλά και σε κάποιες ακολουθίες, υπάρχει περικοπή που αναγνώσκεται την ώρα του μυστηρίου ή της ακολουθίας.
3: Και είναι πολύ σημαντικό το Ευαγγέλιο στην κάθε Θεία Λειτουργία, γιατί βλέπουμε και τις Κυριακές πως το Ευαγγέλιο ουσιαστικά η Κυριακή παίρνει το όνομα του κάθε Ευαγγελίου, όπως βλέπουμε την Κυριακή του Ασώτου.
0: Πολύ σωστά.
3: Και ουσιαστικά γιορτάζει όλη τη μέρα αυτό το γεγονός.
0: Από μια μικρή περικοπή που θα διαβαστεί,
3: ακριβώς,
0: παίρνει το όνομά της ολόκληρη Κυριακή.
3: Ναι.
0: Πολύ σωστή αυτή η παρατήρησή σου, Κατερίνα. Έτσι είναι, και εκεί δείχνει και η Εκκλησία μας σε πόσο υψηλή θέση έχει το Ιερό Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, το Λόγο του Θεού. Εμείς όμως οι χριστιανοί το ακούμε το Ευαγγέλιο όταν πάμε εκκλησία. Έχουμε τη δυνατότητα να το διαβάσουμε και στο σπίτι μας.
4: Βέβαια, Πάτερ, και δεν πρέπει να μένουμε μόνο σε αυτό που ακούμε στη Θεία Λειτουργία. Πρέπει και εμείς να μελετάμε το Ευαγγέλιο, να το έχουμε στο σπίτι. Κανονικά πρέπει να διαβάζουμε και κάθε μέρα, αφού είναι ο Λόγος του Θεού και μέσα από αυτόν θα γνωρίσουμε το Θεό μας, θα γνωρίσουμε τις εντολές Του και θα προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε όσο γίνεται. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι μέσα από την Καινή Διαθήκη ο άνθρωπος μπορεί να παρηγορηθεί, να πάρει ελπίδα, γιατί όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο Ευαγγέλιο και στα υπόλοιπα βιβλία είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα και έτσι φέρνουν μια γαλήνη στον άνθρωπο.
0: Διαβάζουν σήμερα οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο στο σπίτι τους? Καταρχάς το έχουνε? Ξέρετε εσείς από φίλες σας, αν τις ρωτήσετε, έχουν την Καινή Διαθήκη στο σπίτι τους?
4: Όλοι έχουνε μία. Εγώ έτσι νομίζω, έχω την αντίληψη. Πάνω στο ράφι, κάπου εκεί, σκονισμένο καμιά φορά.
0: Μάλιστα. Ενώ πού πρέπει να την έχουμε την Καινή Διαθήκη?
4: Στο ράφι ξεσκόνιστη.
0: Μήπως θα την έχουμε πιο κοντά μας?
4: Βέβαια, στο κομματίνο. Στην καρδιά μας. Πρώτα απ' όλα. Αλλά ναι, πρέπει να την έχουμε κοντά μας. Όντως το κομματίνο βοηθάει, γιατί κυρίως ο άνθρωπος διαβάζει ίσως πριν πάει για ύπνο, έτσι να κάνει την. Να κλείσει την ημέρα του όμορφα, έτσι, με ένα μήνυμα Χριστού. Οπότε, αν την έχεις στο κομωδίνο σου, είναι πιο εύκολο. Πέρας, διαβάζεις και ένα κομμάτι. Και αν δεν κάνω λάθος, είχα διαβάσει ότι και ένα κομμάτι, μια πρόταση λέει να διαβάζεις Καινή Διαθήκη κάθε μέρα, λέει, ότι θα σου λυθούν τα προβλήματα. Ότι τόσο αρκεί για να προοδεύσεις τη ζωή σου. Οπότε, είναι σημαντικό να την έχουμε κοντά μας.
0: Αυτό που λες ότι είναι ότι σου λύνονται τα προβλήματα, όντως έχεις δίκιο. Με την έννοια, έχει διπλή έννοια αυτό που λες. Η πρώτη έννοια είναι ότι μαθαίνει ο άνθρωπος, μαθαίνει τον νόμο του Θεού, μαθαίνει τις εντολές του Θεού και αν

0: Θα μας πάρει πολύ χρόνο, ενώ στην πραγματικότητα και μόλις το διαβάζουμε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αυτό και δεν είναι μια αγκαρία, αλλά είναι κάτι που θρέφει την καρδιά μας και κοσμίζει ουσιαστικά το νου μας έτσι. Αλλά δυστυχώς θα μελούμε.
1: Μήπως, Κατερίνα, αυτό που είπε πριν λίγο η Χαριτίνη, ότι πρέπει να είναι κοινή διθήκη στο κομμωδίνο μας.
0: Ναι.
1: Μήπως τώρα έχουμε το κινητό στο κομμωδίνο μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και πριν κοιμηθούμε.
2: Κατεβάζουμε την κοινή διαθήκη. Όχι.
1: Μακάρι να κατεβάσουμε την κοινή διαθήκη και να την διαβάσουμε. Αλλά μήπως αντί να διαβάσουμε την κοινή διαθήκη, ασχολούμαστε με το κινητό και έτσι μας παίρνει ύπνος. Ενώ αυτό που είπες πριν λίγο, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να κλείσουμε τη μέρα μας διαβάζοντας μια περικοπή από το Ευαγγέλιο. Εκεί τι έχετε να πείτε εσείς στις φίλες σας, τα νέα παιδιά, που τώρα όλα τα παιδιά είναι με το κινητό?
3: Συμβαίνει αυτό, Πάτερ, και τώρα σκεφτόμουν αυτό που έλεγε η Κατερίνα, ότι πολλές φορές το βλέπουμε σαν ένα κόπο. Ειδικά τώρα, αν είναι ένας νέος άνθρωπος που είναι μαθητής, φοιτητής και όλη τη μέρα έχει να διαβάσει, το να πιάσει μετά και ένα άλλο βιβλίο θα του φανεί μεγάλη κούραση. Ενώ στην πραγματικότητα, ειδικά με την Καινή Διαθήκη, ξεκουράζεσαι αντί να κουράζεσαι.
1: Οπότε. Όντως, έτσι είναι, Χριστίνα, αλλά δεν το έχουν βάλει αυτή την καλή συνήθεια οι άνθρωποι στη ζωή τους. Για να δουν ότι πραγματικά ξεκουράζει αυτό και όχι κουράζει. Μπορεί αν διαβάσει κάποιος ένα άλλο βιβλίο να κουραστεί, αλλά η Καινή Διαθήκη ποτέ δεν κουράζει. Ίσα ίσα γαλινεύει τον άνθρωπο, ειρηνεύει ο άνθρωπος και αυτό το οποίο ουσιαστικά χαίρεται είναι ότι γνωρίζει το Θεό και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε το Θεό μας. Τι θέλει ο Θεός μας? Δεν είναι ο Θεός ένας μπαμπούλας, ένας ο οποίος είναι πάνω από το κεφάλι μας και μας παρακολουθεί συνέχεια και αισθανόμαστε εμείς ότι είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε ούτε ελευθερία κινήσεων, ούτε μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Ίσα ίσα βλέπουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μέσα από την Καινή Διαθήκη, ο οποίος φροντίζει για όλες τις ανάγκες μας και μας βοηθάει. Εδώ όμως, αγαπητά μου παιδιά, να σταματήσουμε γιατί πέρασε ο τηλεοπτικός χρόνος. Το θέμα της Καινής Διαθήκης είναι πολύ όμορφο θέμα και μακάρι ίσως σε μια άλλη εκπομπή να συνεχίσουμε το θέμα μας αυτό. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ στην παρέα μας. Μιλήσαμε για αυτό το βιβλίο των βιβλίων. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ήξεραν την αξία του, να την καταλάβαιναν και να το είχαν στο σπίτι τους και να το διάβαζαν καθημερινά, έστω και λίγο. Έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας ο Θεόφιλος, ένα λεπτό αν αφήναμε για να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη, θα διαβάζαμε 8 στίχους. 8 στίχοι είναι κάτι πολύ πολύ υψηλό, κάτι το οποίο μας δίνει δύναμη. Έστω και ένα λεπτό, αν δεν μπορούμε να διαβάσουμε πιο πολύ. Δηλαδή, ας αφιερώνουμε καθημερινά έστω και λίγο χρόνο για να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη και τότε σίγουρα θα αισθανόμαστε και πιο δυνατοί και πολύ πιο κοντά στο Θεό. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές, που παραμείνατε στους δέκτες σας, που ήσασταν στη μεγάλη μας παρέα και να ευχηθώ μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σοι με τεμούι. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε εγώ δούλος σως Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησουν διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, ως ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνθρωπος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκίησε επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύναχριό σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
4: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Χαιρεύησα να πετάσω τα σπήλα, ασύ μόνο σε δημιούργησα και εισέρχη με τα φιλανθρωπία σου πέφικα. Εισέρχη και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ω τούτου ποιήσει, ούγαρ πόρνην προσελθούσα, ασύ με τα δακρύων απέφυγε. Ουδέ τελώνει να επιβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξα. Ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπε ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Από ρηπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δέ την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξη λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλο που ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Ή να βγουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατά Κρήτος ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτοσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
5: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τη σλαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ο ετούκα έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων αλεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήμων.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σοφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Αμήνω. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέ σε. Ιδού γάρ εν ονομίες εν ηλίθιν και εν αμαρτίες εκίσεις εν με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τες ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Ο ημετέρα μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέη

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων

Αμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προπελθόντας πατέρα.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Κυριακή σήμερα και έχουμε συνδεθεί με την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Πάτμο, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχαιρετική

0: λαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπανακία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου
1: δε σπίσιμον.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν

και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και καταρτίσε αυτήν την εφύτευσε.

0: Σοφία.
1: Προσβαλάτα επιστολή Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσωμεν.
1: Αδελφοί, ειδότε ότι ούτε και όθητε δικαιούται άνθρωπο εξέλιξη.

Υπερακύριος, ως τη στέλη ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαρανθέρι την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως να απολέσει την ψυχή αυτού, ένικενε μου και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν, τη γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γαράν επεσκυνήσει.

0: και πάση Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της ιεράς μονής ταύτης, Χριστονήθης μοναχής.

Υγεία σωτηρία επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευεργετών, δωρητών και ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονής Ταύτης. Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εμφάλευσε βως κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων. Ετιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των της διακονίες

κατοικουμένοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δε ηθόμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήκης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Παρθολομαίου της Ιεράς ημών Συνόδου Δανιήλ Αρχιερέως του Συμπροσευχομένου Ευσταθείου και Αγαπείου των Αρχιερέων της Αγίας Καθηγουμένης της Ιεράγονης Ταύτης Χριστον ύμφης μοναχής καθηγουμένου Κυρίλου μετά της εν Χριστώ συνοδείας αυτού

Αγίου, των δούλων του Θεού Ευσταθίου και της οικογενείας αυτού, Θεοπίστης, μοναχή, μνηστή, Κύριος ο Θεός,

0: της αχαιρωσύνης σου, νηστή Κύριος ο Θεός, η βασιλεία του Πάντες, νη και αγή, και εις τους αιώνας του αιώνας.
1: Τώρα εμείς τον προκατόχωρη μόνο αρχιεραίων, της ειδόλου αρχιεραίων, των αημνίστων κτητόρων και αδελφών της ιεράγονης ταύτη, των υπερπίστεως και πατρίδος, αγωνισαμένων και ηρωικός μεσόντων, πάλετε και επεσκάτων, της δουλής του Θεού, ευστοχία μοναχής, της και καθηγουμένης, και όντα ονόματα εμνημονεύσαμε, εν τη Θεία και Ιερά προθέσεις, ζώντων τε και τεθνεώτων, πνηστή Κυρίως ο Θεός, εν τη Βασιλεία.

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικών.

εργασία δέστοτε το προχή να πάθει μη η σαραθόν σου μάρει. Κατά την εφάστη διαρκεία τη πλέωση σύμβουλα σου, το υπορρού συνόδε σου, προσυντασία σε ο ιατρό των δικών σου σωμάτων.

Και η σαραφόνα του Παναγιώτη. Επίδετο.

0: Τον Πατμίο το κλέος εκκλησίας αγλάισμα και των μονοτρόπων αλήπτην των σεπτών αμφιλόχιων τιμήσομαι συμφώνως η πιστή. Ακολουθώντας και εμείς σεβασμιότατε Άγιε Άκρας, Αγία Καθηγουμένη, αγαπητοί πατέρες, ευλαβέστατες αδελφές, αγαπητοί μου αδελφοί, ακολουθώντας και εμείς την προτροπή του Ιερού Υμνογράφου, ήλθαμε στο Ιερό αυτό κοινόβιο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Μητρός του Ιγαπημένου, για να τιμήσουμε την εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάν, του Ιδρυτού του και πρώτου Πνευματικού Πατρός της Ιεράς Αδελφότητός της, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αμφιλοχίου του εν πάτμου. Ανταποκρινόμενοι παράλληλα και στην ευλαβή και ευγενή παράκληση της Οσιωτάτης Καθηγουμένης Χριστονύμφης Μοναχής, να λειτουργήσουμε αφενός και να αναφερθούμε δύο λίγων στην ιερά μορφή του τιμωμένου Οσίου Αμφιλοχίου του εν πάτμου. Τον Όσιο Αμφιλόχιο, πατέρες και αδελφοί μου, είχα τη μεγάλη ευλογία να τον γνωρίσω ως λαϊκός. Κάποια χρόνια πρώτης κοιμήσεώς του, επισκεπτόμενος στην ιερά νήσο της Πάτμου, με τον μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα του Παπαγεωργίου, ο οποίος έδωσε και την ονομασία σε αυτήν την αδελφότητα, αλλά και να συμμετάσχω μετά από χρόνια, ένα έτος περίπου μετά την κοίμηση του Οσίου, ως διάκονος του αημνήστου Αρχιεπισκόπου Θυατήρων Αθηναγόρου του Πατμίου εις το μνημόσυνό του. Η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αμφιλοχίου, αλλά και η ζώσα παρουσία του στον ιερό αυτόν τόπο, μας παρακινεί να αναθεωρήσουμε την έκβαση της αναστροφής του και να προσπαθούμε να την μιμηθούμε. Ο Όσιος Αμφιλόχιος, αδελφοί μου, επέτυχε την αγιότητα και κέρδισε τη Βασιλεία των Ουρανών, η οποία θα πρέπει να είναι ο σκοπός και ο στόχος και της δικής μας ζωής και του δικού μας αγώνου. Είτε είμεθα κληρικοί, είτε μοναχοί και μοναχές, είτε λαϊκοί. Διότι, αδελφοί μου, η Βασιλεία των Ουρανών κερδίζεται με αγώνα και προσπάθεια, κερδίζεται με βία. Βία όχι κατά των ανθρώπων, αλλά κατά του παλαιού ανθρώπου, κατά των παθών μας, των αδυναμιών μας και των ελαττωμάτων μας, τα οποία καλούμεθα όλοι να νικήσουμε, προκειμένου να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να πορευτούμε την οδό των εντολών του. Ο ίδιος άλλωστε, ο Κύριος μας λέγει ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτοί, διότι κατορθώνουν να επιτύχουν το στόχο τους με τη δύναμη της αγάπης του Θεού. Αυτή η αγάπη προς τον Θεό, αυτός ο θείος έρωτας, χαρακτήριζε τον Όσιο Πατέρα ημών Αμφιλόχιο και τον έκανε να μην υπολογίζει καμία θυσία και κανέναν κόπο, προκειμένου αφενός να ευαρεστήσει τον Θεό και να ακολουθήσει τη στενή και τεθλιμμένη οδό, την απάγουσα εις την ζωή και αφετέρου να διακονήσει τους ανθρώπους και να οδηγήσει τις ψυχές τους κοντά σε Αυτόν, τον οποίο ο ίδιος αγάπησε από την νεανική του ηλικία και στον οποίον αφιέρωσε την ψυχή του και τη ζωή του. Και θεωρούσε, αδελφοί μου, τόσο σημαντική τη διακονία των ψυχών και τη σωτηρία τους, ώστε, όπως είναι γνωστό, συχνά επαναλάμβανε ότι δεν θα ήθελε τον Παράδεισο, να πάει δηλαδή στον Παράδεισο, εάν δεν ήταν εκεί μαζί με τα πνευματικά του παιδιά. Αυτήν την αγάπη για τον Χριστό, αυτόν τον διακαή πόθο που αισθανόταν ο Όσιος Αμφιλόχιος για τον Κύριό μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε και εμείς, ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, τη δική του ζωή. Και μπορούμε να το αποκτήσουμε εάν προσπαθούμε, αδελφοί μου, να έχουμε καθημερινά το νου μας στραμμένο πού? Στον Χριστό. Εάν θυμόμαστε τι έκανε και τι κάνει για μας ο Χριστός, εάν φέρνουμε στο νου μας τι επιθυμεί να μας χαρίσει, εάν και ήμεθα ανάξει. Εάν έχουμε όλα αυτά στο νου μας και στην καρδιά μας, αδελφοί μου, εάν ζητούμε από τον Χριστό να μας αυξήσει όχι μόνο την πίστη αλλά και την αγάπη, εάν μελετούμε τη ζωή των Αγίων μας και του Αγίου Αμφιλοχίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και επικαλούμεθα τις πρεσβείες του, τότε αδελφοί μου θα αισθανόμεθα και εμείς αυτή τη φλόγα της αγάπης προς τον Θεό που αισθανόταν και εκείνος. Και αυτή η φλόγα θα μας ενισχύει στον αγώνα μας. Θα μας κάνει να θεωρούμε τα πάντα σκύμβαλα, δηλαδή σκουπίδια, προκειμένου να κερδίσουμε τον Χριστό. Προκειμένου η ψυχή μας να αισθάνεται τους λόγους του Ιερού Πατρός, «Έθελξας πόθο με Χριστέ», και να μην θέλει επουδενή να χωριστεί από την αγάπη του Χριστού. Τότε κανένας σκόπος γι' αυτόν δεν θα μας φαίνεται μεγάλο, καμία θυσία δεν θα μας φαίνεται δύσκολη, καμία στέρηση δεν θα μας είναι ανυπόφορη, αλλά με χαρά θα εφαρμόζουμε το θέλημά του για να αισθανόμεθα τον Χριστό στην ψυχή μας, για να μας ενισχύει, να μας παρηγορεί και να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Εύχομαι, αδελφοί μου, ταπεινά η χάρη του Θεού δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου, της Μητρός του Ιγαπημένου και του Οσίου Αμφιλοχίου του Εμπάρχου, τον οποίον, για τον οποίον ήρθαμε, να αυξάνει στην ψυχή όλων μας την αγάπη του και να αξιώσει και εμάς της ουρανίου βασιλείας του με τα πάντων των Αγίων, εφόσον θα ζητούμε πρωτίστως, τι λέγει ο Κύριος, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προσθετήσετε ημί. Αν ζητούμε το πρώτο, που είναι και αιώνιο, γιατί όλα τα αγαθά τα οποία εμείς ζητούμε δυστυχώς οι άνθρωποι είναι εφήμερα, είναι για αυτή τη ζωή. Στην άλλη τη ζωή όμως θα έχουμε όλα αυτά τα αγαθά τα οποία θα προσθέσει ο Θεός, εφόσον κληρονομήσουμε την ουράνιο βασιλεία και ζήσουμε και εμείς μαζί με τους Αγίους μας, μαζί με τους προστάτες μας, μαζί με τον Άγιο Αμφιλόχιο, τον Άγιο Ιωάννη, τον Θεολόγο, τον μαθητή της αγάπης που τόσο ευλογεί την Ίσο αυτή και μαζί με τον Όσιο Χριστόβουλο. Αλλά πάνω απ' όλα θα είναι κοντά μας η μητέρα μας, η Παναγία, η Διασώζουσα. Αμήν.
1: Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

σου και τούτο αυτό αισθήτω τίμιο νέμα σου. Δέο με ους ελέησον ή της υπόησον ή τα παραπτώματα, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ελόγω, τα ενέργω, τα ενώση και αυνία, και αξίωσον με ανακατρίτως με τα σύντονα.

Θεός των λαών σου.

0: Προσφύγουμε τώρα από όλες τον Θείο να γίνει ένα κάτω των άνθρωπων ανίων και το πιο φρικτό Χριστού μυστηρίων αξίας ευχαριστήσαμε σε Κύριο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτων επτισάμενη εαυτούς και αγίαν.

Ακούντας, Κύριε, και γιάζουν σε πισί πεπιθώτας, σώσον τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς Τους ελπίζοντας σε τις έτσι. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναφέρομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αϊ.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος αυτέλθει επί μας, ποι αυτού δια χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, ελπίσιμον
1: δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παραχράντο αυτού Μητρό. Θεία δυνάμει του τιμή και ζωπιού σταυρού, που την παγκόσμιον ύψος την εορτάζουν.

0: Αματικού Παντελεήμονος του Οσίου Πατρός ημών Χριστοδούλου του εν Πάτμο και του Οσίου Πατρός ημών Αμφιλοχίου και Γερασίμου του Υμνογράφου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης του Αγίου Εδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου την μνήμη ευτελούμε του Εναγκής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού πόλεως Χριστοστόμου που την Θεία Μυσαγωγία επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ από καρδία την Αγία Καθηγουμένη που μου έδωσε την ευκαιρία αυτή να λειτουργήσω για τον Άγιο μας, για τον Άγιο Αμφιλόχιο, αλλά να ευχαριστήσουμε και τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε που μετέδωσε αυτή τη Θεία Λειτουργία σε όλο τον κόσμο. Έχει τη δυνατότητα να στέλνει τα μηνύματά του σε όλο τον κόσμο και χαιρόμεθα ιδιαιτέρως. Εμείς που είμεθα βορειοελλαδίτες και τους έχουμε κοντά μας, καυχόμεθα ιδιαίτερα για το σταθμό 4Ε. Βέβαια θα ήταν
1: από την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Πάτμο, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, την αρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Καλή σας μέρα, καλή και ευλογημένη Κυριακή.

0: επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνηστον ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό, λέγε: Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριε ο Θεό μου, ότι ούκα πόσομαι των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστά, και χαρισάμεν σημείν τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτε μετέρωτες πότι και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντας Χριστέα Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθή και φιλάνθρωπε, φύλαξε με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνου εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδατο σον έργα σε λάτριν. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξαν άπαντε εσπέμπομε καθημέρα. Το σώμα σου το άγιον, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όν με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του Αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε επάθεστας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εσύ στους αιώνας. Αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλούν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστιδη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του στόματό σου καθάπερ πισώς εκλάμψα σαχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκεις, προσκυνήνεν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ου την Θείαν Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Σοφίας Λόγη μέσα από το γεροντικό. Λόγοι ζωντανοί, λόγοι διδακτικοί και ωφέλιμοι από τη ζωή και την πείρα των ασκητών της ερήμου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πόση ταπείνωση κρύβουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι πατέρες της ερήμου, οι στάρες της Ρωσίας. Ας τους παρακολουθήσουμε και σήμερα.

Ο Στάρας Παρθένιος ομολογούσε πως από την νεανική του ηλικία φυλάχτηκε καθαρός και δεν δοκίμασε τις ενοχλήσεις του σαρκικού πολέμου. Ήταν θέλημα του Κυρίου η καρδιά του που επρόκειτο να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και ναός προσευχής να μην μολυνθεί από τα κάθαρτα πάθη. Ακόμα και από τους αμαρτωλούς λογισμούς τον φύλαγε η χάρη του Θεού. Το επόμενο περιστατικό μας αποκαλύπτει την ψυχική θέση που είχε απέναντι στο θέμα αυτό. Διηγείται ο ίδιος ο Στάρετς για τον εαυτό του. «Στην αρχή της υπακοής μου ως προσφοράρης έτυχε να ακούσω άθελα εσχρές συζητήσεις από κάποια παρέα παιδιών. Όταν λοιπόν αργά το απόγευμα έπεσα να ξεκουραστώ, ήρθαν στη μνήμη μου όσα άκουσα. Επειδή ήμουν ακόμα άπειρο στην πνευματική ζωή, δεν έδιωξα αμέσως αυτές τις σκέψεις. Ενώ τις συλλογιζόμουν, απορούσα πώς συμβαίνει οι άνθρωποι να αμαρτάνουν και ποια ευχαρίστηση νιώθουν στις σαρκικές αμαρτίες. Τέτοιοι λογισμοί όλο και περισσότερο με απασχολούσαν και δεν μπορούσα με κανένα τρόπο να απαλλαγώ από την κυριαρχία τους. Ξαφνικά χτύπησαν την πόρτα του κελιού μου και με φώναξαν για υπακοή. Πήγα χωρίς αργοπορία και άρχισα τη δουλειά πρόθυμα. Συγχρόνως προσευχόμουν. Και να, οι λογισμοί που τόσο με βασάνιζαν προηγουμένως, τώρα εξαφανίστηκαν. Τους ξέχασα εντελώς. Εργάστηκα αρκετές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα. Έκανα τον κανόνα μου και αποκοιμήθηκα. Πρωί-πρωί με φώναξε να πάω στον ηγούμενο. Εκείνος με οδήγησε στο γραφείο του. «Πες μου, Πέτρο», μου είπε, «σαν να εξομολογήσεις σε πνευματικό, μήπως το παρελθόν έπεσε σε κανένα αμάρτημα που δεν το εξομολογήθηκες?» Εγώ ευνηδιάστηκα. Σκέφτηκα πολλή ώρα, ερεύνησα τον εαυτό μου, έκανα μια αναδρομή στα περασμένα, αλλά δεν βρήκα τίποτα. «Όχι, γέροντα, δεν θυμάμαι κάτι για το οποίο να με ελέγχει η συνείδησή μου». «Εξέτασε καλύτερα τον εαυτό σου», μου είπε πάλι, επιμένοντας το σημείο αυτό. Βύθισα τη σκέψη μου σε μια εξονυχιστική αυτοκριτική, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ κάτι που να το είχα κρατήσει ανεξομολόγητο. «Κάτι πρέπει να υπάρχει», μου είπε. «Άκου τι είδα απόψε στον ύπνο μου. Ενώ βρισκόμουν στη μεγάλη εκκλησία, απέναντι από την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου που περιστοιχίζεται από τις εικόνες του Αποστόλου Πέτρου και του Οσίου Αντωνίου, σε βλέπω να μπαίνεις στο ναό και προχωρώντας προς την εικόνα της Παναγίας να βάζεις μετάνοια». Τότε η Παναγία, σαν να ήταν ζωντανή, γύρισε αλλού το πρόσωπό της. «Κοίταξες κι εσύ προς την κατεύθυνση εκείνη, αλλά πάλι σε αποστράφηκε. Κάθισες απέναντί της περίλυπος. Τότε ο Όσιος Αντώνιος σε σκέπασε στοργικά με το μανδύα του και μαζί με τον Απόστολο Πέτρο είπαν στην Θεοτόκο: «Υπεραγία Δέσποινα, συγχώρεσέ τον, γιατί αμάρτησε από άγνοια. Εμείς δίνουμε εγγύηση γι' αυτόν». Και η Αγία Παρθένος τους απάντησε: «Εφόσον γίνεστε εσείς εγγυητές του, για χάρη σας τον συγχωρώ». Και αμέσως γύρισε το πρόσωπό της προς το μέρος σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή ξύπνησα. Αυτό με κάνει να επιμένω: σκέψου καλά, μη τυχόν αμάρτησες με τη σκέψη, αν όχι με τα έργα. Τότε, σαν να φωτίστηκε η μνήμη μου, θυμήθηκα τις ακάθαρτες εκείνες σκέψεις και αμέσως τις εξομολογήθηκα. «Ω, πόσο πρέπει να προσέχουμε», σκεφτόμουν ύστερα, «τον εαυτό μας από απρεπείς λογισμούς. Δεν αρκεί η καθαρότητα στο σώμα. Η Παναγία μας αποστρέφεται και όταν ακόμα σκεφτόμαστε τις αμαρτίες των άλλων. Χρειάζεται προσοχή στο σημείο αυτό που επιμένει και ο ψαλμωδός λέγοντας: «Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλατρίων φύσε του δούλου σου».

Στο Star Ζωσιμά συναντούμε και το ακόλουθο περιστατικό που μας αποκαλύπτει πως η διάκριση χρειάζεται στον πόλεμο εναντίον των λογισμών. Ένας νέος πέρασε κάποτε μια κρίση ολιγοπιστίας. Πήγε λοιπόν στο Star και το είπε: «Συγχώρεσέ με, μα δεν μπορώ να πιστέψω σε αυτά τα φοβερά πράγματα που γράφουν τα συναξάρια, τα σατανικά τεχνάσματα και τις δαιμονικές εμφανίσεις και τις άλλες τερατολογίες. Να, για να βεβαιωθώ, επιδίωξα να δω κι εγώ το φοβερό και απέσιο δαίμονα. Μα ενώ για πολλές μέρες επίτηδες δεν προσευχόμουν και δεν έκανα το σταυρό μου, ιδιαίτερα πριν κοιμηθώ, όχι μόνον δαίμονα δεν είδα, ούτε ξύπνιος είτε κοιμισμένος, αλλά και απόλαυσα το γλυκύτερο και ειρηνικότερο ύπνο της ζωής μου». «Μα έτσι ακριβώς είναι που σε ξεγέλασε και σε εξαπάτησε», απάντησε ο πατήρ Ζωσιμάς. «Σκέψου το μόνο σου. Τι θα κέρδιζε αν σου εμφανιζόταν? Μόνο που θα τάραζε και θα τρομοκρατούσε την ιανική σου καρδιά. Εσύ όμως από το φόβο σου θα κατέφευγες στο Θεό και θα ζητούσες με την προσευχή τη βοήθειά του, με στέρεη πια πίστη και διαλυμένες τις αμφιβολίες σου. Έτσι ο πονηρός θα έφευγε νικημένος και ντροπιασμένος από ένα νεαρό. Αντίθετα, με το να μη σου εμφανιστεί κέρδισε πολλά. Ενίσχυσε την ολιγοπιστία σου και σε οδήγησε στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει. Και πρέπει να ξέρεις ότι για τίποτα άλλο δεν αγωνίζεται τόσο όσο για την απόκρυψη της ύπαρξής του. Γιατί είναι εχθρός ακίνδυνος στο φανερό πόλεμο και στις καταμέτωπο επιθέσεις. Με τον ύπουλο και συγκαλυμμένο πόλεμό του όμως καταστρέφει πολλές ψυχές». Αυτή η εξήγηση του γέροντα στερέωσε το νέο στην πίστη.

Να πως απάντησε ο Πρίτανης στον Στάρετς, Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα, σε κάποιον που βασανιζόταν από αισχρούς λογισμούς. «Πάτερ», τον ρώτησε εκείνος, «όταν χωρίς να το θέλω περνούν από το νου μου αισχροί λογισμοί, αμαρτάνω?» «Άκουσε, παιδί μου. Κάποια σκήτρια, η Εκατερίνη Σενέισκαγιά, εταλαιπωρεί το πολύ καιρό από ακάθαρτες σκέψεις. Στο τέλος την επισκέφθηκε ο Χριστός και αμέσως της απομάκρυνε. «Πού ήσουν τόσο καιρό, γλυκύτατε Ιησού μου?» τον ρώτησε. «Ήμουν μέσα στην καρδιά σου», της απάντησε. «Στην καρδιά μου? Μα αφού ήταν γεμάτη από ακάθαρτους λογισμούς». «Ήμουν στην καρδιά σου γιατί εσύ κανέναν από τους λογισμούς αυτούς δεν αποδέχτηκες. Αντίθετα, προσπαθούσες να τους διώξεις. Δεν μπορούσες να απαλλαγείς από αυτούς και υπέφερες. Αγωνιζόσουν όμως εναντίον τους. Έτσι μου παραχωρούσες μέρος στην καρδιά σου. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Όταν δεν συγκατατιθέμεθα στις άσχημες σκέψεις, δεν έχουμε ενοχή».

Λύπη. Το φοβερό δαιμόνιο της λύπης. Όταν κυριεύσει τον άνθρωπο αυτό το δαιμόνιο, δεν τον αφήνει να ηρεμήσει με τίποτα. Ο Όσιος Σεραφείμ μας περιγράφει την κατάσταση εκείνου που έχει κατακυριευθεί από το πάθος αυτό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να τον πολεμήσει. Όταν το πονηρό πνεύμα της λύπης κατακυριεύει την ψυχή, τη γεμίζει με οδύνη και στενοχώρια και δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να προσευχηθεί με την απαραίτητη ηρεμία, εμποδίζει την ανάγνωση των γραφών με τη δέουσα προσοχή, τον στερεί από την μετριοπάθεια και το σεβασμό στις σχέσεις του με τους άλλους αδελφούς και του προκαλεί μια αναποστροφή για κάθε είδος συζήτησης. Εκείνος που έχει κατακυριευτεί από τη λύπη γίνεται όπως ένας άνθρωπος τρελός και έξαλλος που δεν μπορεί ούτε να δεχτεί με ειρήνη μια καλή συμβουλή ούτε να απαντήσει ήρεμα σε ερωτήσεις που το απευθύνονται. Αποφεύγει τους ανθρώπους σαν να ήταν εκείνη η αιτία της λύπης του και δεν μπορεί να καταλάβει ότι η αιτία της δοκιμασίας αυτής βρίσκεται μέσα του. Η λύπη είναι ένα σκουλίκι της καρδιάς που κατατρώγει τη μητέρα που το γέννησε. Ο λυπημένος μοναχός δεν μπορεί να κινήσει το νου του προς τη θεωρία και δεν μπορεί ποτέ να προσφέρει μια καθαρή προσευχή. Εκείνος που έχει κατανικήσει τα πάθη έχει κατανικήσει και τη λύπη. Εκείνος όμως που έχει κατακυριευθεί από τα πάθη δεν θα αποφύγει τα δεσμά της λύπης. Όπως ένας άρρωστος άνθρωπος γνωρίζεται από το χρώμα του προσώπου του, έτσι και ένας που είναι κατακυριευμένος από τα πάθη γνωρίζεται από τη λύπη. Εκείνος που αγαπά τον κόσμο δεν μπορεί παρά να εχμαλωτίζεται από τη λύπη, αλλά εκείνος που περιφρονεί τον κόσμο είναι πάντα χαρούμενος. Όπως η φωτιά καθαρίζει το χρυσό, έτσι και η λύπη που προκαλείται από την νοσταλγία του Θεού καθαρίζει την αμαρτωλή καρδιά.

οργή. Πρέπει όχι μόνο να απέχουμε από την ενεργητική οργή, αλλά και από την καταδιάνεια, μας λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσόφσκι, όταν έκανε παρατηρήσεις στους μοναχούς, προσποιόταν τον οργισμένο. Σχετικά με το θυμό και την οργή του όμως, ο ίδιος είπε κάποτε σε ένα πνευματικό αδελφό που τον ρώτησε κατηδίαν: «Για το γεγονός ότι σας επιπλήττω, εύχομαι ο Κύριος να χαρίσει και σε σένα τέτοια οργή. Εγώ πρέπει οπωσδήποτε να εναντιώνομαι στις ροπές σας και επομένως να παρουσιάζομαι μπροστά σε μερικούς από εσάς οργισμένους, αλλά με τη χάρη του Θεού δεν έχω οργή. Όπως μπροστά σε άλλους πρέπει να θρηνώ. Και με τους δύο τρόπους προσπαθώ να σας ωφελήσω, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και των αριστερών. Εύχομαι να μην υποταχθώ ποτέ στο πάθος της οργής». Στις διδαχές του επίσης, θέλοντας να εμπνεύσει κάποιο θάρρος στους μοναχούς του, έλεγε συνήθως: «Αδελφοί, δεν θέλω να με φοβάστε σαν ένα είδος φοβερού δεσπότη, αλλά μάλλον να με αγαπάτε σαν πατέρα, όπως και εγώ σας αγαπώ με την αγάπη του Κυρίου σαν πνευματικά μου παιδιά».

«Πάτερ», ρώτησε κάποιος τον Στάρετς Αμβρόσιο, «όταν ένας δεν είναι καλά στην υγεία του και συμβαίνει να ερεθίζεται και να εκνευρίζεται εύκολα, έχει ενοχή γι' αυτό?» «Άκου, αδελφέ μου», το αποκρίθηκε εκείνος, «κανένας δεν πρέπει να δικαιολογεί την ευρικότητά του. Δεν φταίει σε αυτό η αρρώστια του, αλλά ο εγωισμός του. Η Αγία Γραφή τι μας λέει? Οργή ανδρός δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται. Δηλαδή η οργή παρασύρει τον άνθρωπο στο κακό και δεν τον αφήνει να πράξει την αρετή και τη δικαιοσύνη που απαιτεί ο Θεός. Ας προσέξουμε και τούτο, να μην είμαστε ποτέ βιαστικοί και ανυπόμονοι. Με αυτόν τον τρόπο θα προφυλαχτούμε από τον εκνευρισμό και την οργή».

Οι ψυχές των πράων, έλεγε ο Αββάς Ναζάριος, είναι γεμάτες γνώση, ενώ ο νους των οξύθυμων καλύπτεται με σκοτάδι άγνοιας. Όποιος μισεί εκείνους που τον λυπούν, μισεί την πραότητα. Όποιος αποφεύγει αυτούς που τον στενοχωρούν, αποφεύγει την ανάπαυση που χορηγεί ο Χριστός, λέει ο Αββάς Δωρόθεος. Ο Θεός αναπαύεται στις καρδιές των πράων. Η ανήσυχη ψυχή έχει ανοιχτεί την πόρτα στο διάβολο. Η ψυχή του πράου είναι θρόνος της απλότητας της καρδιάς. Ο νους το οξύθυμο είναι σκλάβος της κακίας.

Σοφίας Λόγη μέσα από το γεροντικό. Λόγοι ζωντανοί, λόγοι διδακτικοί και ωφέλιμοι από τη ζωή και την πείρα των ασκητών της ερήμου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κώστης θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με. Ποιο είναι, φίλοι ακροατέ, το ισχυρότερο νόμισμα του κόσμου? Ένα ερώτημα που πάντοτε απασχολεί τους ανθρώπους. Η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος είχαν προκαιρού αγωνία για την πτώση των διαφόρων ευρωπαϊκών νομισμάτων. Αλλά γιατί αρχίσαμε με τα νομίσματα και τη διολίσθησή τους? Το νόμισμα το έχουμε για συνάλλαγμα και αντάλλαγμα. Αν κάποιος σου χάριζε νόμισμα που με αυτό θα μπορούσες να αγοράσεις το πολυτιμότερο διαμάντι του κόσμου, θα το περιφρονούσες? Ο Χριστός στην Ευαγγελική περικοπή παρουσιάζει το πολυτιμότερο διαμάντι του κόσμου και το νόμισμα, το αντάλλαγμα με το οποίο μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Ποιο είναι το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο? Τα χρυσαφικά, τα πολύτιμα πετράδια, οι εξουσίες, οι θρόνοι, τα πτυχία? Όχι. Το πολυτιμότερο πράγμα είναι εκείνο που όλοι το έχουμε και όλοι το προδίδουμε. Είναι η ψυχή μας. Υπάρχει νόμισμα να αγοράσεις μία ψυχή? Λέμε για τη δραχμή και τα άλλα νομίσματα ότι διολίσθησαν, ότι δηλαδή γλίστρησαν και έπεσαν. Και η ψυχή του ανθρώπου διολίσθησε, γλίστρησε, έπεσε χαμηλά, κατρακύλησε στην αμαρτία. Κόρη του ουρανού η ανθρώπινη ψυχή έγινε σκλάβα και εχμάλωτο στο σκλαβοπάζαρο της αμαρτίας και του θανάτου. Στα σκλαβοπάζαρα της αρχαιότητος υπήρχε δυνατότητα κάποτε να εξαγοραστεί ένας δούλος, αν βρισκόταν βεβαίως κάποιος να καταβάλει τα ικανά νομίσματα, τα λίτρα. Τότε ελευθερωνόταν ο δούλος. Μόνο για μια δούλη δεν υπήρχε νόμισμα να εξαγοραστεί και να ελευθερωθεί, για τη δούλη η ψυχή. Λέγει ο Κύριος, τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Δεν υπάρχει αντάλλαγμα εις άξιο της ψυχής. Στα χρηματιστήρια του κόσμου, αλλά και στο χρηματιστήριο των αξιών, δεν υπήρχε νόμισμα να εξαγοράσει την ατίμητη ψυχή του ανθρώπου. Αναγκάστηκε ο Θεός της αγάπης και των νυκτυρμών να θέσει σε λειτουργία το ειδικό εργαστήριο της σοφίας και της αγάπης του για να κατασκευάσει το νόμισμα, το μοναδικό νόμισμα που είναι ανώτερο από την αξία της ψυχής. Και το νόμισμα αυτό με το οποίο ο Θεός αγόρασε την ψυχή από το σκλαβοπάζαρο της αμαρτίας και του θανάτου είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Όλα τα νομίσματα κάποτε χάνουν την αξία τους. Η Ευρώπη ετοιμάζει την νομισματική ενοποίηση. Θα υπάρχει κοινό νόμισμα, το λεγόμενο ΕΚΙΟΥ. Δεν γνωρίζουμε τι θα μπορούμε να αγοράζουμε με το ΕΚΙΟΥ. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι με το αίμα του Χριστού αγοράζεται κάθε επουλημένη ψυχή και λυτρώνεται. Με το αίμα του Χριστού αγοράζουμε την αιωνιότητα, τη βασιλεία του Θεού. Και το εργαστήριο όπου κατασκευάστηκε το παγκόσμιο νόμισμα, το ανυπολόγιστο σε αξία λυτρωτικό αίμα του Χριστού, είναι ο Σταυρός. Είναι το εργαστήριο της αγάπης του Χριστού. Γι' αυτό την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού η Εκκλησία όρισε να διαβάζεται το Ευαγγέλιο που ομιλεί για το Σταυρό και για το αντάλλαγμα της ανθρώπινης ψυχής.
Αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει μερικά χρήματα και του λέγουν ότι σε λίγο θα υποτιμηθούν, θα χάσουν την αξία τους, και ότι υπάρχει κάποιο σταθερό νόμισμα που μπορεί να μετατρέψει τα χρήματά του, τι θα κάνει? Ούτε στιγμή δεν θα χάσει. Θα σπεύσει όλα να τα μετατρέψει σε σταθερά νομίσματα. Όλα όσα έχουμε όπου να είναι θα χάσουν την αξία τους, και υλικά αγαθά και σωματικές δυνάμεις και διανοητική ικανότητα και ψυχικά χαρίσματα. Ξέρετε πότε δεν θα χάσουν την αξία τους? Όταν τα μετατρέψουμε, τα προσφέρουμε σε εκείνον που έδωσε το αίμα του. Όταν τα καταθέσουμε στην τράπεζα της πίστεως του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Στην Εκκλησία που είναι και η τράπεζα του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό στο κέντρο της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός. Ο λόγος της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός λάμπει μέσα στην Εκκλησία περισσότερο από ό,τι λάμπει ο ήλιος στην ηλική κτήση. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε: «Σταυρός ο του ηλίου φαενότερος, ο της ακτίνος φεδρότερος». Όταν γαρεκίνος σκοτίζεται, τότε ούτως λάμπει. Σκοτίζεται δε ο ήλιος τότε, ουκαφανισόμενος, αλλά νικόμενος τη του σταυρού φεδρότητη. Ζωή χωρίς σταυρό, φίλοι ακροατέ, είναι ζωή χωρίς αξία. Κάποτε οι Ισραηλίτες, όταν ήσαν εχμάλωτοι κατά τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία, κρέμασαν τα μουσικά τους όργανα πάνω σε ένα δέντρο και έκλαιγαν. Δεν είχαν όρεξη για χαρούμενο ρυθμό. Εμείς, ελευθερωμένοι από την εχμαλωσία της αμαρτίας, έχουμε κρεμάσει πάνω στο σταυρό την ελπίδα. Την ελπίδα που είναι το γλυκύτερο μουσικό όργανο για ένα χαρούμενο μέλλον. Όσο κι αν ο κόσμος σε υποτιμά, σε έχει υπερτιμήσει ο Χριστός με τη δική του ζυγαριά. Κάθε χριστιανός είναι όχι απλώς αξία, αλλά υπεραξία, αφού δική του πλέον είναι η ουρανή. Ο Σταυρός, φίλοι ακροατέ, είναι το εργαστήριο της αγάπης. Ο Σταυρός τότε έχει αξία όταν γίνεται δικός μας Σταυρός. Ο Χριστός στην Ευαγγελική Περικοπή ομιλεί για το δικό μας Σταυρό, που είναι σμίκρυνση του δικού του Σταυρού. Ο Χριστός καλεί κοντά του ανθρώπους χωρίς να δίνει υποσχέσεις, αλλά απαιτώντας θυσίες. Φανταστείτε κάποιον αρχηγό λαϊκού κινήματος να καλεί οπαδούς λέγοντάς τους: «Όσοι με ακολουθήσετε θα υποβληθείτε σε θυσίες, θα αρνηθείτε τα δικαιώματά σας». Υπάρχει τέτοιος αρχηγός? Ασφαλώς όχι. Οι αρχηγοί ομιλούν στους οπαδούς για κεκτημένα δικαιώματα και για παχυλές υποσχέσεις. Να τη διαφέρει ο δικός μας αρχηγός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ακούσατε το προσκλητήριό του? Και προσκαλεσάμενος των όχλων συν τις μαθητές αυτού είπεν αυτής: «Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτων». Αρνηθείτε τα δικαιώματά σας. Μα αυτό, θα πει κάποιος, είναι άρνηση της ζωής. Και όμως ο Σταυρός δεν είναι άρνηση, είναι θέσεις. Άλλωστε όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μία άρνηση και μία θέση. Κάθε άρνηση είναι μία θέση και κάθε θέση είναι μία άρνηση. Όταν λέμε όχι στο διάβολο, είναι σαν να λέμε ναι στο Χριστό. Όταν λέμε ναι στη ζωή, την ίδια ώρα λέμε όχι στο θάνατο.
ολόκληρη η ευαγγελική περικοπή έχει πολλές αρνήσεις και πολλές θέσεις. Πρώτη άρνηση και θέση είναι ο Σταυρός. Θα μπορούσε να αρνηθεί ο Χριστός το Σταυρό του, θα μπορούσε να τιμωρήσει τους εχθρούς του αντί να παραδοθεί σε αυτούς. Και όμως εκούσια αρνήθηκε το δικαίωμά του. Εκούσια σήκωσε το Σταυρό, ένα Σταυρό που δεν του ανήκε. Εκούσια διάλεξε για θρόνο του τον οδυνηρό Σταυρό και για στέμα του το αγκάθινο στεφάνι και για γλύκα του την κατάπικρη χολή. Εκούσια άρνησης ο Σταυρός, άρνησης του εγώ, του ατομικού συμφέροντος. Αλλά αυτή η άρνηση είναι η μεγαλύτερη θέση. Είναι η θέση της προσφοράς και της θυσίας. Είναι η θέση που αποκατέστησε στη θέση του τον άνθρωπο. Έχασε ο άνθρωπος τη θέση του μέσα στον παράδεισο, διότι άπλωσε το χέρι του στο ξύλο του παραδείσου. Άπλωσε τώρα ο νέος άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο θεάνθρωπος τα χέρια του στο ξύλο του σταυρού. Και ο άνθρωπος ξαναπαίρνει τη θέση του στον παράδεισο. Και για μας φίλοι ακροατέ, ο Σταυρός είναι μία άρνηση και μία θέση. Θεωρητικά είναι άρνηση της λογικής, θέση της πίστεως. Σκοντάφτη η λογική στο μυστήριο του Σταυρού. Ιουδαίης μεν σκάνδαλον έλυση δαιμορία. Και πρακτικά ο Σταυρός είναι άρνηση του εγώ, θέση του Θεού. Είναι άρνηση του ιδίου θελήματος, υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αυτή την άρνηση και τη θέση σχετικά με τη σταυρωμένη ζωή παρουσιάζει ο Χριστός. Απαρνησά στο εαυτόν η άρνηση και ακολουθήτωμη η θέση. Θα αρνηθούμε για να τοποθετηθούμε. Θα χαθούμε για τον κόσμο, για να συναντήσουμε το Θεό. Όταν το αεροπλάνο απογειώνεται, σε λίγη ώρα χάνεται. Πάει χάθηκε, λένε οι άνθρωποι της γης. Είναι μία άρνηση ή απογείωση, αλλά άρνηση που σε λίγο γίνεται θέση, αφού το αεροπλάνο προσγειώνεται στον προορισμό του. Ο προορισμός, ο Θεός, ο ουρανός. Δεν υπάρχει προσγείωση χωρίς απογείωση. Δεν υπάρχει σχέσεις με το Θεό χωρίς απογείωση, ξεκόλλημα από τον κόσμο και πέταγμα στους ουρανούς. Ο Σταυρός, φίλοι ακροατέ, είναι αποκόλληση από τον κόσμο, από το πνεύμα του κόσμου, από τη γνώμη του κόσμου, από τη μόδα του κόσμου, από τις ανέσεις του κόσμου και προσκόλληση στο Χριστό. Το τραγικό με μας, τους σημερινούς χριστιανούς, είναι ότι θέλουμε θέση χωρίς άρνηση, θέλουμε θρόνο χωρίς πόνο, θέλουμε Πάσχα χωρίς Μεγάλη Παρασκευή. Σταυρός, άρνησης και θέσης. Μπορείτε να φανταστείτε άνθρωπο να ακολουθεί συγχρόνως και το Χριστό και το διάβολο? Ασφαλώς όχι. Το είπε καθαρά ο Χριστός. Ουδείς δύνατε δυσί κυρίς δολεύειν, ή τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή το ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Αν το μίσος είναι άρνησης, η αγάπη είναι θέσης. Μίσος και αγάπη έχει απαραίτητα ο χριστιανός. Για να αγαπήσεις τον Χριστό πρέπει πρώτα να μισήσεις τον διάβολο. Για να αγαπήσεις τον Θεό πρέπει πρώτα να μισήσεις τον κόσμο. Το πνεύμα του κόσμου, όχι τους ανθρώπους, τον κόσμο της αμαρτίας.
Το τραγικό για τους σημερινούς χριστιανούς είναι ότι θέλουν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα. Το ένα χέρι απλώνουν στο Θεό και το άλλο στο διάβολο. Με το ένα μάτι βλέπουν τις εικόνες και τα Άγια και με το άλλο βλέπουν τα αισχρά θεάματα του κόσμου. Σταυρός, φίλοι ακροατέ, σημαίνει άρνησης και θέσης. Αρνούμε την ψυχή μου για να σώσω την ψυχή μου. Αυτό τονίζει ο Κύριος όταν λέγει «Ως αν θέλει την ψυχή να αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένε και νε μου και το Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν». Η λέξη ψυχή εδώ έχει διπλή σημασία. Σημαίνει και την πρόσκαιρη ζωή και την αθάνατη ψυχή. Όποιος θυσιάζει τη ζωή του, αυτό σώζει την ψυχή του. Αυτό μεταφράζεται: αρνούμε τα λίγα για να κερδίσω τα πολλά. Αρνούμε τη χαμοζωή για να κερδίσω την αιώνιο ζωή. Αρνούμε τη λάσπη για να κερδίσω τον ουρανό. Άρνηση ζωής δεν σημαίνει αυτοκτονία, σημαίνει αυτοθυσία. Αν δεν δεχθούμε την άρνηση και τη θέση του Σταυρού που ο Χριστός μας παρουσιάζει, θα δεχθούμε υποχρεωτικά το αντίθετο σχήμα αρνήσεως και θέσεως. Θα αρνηθούμε το συμφέρον της ψυχής μας για το συμφέρον της ύλης. Πόσα κερδίζετε? 200, 300, 500 χιλιάδες το μήνα? Τι θα θέλατε να κερδίσετε? Στο λαχείο, στο λότο, ο Χριστός επεξηγεί: αν υποθέσουμε ότι όλο τον κόσμο κερδίσετε, τι θα ωφεληθείτε αν χάσετε την ψυχή σας? Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Τι θα ωφεληθούμε αν όλο τον κόσμο τον κλείσουμε στα χέρια μας και ο διάβολος έχει κλείσει στη χούφτα του την ψυχή μας? Ο κόσμος, φίλοι ακροατέ, είναι γεμάτος από αρνήσεις και θέσεις. Αρνείται ο άλλος τον Χριστό για να μην τα χαλάσει με τον κόσμο. Και λέγει ο Κύριος: ως αν επεσχενθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχενθήσετε αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Τον αρνούμεθα, θα μας αρνηθεί και εκείνος. Δεν τον γνωρίζουμε, δεν θα μας αναγνωρίσει και εκείνος. Αν είσαι εδώ σε αυτή τη ζωή το Χριστό, δεν τον ομολογείς, δεν τον αγαπάς, δεν τον ακολουθείς, δεν τηρείς το θέλημά του, τις εντολές του, αρνείσαι το Χριστό, έτσι εξασφαλίζεις μια θέση χωρίς μετάθεση, μια θέση στην αιώνια κόλαση. Αρνείσαι τον κόσμο και τα θέλγητρα του κόσμου.

σταυρού. Έτσι θεωρούνται από τον Απόστολο Παύλο. Νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του σταυρού, γράφει στους Φιλιππησίους. Οι περισσότεροι χριστιανοί λησμονήσαμε τη θέση μας. Από τη θέση περάσαμε στην αντίθεση του σταυρού και από το λόγο περάσαμε στον αντίλογο του σταυρού. Φέρνουμε αντιρρήσεις όταν το καθήκον μας καλεί να σηκώσουμε το σταυρό. Ένα βλέμμα στον εσταυρωμένο μας επαναφέρει στη θέση μας. Ναι, οι θέσεις μας είναι στο σταυρό, αλλά θέση στο σταυρό σημαίνει μετάθεσης και ένταξης στη βασιλεία των ουρανών.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Βοήθεια με την προσευχή. Γέροντα, ο Άγιος Ιάκωβος λέει «Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Πώς εννοείται το ενεργουμένη? Να θέλει και αυτός που ζητά την προσευχή να βοηθηθεί, να σωθεί και να αγωνίζεται. Για να βοηθηθεί δηλαδή κάποιος από την προσευχή δικαίου ανθρώπου, χρειάζεται να έχει καλή διάθεση. Η ευχή που γίνεται με την καρδιά εισακούεται. Πρέπει όμως και ο άλλος να είναι δεκτικός. Αλλιώς, εκείνος που προσεύχεται πρέπει να έχει την αγιότητα του μεγάλου Παϊσίου για να μπορέσει να τον βγάλει από την κόλαση. Γι' αυτό κάνετε πρώτα προσευχή για αυτούς που έχουν διάθεση να σωθούν. Εγώ όταν παρακαλώ το Θεό για διάφορες περιπτώσεις λέω «Θεέ μου, να είναι αισθητή η βοήθειά σου για να βοηθηθούν οι άνθρωποι και πνευματικά. Αν δεν είναι αισθητή, μη μας βοηθάς». Πολλοί ούτε καν καταλαβαίνουν από τι μπόρες μας γλιτώνει ο Θεός και ούτε καν το σκέφτονται για να δοξολογήσουν το Θεό. Γι' αυτό να ζητάμε να βοηθάνε ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, τον κόσμο, αλλά να είναι και αισθητή η βοήθειά τους για να ωφελούνται οι άνθρωποι. Ας υποθέσουμε ότι κινδυνεύει κάποιος να πέσει από τη σκαλοσιά και οικονομάει ο Θεός να σκαλώσει κάπου που δεν ήταν να σκαλώσει και γλιτώνει. Ή πέφτει κάπου και δεν σακατεύεται. Ή τρακάρει και γλιτώνει. Να ευχηθούμε να καταλάβει ότι ο Θεός τον βοήθησε και σώθηκε για να βοηθηθεί πνευματικά. Κάποιος έπεσε από ένα γεφύρι κάτω και σώθηκε. «Κατέβηκες να μετρήσεις το βάθος», του λέω. «Στα χέρια μας κρατούν οι Άγιοι». Ένα παιδί που του είχα δώσει ένα σταυρουδάκι, καθώς έτρεχε με το μοτοσακό, πέρασε πάνω από ένα ταξί, έκανε μια τούμπα και συνέχισε να τρέχει στο δρόμο χωρίς να πάθει τίποτε. Πολλοί γλιτώνουν, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν και διορθώνονται. Αν κάνω προσευχή για κάποιον, αλλά εκείνος δεν ζητά βοήθεια, θα βοηθηθεί? Θα εξαρτηθεί από πολλά. Καταρχάς, αν εκείνος είχε καλή διάθεση αλλά δεν βοηθήθηκε, δικαιούται την Θεία Βοήθεια. Και να μην προσευχηθούν οι άλλοι, θα οικονομήσει ο Θεός αργότερα να βοηθηθεί. Αλλά αν ο ίδιος ζητήσει εξ αρχής βοήθεια, θα επέμβει ο Θεός νωρίτερα και θα βοηθηθεί νωρίτερα. Αλλιώς θα βοηθηθεί αργότερα. Με την προσευχή δίνουμε δικαίωμα στο Θεό να επέμβει. Κανονικά, ένας άνθρωπος, αν ζητάει βοήθεια με την καρδιά του και λέει ταπεινά «Εύχου Πάτερ και για μένα», σου ραγίζει την καρδιά και δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Ενώ αν λέει τελείως επιπόλαια «Εύχου, εύχου, τράβω και κανένα κόμπο», σαν να λέει «Για χαρά», πώς να το θυμηθείς? Όταν γίνεται προσευχή καρδιακή με πόνο για τα προβλήματα του κόσμου, όσοι άνθρωποι ζητούν εκείνη την ώρα βοήθεια από το Θεό, λαμβάνουν αμέσως βοήθεια. Έχω πολλά χειροπιαστά παραδείγματα. Πριν από χρόνια, ένας άνθρωπος βαθιά απελπισμένος πέρασε μέσα στη σκοτωδύνη του τα σύνορα και βρέθηκε στο παραπέτασμα. Εκεί τον πέρασαν για κατάσκοπο, τον συνέλαβαν, τον ταλαιπώρησαν και τον φυλάκισαν. Μέσα στη φυλακή προσευχόταν. Ένας γνωστός μου μοναχός έμαθε για το κατάντημά του και προσευχήθηκε. «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ τον. Για σένα είναι εύκολο αυτό να το κάνεις». Μετά την φυλάκισή του, τον κάλεσαν σε απολογία. Μετά την απολογία, ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε σε ελληνικό έδαφος. Όταν οι Έλληνες του έκαναν ανακρίσεις, είπε, «Με έδιραν, με φυλάκισαν, μου ζήτησαν απολογία. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτε. Δεν ξέρω ούτε κατάλαβα πως βρέθηκαν στο ελληνικό φυλάκιο». Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής. Η προσευχή κάμπτει τον Θεό. Καλά είναι ο ασύρματός μας να δουλεύει συνέχεια για να προλαβαίνει όλους τους ανθρώπους που ζητούν βοήθεια. Στο στρατό, στις διαβιβάσεις, παρακολουθούσαμε τους ξένους σταθμούς αλλά και βοηθούσαμε τους δικούς μας.
κάναμε τον ενδιάμεσο στους δικούς μας σταθμούς που ήταν μακριά από το κέντρο και δεν ακούγονταν. Παίρναμε τα σήματά τους και τα διαβιβάζαμε. Ήμασταν πάντοτε δύο άτομα και κάναμε δύο βάρδιες, γιατί αν ήταν μόνο ένας θα διέκοπτε και δεν θα μπορούσε να βοηθηθεί ο άλλος που ζητούσε βοήθεια και τα σήματά του δεν θα έφταναν στον προορισμό τους. Ένας τέτοιος σταθμός, όταν δουλεύει συνέχεια, μπορεί να βοηθάει αυτούς που τα σήματά τους δεν φτάνουν στη μονάδα τους. Έτσι και αυτός που έχει παρησία στο Θεό και προσεύχεται για τον άλλον, κάνει τον ενδιάμεσο στον άνθρωπο που ζητά βοήθεια και στο Θεό. Αν ο ένας όμως ζητά βοήθεια και ο άλλος έχει κλειστό το σταθμό του, δεν προσεύχεται, τι γίνεται? Γέροντα, όταν έχουμε ένα αίτημα για κάποιο σοβαρό θέμα, μήπως πρέπει η προσευχή να συνοδεύεται με νηστεία? Αυτό δεν χρειάζεται συζήτηση, είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται. Η νηστεία, η άσκηση, είναι προϋποθέσεις. Αλλά για να γίνει σωστή προσευχή, πρέπει να πονάει κανείς για τους άλλους. Γιατί είναι και τυπικό πολλών χριστιανών της εποχής μας να μην θέλουν να στενοχωρηθούν. Και συνταξιούχοι ακόμη που όλη μέρα κάθονται δεν πάνε να πλησιάσουν ένα παιδί εγκαταλελειμμένο, γιατί αυτό έχει φασαρία. Θα φάνε, θα πιούν τον καφέ τους και θα κάνουν έναν περίπατο. Θα πάνε σε ένα νοσοκομείο που έχει νοσοκόμους, σε κάτι οργανωμένο, για να δουν έναν άρρωστο, γιατί αυτό είναι πιο εύκολο. Πάλι δηλαδή για να ευχαριστηθούν. Οπότε αναπαύουν και το λογισμό τους ότι έκαναν το καθήκον τους. Πόσους έχω στριμώξει να βοηθήσουν κάτι παιδάκια εγκαταλελειμμένα, αυτοί τίποτε. Στο Άγιον Όρος έκαναν κάπου λιτανία για την ανοβρία και αντί να βρέξει έπιασε πυρκαγιά. Δεν γίνεται η λιτανία σαν να κάνουμε περίπατο. Θέλει να πονέσουμε. Μπορεί να παραμείνει πειρασμός ή μια δύσκολη κατάσταση αν κάνουν καρδιακή προσευχή οι καλόγεροι. Παρόλα τα δύσκολα χρόνια βλέπω στα μοναστήρια να επικρατεί ένα πνεύμα να είμαστε χαρούμενοι. Εδώ και για το κόσμος μας ζητούν να κάνουμε μια αγρυπνία, ας υποθέσουμε, για έναν άρρωστο και ψάλουμε «Ανοίξαν τόσου την χείρα» και χαιρόμαστε. Εμείς περνάμε ευχάριστα την ώρα μας και ο άλλος εντωμεταξύ πεθαίνει. Κάνουμε, λέει, αγρυπνία για τον άρρωστο. Τι αγρυπνία? Εσείς κάνετε διασκέδαση. Αυτό είναι πνευματική διασκέδαση. Μερικές φορές ούτε όταν ο ιερέας λέει υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων προσευχόμαστε για τον άρρωστο. Θα βοηθούσαμε πιο θετικά αν κάναμε και λίγη ευχή με κομποσκήνη. Δεν λέω να καταργήσουμε τις πανηγυρικές αγρυπνίες που προβλέπει το τυπικό, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις να διαθέτουμε και λίγη ώρα για να κάνουμε τουλάχιστον ένα-δύο κομποσκήνια λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου». Όλη η βάση είναι η ποιότητα της προσευχής. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή, να γίνεται από πόνο. Για το Θεό δεν μετράει τόσο η ποσότητα της προσευχής όσο η ποιότητα. Η προσευχή που γίνεται στα μοναστήρια έχει ποσότητα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να έχει και ποιότητα. Τόσες ώρες προσευχή που γίνεται από τόσα άτομα, αν ήταν καρδιακή, θα είχε αλλάξει ο κόσμος. Γι' αυτό σκοπός είναι οι ακολουθίες να γίνονται από την καρδιά. Η καρδιακή προσευχή βοηθάει όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας, γιατί βοηθάει να έρθει η εσωτερική καλοσύνη. Όταν ερχόμαστε στη θέση του άλλου, έρχεται φυσιολογικά η αγάπη, ο πόνος, η ταπείνωση, η ευγνωμοσύνη μας στο Θεό με τη συνεχή δοξολογία, και τότε η προσευχή για τον συνάνθρωπό μας γίνεται ευπρόσδεκτη από το Θεό και τον βοηθάει. Γέροντα, μένει ψυχρή η καρδιά μου στην προσευχή. Είναι γιατί ο νους δεν δίνει τηλεγράφημα στην καρδιά. Ύστερα στην προσευχή χρειάζεται να εργαστεί κανείς.
δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να φτάσει σε κατάσταση ώστε να μην φεύγει καθόλου ο νους του. Θέλει υπομονή. Βλέπεις, ο άλλος χτυπάει την πόρτα, ξαναχτυπάει, περιμένει και μετά ανοίγει η πόρτα. Εσύ θες να χτυπήσεις μια και να μπεις μέσα. Δεν γίνεται έτσι. Όταν ξεκινάς να πεις την ευχή, δεν έχεις επιθυμία γι' αυτό. Αισθάνομαι την ανάγκη για βοήθεια, γιατί νιώθω αδύναμη. Από εκεί ξεκινάει κανείς. Στην προσευχή χρειάζεται επιμονή. Και παρεβιάσαντο αυτόν, λέει το Ευαγγέλιο, για τους δύο μαθητές που συνάντησαν τον Χριστό στο δρόμο προς Εμαούς. Έμεινε ο Χριστός μαζί τους, γιατί είχαν μια συγγένεια με τον Χριστό και το δικαιούνταν. Είχαν ταπείνωση, απλότητα, καλοσύνη, θάρρος με την καλή έννοια, όλες τις προϋποθέσεις, γι' αυτό και ο Χριστός έμεινε μαζί τους. Πρέπει να προσευχόμαστε με πίστη για κάθε ζήτημα και να κάνουμε υπομονή και ο Θεός θα μιλήσει. Γιατί όταν ο άνθρωπος προσεύχεται με πίστη, υποχρεώνει τον Θεό κατά κάποιο τρόπο για την πίστη του αυτή να το εκπληρώσει το αίτημά του. Γι' αυτό όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό, να μην διακρινόμεθα και θα εισακουστούμε. Να έχετε πίστη χωρίς να διακριθείτε, είπε ο Κύριος. Ο Θεός ξέρει πότε πρέπει να μας δώσει αυτό που ζητούμε, ώστε να μην βλαφθούμε πνευματικά. Μερικές φορές ζητούμε κάτι από τον Θεό, αλλά δεν κάνουμε υπομονή και ανησυχούμε. Αν δεν είχαμε δυνατό Θεό, τότε να ανησυχούσαμε. Αλλά αφού έχουμε Θεό παντοδύναμο και έχει πάρα πολύ αγάπη, τόση που μας τρέφει και με το αίμα Του, δεν δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Μερικές φορές δεν αφήνουμε ένα δύσκολο θέμα μας στα χέρια του Θεού, αλλά ενεργούμε ανθρώπινα. Όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό και κλονίζεται η πίστη μας και θέλουμε να ενεργήσουμε ανθρωπίνως στα δυσκολοκατόρθωτα, χωρίς να περιμένουμε την απάντηση στο αίτημά μας από τον Θεό, είναι σαν να κάνουμε αίτηση στο Βασιλέα Θεό και την παίρνουμε πίσω την ώρα που εκείνος απλώνει το χέρι του για να ενεργήσει. Τον παρακαλούμε πάλι, αλλά και πάλι κλονίζεται η πίστη μας και ανησυχούμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Έτσι διαιωνίζεται η ταλαιπωρία μας. Κάνουμε δηλαδή σαν εκείνον που κάνει μία αίτηση στο Υπουργείο και ύστερα από λίγο μετανιώνει και την αποσύρει. Ξαναμετανιώνει, την υποβάλλει. Μετά από λίγο πάλι την αποσύρει. Η αίτηση όμως πρέπει να μείνει για να παίρνει τη σειρά της.

0: Γέροντα, πώς κάνετε ευχή για ένα θέμα?
1: Όλη η βάση είναι να πονάει ο άνθρωπος. Αν δεν πονάει, μπορεί να κάθεται ώρες με το κομποσκήνι και η προσευχή του να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν υπάρχει πόνος για το θέμα για το οποίο προσεύχεται, ακόμη και με έναν αναστεναγμό κάνει καρδιακή προσευχή. Πολλοί, όταν τη στιγμή που του ζητούν οι άλλοι να προσευχηθούν, δεν έχουν χρόνο, προσεύχονται με έναν αναστεναγμό για το πρόβλημά τους. Δεν λέω να μην κάνει κανείς προσευχή, αλλά αν τυχόν δεν υπάρχει χρόνος, ένας αναστεναγμός για τον πόνο του άλλου είναι μια καρδιακή προσευχή. Ισοδυναμεί δηλαδή με ώρες προσευχής. Διαβάζεις λόγου χάρη ένα γράμμα. Βλέπεις ένα πρόβλημα, αναστενάζεις και μετά προσεύχεσαι. Ου, αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Πριν πιάσεις το ακουστικό, πριν ακόμη καλέσεις, σε ακούει ο Θεός. Και πώς το πληροφορεί το άλλος? Να δείτε πόσοι δαιμονισμένοι καταλαβαίνουν πότε κάνω προσευχή για αυτούς και φωνάζουν όπου και αν βρίσκονται. Η πραγματική προσευχή ξεκινάει από έναν πόνο. Δεν είναι ευχαρίστηση, νιρβάνα? Τι πόνος είναι? Βασανίζεται με την καλή έννοια ο άνθρωπος. Πονάει, βογκάει, υποφέρει όταν κάνει προσευχή για οτιδήποτε. Ξέρετε τι θα πει υποφέρει? Ναι, υποφέρει, γιατί συμμετέχει στο γενικό πόνο του κόσμου ή στον πόνο ενός συγκεκριμένου προσώπου. Αυτή τη συμμετοχή, αυτόν τον πόνο, τον ανταμείβει ο Θεός με τη Θεία Αγαλίαση. Δεν ζητάει βέβαια ο άνθρωπος τη Θεία Αγαλίαση, αλλά η Θεία Αγαλίαση έρχεται ως συνέπεια επειδή συμμετέχει στον πόνο του άλλου. Πώς θα ξεκινήσει? Μαθαίνει κάτι, λόγου χάρη ότι έγινε ένα δυστύχημα, και τότε αναστενάζει και τάκ, ο Θεός του δίνει παρηγοριά θεϊκή για τον λίγο αναστεναγμό. Βλέπει έναν να πονάει και τάκ, συμπάσχει μαζί του και παρηγορείται από τον Θεό με θεία παρηγοριά. Δεν μένει με την πίκρα εκείνη. Βοηθιέται τότε ο άλλος με την προσευχή του ή σκέφτεται: ο Θεός μας έδωσε τόσα, εγώ τι έκανα για το Θεό? Μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε μια ψυχή. Οι άγγελοι, λέει, καλύπτουν τα πρόσωπα όταν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εμείς κοινωνούμε το σώμα του Χριστού. Εγώ τι έκανα για τον Χριστό? Υποφέρει με την καλή έννοια. Γέροντα, πώς καταλαβαίνει κανείς ότι βοηθήθηκε με την προσευχή του ο άλλος? Το πληροφορείται από τη θεία παρηγοριά που νιώθει μέσα του μετά από την πονεμένη του καρδιακή προσευχή που έκανε. Πρέπει όμως πρώτα τον πόνο του άλλου να τον κάνεις δικό σου πόνο και ύστερα να κάνεις και καρδιακή προσευχή. Η αγάπη είναι ιδιότητα θεϊκή και πληροφορεί τον άλλον. Και στα νοσοκομεία, όταν οι γιατροί και οι νοσοκόμες πονούν πραγματικά για τους αρρώστους, αυτό είναι το δραστικότερο φάρμακο από όλα τα φάρμακα που τους δίνουν. Νιώθουν οι άρρωστοι ότι ενδιαφέρονται για αυτούς και αισθάνονται σιγουριά, ασφάλεια, παρηγοριά. Ούτε πολλές κουβέντες χρειάζεται να πεις στον άλλον που υποφέρει, ούτε να του κάνεις διδασκαλία. Καταλαβαίνει ότι τον πονάς και έτσι βοηθιέται. Ο πόνος είναι το παν. Αν πονέσουμε τους άλλους, ξεχνάμε τον εαυτό μας και τα προβλήματά μας.

φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λυδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

υπάρχει η Μαρμένη. Ας ξεκινήσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, εξηγώντας τι σημαίνει ο όρος «η Μαρμένη». Καταρχήν, η λέξη παράγεται από το ρήμα «μύρωμαι», που δηλώνει ότι δέχομαι κάτι, μου συμβαίνει ή μου τυχαίνει κάτι. Πέρα όμως από την ετυμολογία και την ερμηνεία της λέξης, ο όρος «η Μαρμένη» και σε παλαιούς καιρούς, αλλά και στις μέρες μας, συνδέθηκε με τις αντιλήψεις, την οτροπία, τις πράξεις και τη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος, και εννοούμε εδώ μια σημαντική ομάδα ανθρώπων, πιστεύουν διαχρονικά ότι υπάρχει η Μαρμένη ή πιο απλά τύχη, μοίρα, το γραφτό του ανθρώπου. Η αντίληψη αυτή σε αρκετές περιπτώσεις προσλάμβανε ή και προσλαμβάνει χαρακτήρα και διαστάσεις τέτοιες ώστε να θεωρείται η Μαρμένη υπεύθυνη για όσα καλά ή κακά επισυμβαίνουν στον άνθρωπο και στον κόσμο. Εδώ αξίζει να θυμηθούμε την τραγικότητα του προσώπου του Ιδίποδα, της ομώνυμης τραγωδίας του Σοφοκλή, όπου ο βασιλιάς αυτός της Θήβας επιρρύπτει στην Ημαρμένη την ευθύνη της πράξης του, να φωνεύσει δηλαδή χωρίς να ξέρει τον πατέρα του Λάιο και να νυμφευθεί τη μητέρα του Ιωκάστη. Και η εμπλοκή του αυτή, όπως περιγράφεται, είναι τέτοια ώστε με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να ξεφύγει από τα δεσμά της Ημαρμένης. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, αλλά και άλλοι πατέρες, στρέφονται με δρυμύτητα ενάντια στην αντίληψη αυτή, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι η πλάνη τούτη οδηγεί τους ανθρώπους να θεωρούν πως τα πάντα υπεζεύχθε τη της ημαρμένης ανάγκη, κακήν επιστατήν των όντων και τη ροπή ταύτης πάντα υποκύπτην τα όντα. Έτσι, όλα θεωρούνταν ότι είναι δέσμια και υποχείρια της ημαρμένης, ότι αυτή επιστατεί και κυβερνά των πάντων και τα όντα αφεύκτα υποκύπτουν και λειτουργούν σε ό,τι αυτή έχει καθορίσει. Τούτο σημαίνει, επεξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος, πως για το γεγονός ότι του ενός είναι γραφτό του να είναι πλούσιος, του άλλου ότι του έλεγε να είναι φτωχός, ενώ του άλλου υγιής και του άλλου άρρωστος, ευθύνεται η Μαρμένη. Ακόμη, η Μαρμένη καθορίζει κατά τους υποστηρικτές της και τις μεγάλες συμφορές που πλήττουν τους ανθρώπους, όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι πόλεμοι, οι επιδημίες και άλλα. Και επιπρόσθετα, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος, εφόσον τα πάντα αποδίδονται στην Μαρμένη, από αυτήν εξαρτάται αν ο ένας διάγει βίο σόφρονα, ο άλλος γίνεται τιμβορίχος, εγκληματίας, άσωτος ή φέρεται θηλυπρεπός.

«Επιτέλους», αναφωνεί ο Νήσις Γρηγόριος. «Τι είναι και πού είναι και ποια είναι αυτή η μαρμένη? Είναι Θεός υπαρκτός και προσωπικός ή είναι μια απρόσωπη και απροσδιόριστη δύναμη η οποία και υπηρετεί μια άλλη ανώτερη της αιτία?» «Όχι», απαντούσαν τότε οι θειασότες της ημαρμένης. «Αυτή δεν είναι προσωπικός Θεός, ούτε και υφίσταται έχοντας ιδιαίτερη υπόσταση. Αλλά τι είναι?» Και μεταφέρει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος την άποψη κάποιου αγνώστου φιλοσόφου εκπροσώπου των υποστηρικτών της ημαρμένης, ο οποίος υποστηρίζει ότι επειδή υπάρχει μια συγγένεια μεταξύ των όντων της γης και του συμπατικού κόσμου και αυτή η σχέση είναι πολύ στενή και συνεχής, όπως ακριβώς λειτουργούν τα μέλη με το σώμα, γι' αυτό και όλα όσα υπάρχουν στη γη, επειδή προέρχονται από τον κόσμο αυτό, λειτουργούν ως επιμέρους μέλη ενός ομόπνοου σώματος. Γι' αυτό και επηρεάζονται, αφού εξαρτώνται από τον κόσμο αυτό. Πιο απλά υποστήριζαν οι οπαδοί της ημαρμένης ότι η κίνηση που παρατηρείται στο σύμπαν, από το οποίο παράγεται και ο άνθρωπος και όλα τα περίγεια όντα, αυτή και τα εξαναγκάζει να συνδιατίθενται και να συμμορφώνονται κατά την άνω κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ και οι άνθρωποι και ολόκληρη γη με όσα περιέχει υπόκεινται στις ποικίλες κινήσεις και τις συμπλοκές των αστρικών σωμάτων. Από αυτή τη τοποθέτηση, αγαπητοί μας φίλοι, των υποστηρικτών της ημαρμένης στα παλιά χρόνια, αντιλαμβάνεται κανείς το λόγο που εξακολουθούν και σήμερα να υπάρχουν οι διάφοροι οπαδοί των αντιλήψεων αυτών, οι οποίοι και παρουσιάζονται με διάφορα ονόματα όπως αστρολόγοι, οροσκόποι, ονοσκόποι, ερμηνευτές των ζωδιακών κύκλων κλπ. Όλοι αυτοί πιστεύουν στην ημαρμένη όπως και οι παλαιοί δάσκαλοί τους και προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να ερμηνεύσουν ή να προβλέψουν το μέλλον του ανθρώπου ή της ανθρωπότητας με βάση τη σύμπτωση της γέννησης κάποιου σε σχέση με την κίνηση των αστερισμών ή τη συμπλοκή των αστρικών φαινομένων. Ό,τι σματεολογίας αναφωνεί και διαμαρτύρεται ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Τι φοβερά και δαιμονικά πράγματα είναι αυτά. Να πέφτει ο άνθρωπος σε αυτό το φοβερό κατάντημα και να πιστεύει ότι είναι δέσμιος μιας αόρατης δύναμης η οποία προκαλείται από την κίνηση του αστρικού κόσμου. Και το φοβερότερο, να θεωρεί τον εαυτό του ανίσχυρο και αδύναμο και να αντισταθεί αλλά και να πράξει διαφορετικά. Ή να αισθάνεται ότι όλα όσα ο ίδιος πράττει ή του συμβαίνουν ή θα του συμβούν πηγάζουν από το συμπατικό κόσμο, το οποίο είναι ένα άβολο και τραγικό εξάρτημα.

Ας την περίπτωση φίλη μας της παραδοχής ότι υπάρχει η ημαρμένη, τότε όχι μόνο ο άνθρωπος εξουδενώνεται, αλλά και ο Θεός βλασφημείται και καταργείται. Η ημαρμένη, όπως οι παλαιοί αλλά και οι σύγχρονοι θειασότες της την εισηγούνται, ασφαλώς και οδηγεί σε ένα σύστημα πανθεϊσμού όπου Θεός και ο κόσμος ταυτίζονται, συγχέονται και συνυπάρχουν βραχυκυκλωμένοι σε μια αδιάκοπη και καταστροφική κίνηση. Ή αυτή η αντίληψη οδηγεί στο σύστημα του δεϊσμού όπου ο Θεός, αφού δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο, απομακρύνθηκε αφήνοντάς τους στο έλεος της τύχης τους.

Δυστυχώς, φίλοι μας, αυτή η πλάνη εξακολουθεί, όπως προαναφέραμε, όχι μόνο να υπάρχει, αλλά και να παρασύρει πολλούς και σήμερα. Ο έντυπος και ο ηλεκτρονικός τύπος σχεδόν καθημερινά προβάλλει και διαφημίζει κάθε λογής καιροσκόπους και οροσκόπους, οι οποίοι προβαίνουν σε ζωδιακές και αστρικές προβλέψεις με μια έντονη δόση ανοητολογίας για το μέλλον δήθεν του ανθρώπου και του κόσμου. Και δυστυχώς, πάλι πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν, επηρεάζονται και παρασύρονται από την ματαιολογία αυτή. Για τους χριστιανούς όμως, η αλήθεια για τον κόσμο και τον άνθρωπο είναι ξεκάθαρη. Ο Θεός είναι ο Δημιουργός, Αυτός πρίκησε το ανθρώπινο πρόσωπο με λόγια ελευθερία, Αυτός κατέστησε τον κόσμο ως το παλάτι μέσα στο οποίο εγκατέστησε τον άνθρωπο και Αυτός ο Θεός, δίνοντας ως δώρο το κατοικώνα, καλεί τον καθένα από μας να γίνουμε καθομοίωσή Του. Και ασφαλώς, ούτε η μαρμένη υπάρχει, αλλά ούτε και είμαστε οι άνθρωποι του Θεού δέσμοι και υποχείριοι αυτής της πλάνης, που είναι καθαρό κατασκεύασμα του ανθρωποκτόνου διαβόλου.

Φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μηχαλιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η νεανική χοροδία και ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καραγκουλάχ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός, πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του Χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
2: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα «Ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού» με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
2: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: μπλουζέρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πώς θα σωθούμε, είναι ένα ερώτημα που απασχολεί κάθε συνετόν άνθρωπον. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας, ή καλύτερα ποιος μπορεί να μας απαντήσει εις αυτό το ερώτημα? Έχουμε ίσως όλα τα μέσα για να απολαύσουμε την παρούσα ζωή. Δεν γνωρίζουμε όμως πού θα καταλήξει αυτή η ζωή με τις δοκιμασίες της και τις απολαύσεις. Ποιος μπορεί να μας δώσει αυθεντική απάντηση εις το ερώτημα? Είναι δυνατόν ο Λόγος του Θεού, με το ενδιαφέρον που έχει δια κάθε άνθρωπον, να παραβλέψει αυτόν τον πόθον που είναι φυτευμένος εις τα σωθικά κάθε ανθρώπου? Λοιπόν, ο Λόγος του Θεού είναι ο μόνος που μπορεί να μας δώσει όχι πιθανή απάντηση, αλλά βεβαίαν, και έχει οδηγήσει εις την σωτηρίαν χιλιάδες πιστούς. Θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την ύψωση και θα βρούμε την απάντηση που θέλουμε. Το ακούμε τώρα η σεμελή απαγγελία και μετά από αυτό θα ακούσουμε και την απόδοση του νοήματος.
2: Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας.
3: Πρόσχομεν.
2: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο.

ύπαρξ, οι δε ζητούντες δικαιωθήν εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός

Όπως έχουμε πει και άλλοτε, κατά τα πρώτα έτη της διαδόσεως του χριστιανισμού, όταν ακόμη ζούσαν οι Άγιοι Απόστολοι, δημιουργήθηκε ζήτημα εάν ήταν ανάγκη να τηρούνται από τους χριστιανούς οι τελετουργικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Το σπουδαίο αυτό ζήτημα λύθηκε από την Αποστολική Σύνοδο, στην οποία οι Άγιοι Απόστολοι αντάλλαξαν τις σκέψεις τους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν προέρχεται από την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνο από την πίστη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και από τη συμμόρφωση σε όσα η Εκκλησία διδάσκει και νομοθετεί. Για το ζήτημα αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς της Γαλατίας μεταξύ άλλων και τα εξής. Εμείς οι Απόστολοι, παρόλο που εφαρμόζαμε τον Μωσαϊκό νόμο και συμμορφωνόμαστε με αυτόν, πιστήκαμε από τα πράγματα ότι ακόμη κι αν πράξει ο άνθρωπος όλα όσα ο νόμος εκείνος διέτασε, πράγμα αδύνατο, δεν είναι δυνατόν να σωθεί και να βρει έλεος ενώπιον του Θεού. Τότε μόνο σώζεται ο άνθρωπος όταν πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το λόγο και εμείς που είμαστε γενετής Ιουδαίοι πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό και τηρούμε όσα αυτός δίδαξε και νομοθέτησε. Το ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν προέρχεται από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου το λέει και η ίδια η Παλιά Διαθήκη στους Ψαλμούς. Ο Χριστός που μας δίδαξε να αφήσουμε πια τις τελετουργικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου δεν μας συμβούλευσε κάτι το αμαρτωλό, αλλά αντιθέτως μας υπέδειξε τον μόνο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να σωθούμε. Διότι προκειμένου να σωθεί ο άνθρωπος, ένα από τα δύο συμβαίνει. Ή πρέπει να τηρεί όσα ο Μωσαϊκός νόμος καθόριζε και να μην πιστεύει στον Χριστό, ή μόνη η πίστη στον Χριστό σώζει τον άνθρωπο χωρίς την τήρηση των διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου. Εγώ σας κήρυξα και σας δίδαξα ότι μόνη η πίστη στον Χριστό μας σώζει. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Πώς τώρα να ξεχάσω αυτά που σας δίδαξα και να σας πω πάλι ότι πρέπει να τηρείτε το Μωσαϊκό νόμο? Όχι, αυτό δεν είναι σωστό και δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Εφόσον πίστεψα στον Χριστό, έχω πεθάνει ως προς το Μωσαϊκό νόμο για να ζήσω προς δόξαν Θεού. Έπαψα να είμαι κάτω από την εξουσία του καταργημένου Μωσαϊκού νόμου. Τα όσα προεικόνιζε ο Μωσαϊκός νόμος εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με το Άγιο Βάπτισμα έχω σταυρωθεί και έχω πεθάνει μαζί με τον Χριστό. Δεν ζω πια εγώ, ο παλιός δηλαδή άνθρωπος που έφερε την ενοχή του προαδρικού αμαρτήματος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Επομένως, ο Μωσαϊκός νόμος δεν έχει καμία εξουσία σε μένα. Από τότε που πίστεψα στον Χριστό, εμπνέομαι και διακατέχομαι από την πίστη στον Υιό του Θεού, τον Κύριο Ιησού, ο οποίος με αγάπησε και σταυρώθηκε και πέθανε για τη σωτηρία μου. Είναι πολύ υποδειγματική η υπακοή του Αποστόλου Παύλου στις εντολές και το θέλημα του Κυρίου Ιησού. Αυτός ο θερμός ζηλωτής και ακριβής εφαρμοστής των διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, όταν τον κάλεσε ο Κύριος να πιστέψει σε αυτόν, τα απαρνήθηκε όλα και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν πώς να εφαρμόσει τελειότερα το θέλημα του Ιησού. Τι κι αν τον καταδίωκαν οι συμπατριώτες του, διότι κήρυτε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, αυτό που τον ενδιέφερε ήταν πώς να εφαρμόσει τα παραγγέλματα του Ιησού Χριστού. Αλλά αγαπητοί μου, και το δικό μας καθήκον αυτό είναι τέλεια και ολοκληρωτική συμμόρφωση στις εντολές του Ευαγγελίου. Όχι τι αρέσει σε εμάς ή τι λένε οι άλλοι άνθρωποι, αλλά τι ο Χριστός νομοθετεί, τι το Ευαγγέλιο διδάσκει, τι η Εκκλησία υποδεικνύει και ζητάει από τους χριστιανούς. Η σωτηρία των ανθρώπων προέρχεται από την ορθή πίστη στον Χριστό και από την εφαρμογή των Αγίων του εντολών. Ας μιμούμαστε λοιπόν τον Θείο Απόστολο Παύλο,
εφαρμόζοντας και εμείς ακριβώς το θέλημα του Θεού, για να αξιωθούμε δια του Ιησού Χριστού να σωθούμε και να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος του Ιερού Αναγνώσματος. Θα ακούσουμε έναν ύμνο σχετικό με τον Σταυρό του Κυρίου και μετά θα συνεχίσουμε.

Ο τελευταίος στίχος του Ιερού Αποστολικού Αναγνώσματος λέγει πώς ζούσε ο Απόστολος Παύλος μετά την εμφάνιση του Χριστού. Τι μας λέγει? «Χριστός είναι σταύρομαι, ζω δε οκέτη εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός. Ω δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τι του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού». Αυτό δείχνει την ζωή του μεγάλου Παύλου μετά την γνωριμία που είχε με τον Χριστόν. Πώς όμως εζούσε πριν γνωρίσει τον Χριστόν? Ήταν ο χειρότερος εχθρός του Χριστού. Όπου άκουγε ότι υπήρχαν άνθρωποι που εσέβονταν το όνομα του Χριστού, τους κατεδίωκε και εφρόντιζε με κάθε τρόπο να τους εξαφανίσει. Με λίγα λόγια, ήταν πιστός στηρητής των πατρικών παραδόσεων και εδίωκε τους οπαδούς του Χριστού. Οι φανατικοί Ιουδαίοι κατάφεραν να λιθοβολήσουν τον πρωτομάρτυρα Στέφανον. Το φοβερό μαρτύριο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου το παρακολούθησε και ο πρώην διώκτης, ο Σαύλος, όπως ελέγεται, πριν επιστέψει εις τον Χριστόν. Σκεφτείτε πόσο φοβερόν ήταν το μαρτύριον, αφού τα μανιασμένα πλήθη των Ιουδαίων με πέτρες τις οποίες εξετόξευαν κατά του Στεφάνου τον εφώνευσαν. Ο Σαύλος τι έκανε στο φοβερό εκείνο μαρτύριον? Και εκβαλώντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν και οι μάρτυρες απέθυντο τα αιμάτια αυτών παρά τους πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου. Μετά των φρικτών μαρτυρικών θάνατων του Στεφάνου, αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς μίαν λεπτομέρειαν: «Σαύλος δε ειν συνευδοκών τι αναιρέσει αυτού. Ο Σαύλος επικροτούσε και επεδοκίμαζε μαζί με τους φωνείς τη θανατική εκτέλεση του Στεφάνου». Συνεχίζει ο Ιερός Λουκάς τη δραστηριότητα του Σαύλου και σημειώνει: «Σαύλος δε ελιμένετο την εκκλησίαν κατά τους οίκους εισπορευόμενος, σύρονται άνδρας και γυναίκας παρεδίδω εις φυλακήν». Ο Σαύλος προσπαθούσε να καταστρέψει την εκκλησίαν των Ιεροσολύμων, εισερχόμενος από οικίαν σε οικίαν, και αφού έσυρε δια της βίας απ' εκεί άνδρες και γυναίκες αδυνάτους, τους παρέδιδε εις τις Ιουδαϊκές αρχές δια να κλείσουν εις την φυλακήν. Πώς όμως εξηγείται αυτή η συμπεριφορά του Σαύλου? Ήταν γεννημένος και αναθρεμένος με τις Ιουδαϊκές παραδόσεις. Ήταν τόσο προσκολλημένος εις αυτές, ώστε προτιμούσε να πεθάνει παρά να τις αρνηθεί. Η προσκόλληση σε αυτή που είχε εις τις παραδόσεις τον έκανε να διώκει κάθε άνθρωπον ασεβή, όπως το νόμιζε, που θα τις καταπατούσε. Θα δούμε βεβαίως στη συνέχεια την μετάνοια, αλλά τώρα να πούμε ότι πολλοί παρουσιάστηκαν μιμητέ της μανίας που είχε ο Απόστολος Παύλος πριν γνωρίσει τον Χριστόν, και δυστυχώς λίγοι ακολούθησαν το παράδειγμά του μετά την εμφάνιση του Χριστού. Είναι οι διώκτε όλων των αιώνων, οι εχθροί του Χριστού. Αυτοί κατεδίωξαν την Εκκλησία και τους χριστιανούς και τους καταδιώκουν μέχρι σήμερα. Δεν θα αναφέρομαι τις χιλιάδες, τα εκατομμύρια των μαρτύρων, τους οποίους οι μελετητές υπολογίζουν μόνο των τριών πρώτων αιώνων εις 11 εκατομμύρια, αλλά θα πούμε δια τους σημερινούς και συνεχίζουμε. Πόσες χιλιάδες είναι οι μαρτυρήσαντες εις το άθεον καθεστώς της Ρωσίας? Δεν μπορούμε να τους υπολογίσουμε. Μπορούμε όμως να αναφέρουμε τα μέσα που χρησιμοποίησαν για να πολεμήσουν την Εκκλησία. Μέχρι και τα ψυχολογικά φάρμακα χρησιμοποίησαν για να κάμψουν το ηθικό των πιστών. Σκεφτείτε το αρχιπέλαγος του Γκουλάγκ και θα δείτε μέχρι ποιο σημείο διαφθοράς φτάνει ο άνθρωπος. Πόσες δοκιμασίες εδοκίμασε ο Άγιος Λουκάς, αρχιεπίσκοπος Συμφεροπόλεως και Κρυμαίας. Ο ίδιος γράφει στα απομνημόνια του ότι αγάπησε το μαρτύριο. Γιατί όμως όλα αυτά? Ο Σατανάς τα εργάζεται. Δεν μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι εχθροί του Χριστού
δια να κάμψουν τους ομολογητάς και να αρνηθούν τον Χριστόν. Επιτέλους ας τους εφώνευαν εάν το ήθελαν και είχαν την εξουσία να το πράξουν, όχι όμως με το να χρησιμοποιήσουν τα πιο φρικτά βασανιστήρια εις το μαρτύριο. Δεν είναι δυνατόν να εξηγηθούν διαφορετικά τα μαρτύρια των χριστιανών παρά μόνον ότι ήταν σατανικά. Ο σατανάς έβαζε τους ανθρώπους να τα κάνουν. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι και οι άνθρωποι δεν έφταιγαν. Μπορούσαν κάλλιστα να μην υπακούσουν στον σατανά. Κατά ανάγκη θα επαναλάβουμε το χωρίον του Αποστολικού Αναγνώσματος που αρχίσαμε. «Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ο κέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ω δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Με το Άγιον Βάπτισμα έχω σταυρωθεί και αποθάνει μαζί με τον Χριστόν. Και αφού είμαι πεθαμένος, δεν έχει πλέον καμία ισχύ για μένα ο νόμος. Ναι, έγινα κοινωνός του σταυρικού θανάτου του Χριστού και είμαι πεθαμένος, δεν ζω πλέον εγώ, ο παλιός δηλαδή άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την φυσική δε ζωή που ζω μέσα εις το σώμα μου τώρα που επέστρεψα εις τον Χριστόν, ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστη εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με ηγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του δια την σωτηρίαν». Αυτόν των στίχων που δείχνει πώς ζούσε ο Απόστολος Παύλος και τον εφήρμουζε, πρέπει κάθε πιστός χριστιανός να μιμηθεί. Πρέπει να τον ενθυμόμαστε πολύ συχνά και να προσπαθούμε να τον εφαρμόσουμε. Αλήθεια αδελφοί, έχουμε καταλάβει τι σημαίνει να ζει μέσα μας ο Χριστός? Εάν δεν έχουμε καταλάβει, να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας φωτίσει, να νιώσουμε τι ευλογία είναι το να ζει μέσα μας ο Χριστός. Πρώτα όμως να πούμε κάτι άλλο. Είμαστε άξιοι να έχουμε μέσα μας τον Χριστό? Πρέπει πρώτα να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε αμαρτία και ύστερα να ζητήσουμε να έλθει ο Χριστός μέσα μας. Τότε θα είμαστε ευτυχείς και θα απολαμβάνουμε τις ευλογίες που προσφέρει ο Χριστός. Εδώ πρέπει να πούμε λίγα λόγια δια το ιερών μυστήριων της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι που μας ενώνει με τον Χριστόν. Εάν θέλουμε πάντοτε να μένουμε ενωμένοι με τον Χριστόν, να προσέξουμε πώς κοινωνούμε το Άγιον Σώμα Του. Όχι πρόχειρα και βιαστικά, χωρίς συντριβή, με την ιδέα ότι είμαστε άξιοι να δεχθούμε τον Κύριον μέσα μας. Από το πώς προσερχόμαστε εις αυτό φαίνεται εάν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Με κατάλληλον προετοιμασία, με προσοχήν και συνέστηση της αμαρτωλότητός μας να πλησιάζουμε, να κοινωνήσουμε. Τι λέγει ο λειτουργών ιερεύς όταν καλεί τους πιστούς να προσέλθουν στην Θείαν Κοινωνία και να γίνουν μέτοχοι του ποτηρίου της ζωής? Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Με φόβον Θεού, με πίστην ότι αυτό που θα μεταλάβετε είναι σώμα και αίμα Χριστού και με αγάπην προς τον πλησίον προσέλθετε. Μετά την Θεία Μετάληψη, ο Διάκονος καλεί τους πιστούς με τα εξής λόγια. «Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων, Αγίων, Αχράντων, Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Ορθοί εγερθείτε, αφού μετελάβαμε τα Θεία, Άγια, Άχραντα, Αθάνατα, Επουράνια και Ζωοποιά, φρικτά του Χριστού μυστήρια, ας ευχαριστήσουμε τον Κύριον επάξια της μεγάλης αυτής δωρεάς». Ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τραμπέλας γράφει στο βιβλίο «Από την Ορθόδοξη Λατρεία» μας τα εξής. «Βεβαίως η ενσωμάτωση του καθενός από εμάς στον σωτήρα μας ούτε μόνο με τις ανθρώπινες δυνάμεις μπορεί να επιτευχθεί, ούτε σε μια στιγμή κατορθώνεται. Και για να συμμετέχει κανείς στην πνευματική τράπεζα του Κυρίου, ακατακρίτως πρέπει να προετοιμάζεται με τρόπο αντάξιο στην αγιότητα του μυστηρίου
εναρμονίζοντας την ιδιωτική του ζωή με την αυταπάρνηση και αναμαρτησία του άμμου και άσπυλου θύματος, το οποίο γίνεται κοινωνός, και η λατρεία του που γίνεται στο ναό μαζί με τους υπόλοιπους χριστιανούς γύρω από το θυσιαστήριο του Γολγοθά, που ανανεώνεται εκεί ανέμακτα, πρέπει να έχει τη συνέχειά της τόσο στην κατοίκον κατηδίαν λατρεία του, όσο και στην όλη του ζωή, ώστε ενισχυόμενος από τη μετάληψη του άρτου και του ποτηρίου της ζωής, στα χρονικά διαστήματα που παρευβάλλονται μεταξύ της μιας προσελεύσεώς του στο μυστήριο και της επόμενης που θα ακολουθήσει με τη νέα του συμμετοχή, να αγωνίζεται και να επιτυγχάνει, ώστε να εμφανιστεί μπροστά στο θυσιαστήριο περισσότερο καθαρός από όσο ήταν προηγουμένως. Αυτόν τον λόγο έχει η ευλογία που παρέχεται από τον λειτουργό στους πιστούς πριν από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας. Υπό αυτήν την προϋπόθεση, η ενσωμάτωση του πιστού στον Χριστό θα καθίσατε ολοένα πληρέστερη και η λατρεία του συνεχώς και ολοένα θερμότερη και πνευματικότερη. Και η όλη ζωή του θα αναπέμπει με λόγια και με έργα το διαρκές θυμίαμα της άσβεστης ευγνωμοσύνης και αδιάκοπης ευχαριστίας στον Θεό. Να γιατί η χριστιανική λατρεία εξαίρεται και ως υπερφυσική εν Χριστώ ζωή. Τι να πούμε, αδελφοί, δια τους διώκτας που έδειξαν μετάνοιαν εις την ζωή τους και κατέφυγαν εις τον Σωτήρα Χριστόν μετανοημένοι, να πούμε ότι η Αγία μας Εκκλησία τους δέχεται και τους ευλογεί και περιμένει να ολοκληρώσουν την μετάνοιαν τους με την ακριβή ζωή τους και την προσοχή εις τα προστάγματα του Κυρίου, τα οποία αποβλέπουν εις την παρούσαν ευτυχισμένη ζωή, αλλά και εις την μεταθάνατον αιωνιότητα. Ο Θεός να μας αξιώσει να ζούμε εν μετανοία, να μετέχουμε της Θείας Κοινωνίας ο λιγότερον αναξίως και να έχουμε την χάρην και την χαράν που θα μας δίδει ο Κύριος που θα ζει μέσα μας. Με τη βοήθεια του Θεού έχουμε φτάσει εις το τέλος της εκπομπής και θερμά πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Κύριον, διότι μας αξίωσε μιας ακόμη ευλογίας. Ο Χριστός μαζί μας, χαίρεται εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Τα οδηπορικά της 4E κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ύμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Ήταν ο τελετουργικός και τόσο φαντασμαγορικός καπαδόκικος χορός των Μαντιλιών που άνοιξε το πρόγραμμά μας σήμερα. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας και στον κατηφαίνιο των οντά μας.

Η Γιασεμή Σαραγούδα έχει έναν ερμηνευτικό τρόπο τέλειο για μικρασιάτικα αλλά και για θαλασσινά τραγούδια. Να την τώρα στο πέραμα από την Αμοργό.

Τα ταμπαχανιώτικα είναι το μικρασιάτικο αποτύπωμα στην κριτική μουσική παράδοση. Παιγμένα σχεδόν αποκλειστικά με Μπουλγαρί, ερμηνεύονται συγκινητικά από το Στέλιο Φουσταλιέρη.

Εκείνη η κοντούλα η λεμονιά έτυχε πολλών εκτελέσεων. Ο Σαρακατσάνος Σταύρος Μπόνιας καταθέτει τώρα τη δική του λυτή και στιβαρή εκδοχή.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

οι Άγιοι έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, ο πατήρ Δαμασκηνός αγωνιζόταν με νεανικό φρόνημα, αν και το πεδίο της μάχης ήταν πλέον διαφορετικό. Επιθυμούσε να εξομοιωθεί με τον Χριστό και να εκπληρώσει τον πρώτο νεανικό του πόθο, να πεθάνει για την αγάπη του. Να πόσο μιλούσε ο λίγο καιρό πριν την εκδημία του. Είναι αλήθεια ότι εμείς πλέον ανεβήκαμε εις τον Σταυρόν και πρέπει να αγαπήσουμε τη σταύρωση, την περιφρόνηση. Ο Χριστός εσταυρώθη, περιεφρονήθη από όλους και εγκαταλείφθη από όλους γενικά. Και εμείς τελικά να περιμένουμε ότι θα μας προδώσουν και θα μας εγκαταλείψουν οι πάντες. Αν τον Θεό τον εγκατέλειψαν οι πάντες, εμείς τι είμεθα? Θα μας εγκαταλείψουν, ναι. Θα μας περιφρονήσουν οι φίλοι μας, θα μας συκοφαντήσουν. Όταν όμως δεχόμεθα ευχαρίστως μία συκοφαντία, μία περιφρόνηση, τότε πέφτει επάνω μας το έλεος του Θεού. Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι για όλα. Οι Άγιοι ήσαν λεβέντες άνθρωποι, όχι κακομοιριάριδες. Είχαν λεβεντιά μέσα τους, λεβεντιά πνευματική, όχι εγωισμούς και τέτοια πράγματα, όχι. Αυτή η λεβεντιά τους οδήγησε στη θυσία. Έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα ανά πάσα στιγμή. Και ρωτάμε τον εαυτό μας τώρα, εμείς έχουμε τα φρονήματα των Αγίων? Είμαστε τελείως αφιερωμένοι στο Θεό, όπως είναι αφιερωμένος ο υπασπιστής του βασιλέως που τον ακολουθεί μέχρι θανάτου? Εμείς είμαστε έτσι αποφασισμένοι να φτάσουμε στην ομολογία μέχρι θανάτου? Ως μη γνώσεως Χριστού. Από την μυστική ζωή και τις θείες εμπειρίες του γέροντος, ελάχιστα γεγονότα έγιναν γνωστά, και τότε μόνον όταν ο Θεός ευδοκούσε να τα αποκαλύψει με σημεία αισθητά για να στηρίξει στην πίστη το λαό του. Έτσι, οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου, «Το δε Θεό χάρις, το πάντοτε θριαβεύονται ημάς εν το Χριστό και την οσμή της γνώσεως αυτού φανερούνται διημών εν παντή τόπο, ότι η Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης», αρμόζουν ακριβώς στη ζωή του παππού. Είχε γίνει ευωδία Χριστού και η αναστροφή του μέσα στην Εκκλησία απέπνεε την οσμή της γνώσεως αυτού εν παντή τόπο. Πολλές φορές η Χάρης είχε πιστοποιήσει την παρουσία της μέσα του με την ευωδία που εκχυνόταν από το χέρι του, το στόμα του, τα ενδύματά του, το κελί του ή τα προσωπικά του αντικείμενα. Το Δεκέμβριο του 1987, την ημέρα της ονομαστικής του εορτής, μία αδερφή που τον διακονούσε, περνώντας από το κελί του, αισθάνθηκε κύματα ευωδίας. Άνοιξε την πόρτα και την κατέκλυσε ένα δυνατό άρωμα, το οποίο παρέμεινε αισθητό όλη την ημέρα. Συγχρόνως την επλημμύρισε μία πνευματική αγαλίασης και ανέκφραστη χαρά. Επίσης μία άλλη αδερφή μαρτυρεί: «Στην αρχή της μοναστικής μου ζωής επέρασα μεγάλη δοκιμασία. Πριν ακόμη κάνω τα πρώτα μου βήματα στην Αγγελική Πολιτεία, μου συνέβη κάποιο ατύχημα και ευλέθηκα να νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο με αλλεπάλληλες εγχειρήσεις και δυνατούς πόνους. Όταν μετά από καιρό επέστρεψα στη Μονή, ήμουν προβληματισμένη με όσα μου είχα συμβεί. Κατά την ανάρρωσή μου
έπρεπε καθημερινώς να ασκούμε, διανύοντας με το πι μία απόσταση μέσα στην αυλή, παρότι οι πόνοι συνεχίζονταν. Η διαδρομή μου αυτή κατέληγε κοντά στην αμυγδαλιά, κάτω από το κελί του παππού. Μόλις έφτανα εκεί, ένα γλυκύτατο άρωμα ξεχυνόταν γύρω μου και μου προκαλούσε εφροσύνη άρρητη. Άρχισα να ερευνώ από ποιο λουλούδι προερχόταν αυτή η τόσο γλυκιά ευωδία που κύματα-κύματα με κατέκλυσε. Ήταν Οκτώβριος και εγώ κοιτούσα την αμυγδαλιά ζητώντας να βρω άνθη. Αλλά και στα παρτέρια δεν υπήρχε κανένα ανθισμένο φυτό. Μάταια έψαχνα και ρωτούσα τις αδερφές που συναντούσα. Οι απαντήσεις ήσαν οι ίδιες. «Τι λουλούδι θέλεις να μυρίζει, δεν έχει τίποτε ο κήπος». Κάποια όμως αδερφή μια μέρα μου είπε: «Από πάνω θα έρχεται, από το κελί του παππού». Τότε βέβαια δεν συνειδητοποίησα τι μου έλεγε. Είχε περάσει σχεδόν ένας μήνας και καθημερινώς εγευόμουν την γλυκύτητα αυτής της ευωδίας που με γέμιζε θεία παρηγορία. Ας σημειωθεί πως όταν εβάδιζα προς το μέρος εκείνο έχοντας την επιθυμία της ευωδίας, δεν μου εμύριζε τίποτε. Απολαμβάνοντας λοιπόν επανειλημμένος το εξαίσιο εκείνο άρωμα, εσκέφθηκα ότι έπρεπε να αναφέρω το γεγονός στη γερόντισσα. Εκείνη μόλις το άκουσε είπε με πολύ φυσικότητα: «Η ευωδία προέρχεται από τον παππού. Έχει συμβεί και σε άλλους να αισθανθούν ευωδία και μάλιστα από το στόμα του». Δεν απάντησα, αλλά εσκέφθηκα με αμφιβολία: «Ε, όχι και έτσι». Επέρασαν λίγες ημέρες. Ένα πρωί ακούω τον παππού να περνά έξω από το κελί μου φωνάζοντας ως συνήθως: «Ε, αδερφή, τι γίνεται, πώς πάμε». Επειδή εγνώριζε τη δοκιμασία μου, ερχόταν κάπου-κάπου να με επισκεφθεί προς παρηγορία. Εκάθισε απέναντί μου και άρχισε να με εμψυχώνει, λέγοντας πως πρέπει να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της νέας μου ζωής κλπ. Επειδή δεν άκουγα καλά, τον διέκοψα: «Γέροντα, σας παρακαλώ λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω». Αναγκάστηκε λοιπόν να πλησιάσει προς το μέρος μου και τότε τα κύματα της γνωστής ευωδίας που τώρα έβγαιναν από το στόμα του με έπνιξαν. Συγκλονίστηκα. Η υπερφυής ευωδία ήταν βέβαιο πλέον ότι προερχόταν από το γέροντα. Όντως το στόμα του ανέβλιζε την οσμή του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε μέσα του. Ένιωσα ντροπή για τη δυσπιστία μου και προσπάθησα να κρύψω τη συγκίνησή μου. Δεν ήθελα να καταλάβει τίποτε. Η ευωδία ήταν ακριβώς η ίδια που αισθανόμουν κάτω από το κελί του τόσες ημέρες. Επέρασαν μερικά χρόνια. Απρόσμενα ο παππούς ανεχώρησε για τον ουρανό. Λίγες ημέρες μετά την κοίμησή του έγινε η κουρά μου. Μέσα μου είχα μία θλίψη και ένα μικρό παράπονο. «Αχ, γέροντα», έλεγα, «έφυγες για τον ουρανό και δεν ήσουν στη μεγαλοσχημία μου. Τουλάχιστον με ακούς, άραγε να μας σκέπτεσαι ή μας έχεις ξεχάσει». Μετά την αποκουκούλωση επανήλθε στο διακόνημά μου στο ναό. Μπαίνοντας μέσα και προχωρώντας λίγα βήματα, αισθάνομαι να με πλημμυρίζει η οσμή ενός μύρου και μία άφατη αγαλίασης. Έπαιρνα βαθιές εισπνοές. Η γνωστή ευωδία του παππού. Ήθελα να ήμουν όλη μία όσφρησης για να ρουφήξω αυτό το εκενωθέν μύρον. Γκήκα από το ναό για να συναντήσω τη γερόντισσα. Τη βλέπω να έρχεται προς την εκκλησία. Αμέσως της διηγήθηκα τα θαυμάσια του Θεού.
Δεν χρειαζόταν άλλες εξηγήσεις, μου είπε. Και αυτό, παιδί μου, ήρθα κι εγώ προς τα δω. Πριν λίγα λεπτά με επισκέφθηκε και εμένα αυτή η υπερκόσμια ευωδία και ήθελα να δω από πού προέρχεται. Ας έχει χίλιες δόξες ο Θεός που μας παρηγορεί με την χάρη των Αγίων Του.

Πολυάριθμες είναι οι μαρτυρίες μοναχών και λαϊκών που είχαν παρηγορηθεί από τις φιάλες του αρώματος του στόματός του κατά την ώρα της εξομολογήσεως. Και αυτή η ευωδία δεν αναδιδόταν μόνο σε ορισμένες στιγμές, αλλά ο Σάκης Ιχάρης ήθελε να παρηγορήσει τις ψυχές που τον επλησίαζαν. Μία κοπέλα στα νεανικά της χρόνια έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος και βρισκόταν καθυλωμένη στο κρεβάτι του πόνου, ανίκανη να κάνει και την παραμικρή κίνηση. Ο γέροντας την επισκεπτόταν τακτικά για να την παρηγορεί, αλλά και να τη στηρίζει πνευματικά με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Έλεγε λοιπόν στη γερόντισσα Μακρίνα η κοπέλα αυτή: «Δεν ξέρετε πόση χαρά μου δίνει ο παππούς όταν με επισκέπτεται. Όση ώρα βρίσκεται κοντά μου, δεν χορταίνω την ευωδία που βγαίνει από το στόμα του. Γι' αυτό θέλω να έρχεται ακόμη πιο συχνά».

ενς πλάχνης Ιησού Χριστού. Ο παππούς ήταν εκφύσεως ψυχή ευαίσθητη. Επιπλέον, η πνευματική αγάπη που είχε αποκτήσει με την αυταπάρνηση και την προσευχή του εδώρισε το χάρισμα να συμμετέχει στις δοκιμασίες και τις θλίψεις των ανθρώπων. Όθεν με τη χάρη του παρακλήτου και την άρρητη καύση της μετανοίας γινόταν κοινωνός της Θείας Φιλανθρωπίας. Εξομοιούμενος με τον Χριστό, έπασχε για τις συμφορές όλου του κόσμου και φερόταν σε κάθε άνθρωπο, άλλοτε σαν στοργικός πατέρας, άλλοτε σαν μεγαλύτερος αδερφός, άλλοτε σαν γνήσιος φίλος και άλλοτε σαν σοφός διδάσκαλος, πάντοτε δε εσπλάχνης Ιησού Χριστού. Αγαπούσε τους πάντας, ένιωθε ευγνωμοσύνη προς όλους, εκτιμούσε και απελάμβανε τα χαρίσματα κάθε ανθρώπου και θεωρούσε τους άλλους ανωτέρους του. Το φθινόπωρο του 1968 ο πατήρ Δαμασκηνός μετέβη στο Άγιον Όρος και επισκέφθηκε σκήτες και ασκητήρια, θέλοντας να γνωρίσει την σκητιώτικη ζωή και να οικοδομηθεί πνευματικός από τους ερημίτας. Μεταξύ των άλλων επισκέφθηκε και την συνοδεία του πατρός Γάμα, στην οποία είχαν ενταχθεί και δύο μικρά καλογέρια 10 και 12 ετών που έψαλαν πολύ ωραία και κατέπληξαν τον γέροντα με την καλυφωνία τους. Λίγο πριν το μεσημέρι ο παππούς ετοιμάστηκε να φύγει. Τότε τα δύο καλογέρια επλησίασαν τον γέροντα και κάτι του είπαν, παρακαλώντας τον χαμηλόφωνα. Και ο γέροντας, υπομειδιώντας, τους είπε: «Πέστε δυνατά αυτό που θέλετε στον πατέρα Δαμασκηνό». Και εκείνα ντροπαλά και πολύ χαριτωμένα είπαν: «Σας παρακαλούμε να μην φύγετε, καθίστε μέχρι την ώρα του φαγητού μαζί μας, γιατί αν μείνετε εσείς θα φάμε λαδάκι». Ήταν ημέρα νηστείας και ο γέροντάς τους, όταν υπήρχαν ξένοι, επέτρεπε την κατάλυση ελαίου για λόγους φιλοξενίας. Ο παππούς συγκινήθηκε και αμέσως υπήκουσε στην παράκληση των παιδιών, που από την τρυφερή παιδική τους ηλικία ζούσαν την αυστηρή ασκητική ζωή. Κάθε φορά λοιπόν που αναφερόταν σε εκείνη την επίσκεψή του στην αγιορείτικη σκήτη, με δάκρυα συγκινήσεως θυμόταν τα μικρά καλογέρια. Η ψυχή του ήταν γεμάτη στοργή για κάθε πλάσμα του Θεού που υπέμενε στερήσεις και μάλιστα για την αγάπη του Χριστού. Όταν αργότερα επληροφορήθηκε ότι ένα από τα καλογέρια εκείνα για τα οποία επί τόσα χρόνια προσευχόταν έγινε επίσκοπος, η χαρά του ήταν μεγάλη.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αθανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα το θέμα μας είναι οι ενοχές της μητέρας. Μαζί μας είναι η κυρία Χοροζίδου Αλεξάνδρα, είναι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης για μητέρες και γυναίκες. Κυρία Χοροζίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας για άλλη μια φορά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και σας έχουμε σήμερα εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Η ίδια μητέρα, έτσι, υπερπολίτεκνη, με πολλές δραστηριότητες. Οι ενοχές που νιώθουν οι μητέρες, τι είναι?
1: Οι ενοχές που νιώθουν οι μητέρες είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα σίγουρα, το οποίο προκαλείται για διάφορους λόγους που θα δούμε και στη συνέχεια. Ωστόσο, να πω εξ αρχής ότι οι ενοχές προκαλούνται από την αρχή ακόμα της μητρότητας, και όταν λέμε αρχή της μητρότητας εννοούμε την εγκυμοσύνη. Δηλαδή μια μητέρα η οποία ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το παιδί της μπορεί να νιώθει άβολα για διάφορους λόγους, όπως είναι το αν θα γεννήσει φυσιολογικά ή όχι, αν θα έχει έναν όμορφο τοκετό ή αν θα αγχωθεί. Δηλαδή προκαταβολικά αγχώνεται για διάφορα πράγματα και μπορεί να βάζει μέσα εκεί και το αίσθημα της ενοχής αν τυχόν δεν καταφέρει να βιώσει την εγκυμοσύνη και τον τοκετό με τέτοιο τρόπο, ο οποίος θα ήταν όσο το δυνατόν καλύτερος για το παιδί της. Και στη συνέχεια, ειδικά στην αρχή της μητρότητας, προκύπτουν ενοχές για διάφορα θέματα, όπως αν είναι ικανής το να φυλάσει ή όχι το παιδί. Φυσικά ο μητρικός φυλασμός είναι το καλύτερο και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να δώσει το καλύτερο στο παιδί, αλλά κάπου εκεί μπορεί να προκύπτουν και ενοχές αν δεν τα καταφέρνει τέλεια σε αυτόν τον τρόπο σύντησης, ας πούμε, και διαπαιδαγώγησης ταυτόχρονα. Αλλά και καθώς μεγαλώνει το παιδί, πάλι μπορεί να προκύψουν ενοχές για το αν είναι επαρκή στο ρόλο της, αν δίνει την καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγηση, αν είναι ήρεμη, αν είναι ικανή να το απασχολεί ευχάριστα και διάφορα άλλα πράγματα, ακόμα και στα θέματα διατροφής του παιδιού, στα θέματα κοινωνικοποίησης, στα θέματα της σχολικής επίδοσης. Σε όλα αυτά μπορούν να δημιουργηθούν ενοχές στη μητέρα για το αν είναι άξια και ικανή στο ρόλο της.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν έχει αυτό το διάχυτο συνέστημα.
1: Είναι διάχυτο.
0: Αν είναι καλός γονέας, έτσι, και αν τα κάνει σωστά όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Το ίδιο όμως θα μπορούσε να νιώσει, να νιώθει και ο πατέρας.
1: Όντως, αυτό παρατηρείται και στους πατεράδες, το να νιώθουν ότι δεν είναι τόσο άξιοι και ικανοί, αν παραδείγματος χάρη λείπουν πολλές ώρες στην εργασία. Κατά ανάλογο τρόπο θα μπορούσε αυτό να συμβεί και στη μητέρα. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, να νιώθουν κάπως ενοχές, γιατί δεν είναι παρόντες τόσο όσο θα θέλανε στη ζωή του παιδιού τους και στην οικογένειά τους γενικότερα. Επίσης, αν δεν μπορούν να δώσουν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο, να προσφέρουν τα καλύτερα υλικά αγαθά προς την οικογένεια, μπορούν να δημιουργηθούν ενοχές. Ή αν δεν είναι αρκετά ήρεμοι και αν δεν διαθέτουν έτσι ποιοτικό χρόνο για τα παιδιά τους. Όλα αυτά και διάφορα άλλα αναλόγως με την προσωπικότητα του καθενός και με τις συνθήκες της οικογένειας μπορούν να δημιουργήσουν συναισθήματα ενοχής στον πατέρα.
0: Η ρίζα των ενοχών ποια είναι?
1: Η ρίζα, αν ψάξουμε βαθιά μέσα στην ψυχή της μητέρας, θα δούμε ότι προκαλείται από συναισθήματα έτσι αναξιότητας, σκέψεις και φόβους, ανεπάρκειας. Αλλά επίσης προκαλείται και από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία η κοινωνία έχει επιφορτήσει τη μητέρα. Δηλαδή περιμένει μία άξια μητέρα η κοινωνία, μία μητέρα που θα ανταπεξέλθει ικανά σε όλους τους ρόλους της, οι οποίοι είναι πολλαπλοί. Και είναι και αυστηρή γενικώς, έτσι, η κοινωνία. απέναντι στις μητέρες, πράγμα που δημιουργεί ακόμα περισσότερες απαιτήσεις από τη μητέρα, και όταν νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει τέλεια, αυτή είναι η λέξη κλειδί, στο ρόλο της, εκεί νιώθει τις ενοχές. Φυσικά θα πούμε ότι τελειότητα δεν υπάρχει, επομένως θα το δούμε και στη συνέχεια, δεν χρειάζεται να νιώθει ενοχές η μητέρα αν δεν τα καταφέρνει στα πάντα και τέλεια.
0: Άρα από πού πηγάζουν αυτές οι ενοχές?
1: Ναι,
0: και χοροζεύουν.
1: Οι ενοχές είναι επομένως ένα κοινωνικό φαινόμενο, θα έλεγα, δηλαδή από εκεί προκαλείται, από τις προσμονές και της κοινωνίας, όπως είπαμε, και της ευρύτερης οικογένειας, από τη νέα μητέρα και τον πατέρα, και όμως και λόγω των συνθηκών ζωής, των γρήγορων συνθηκών ζωής, όπου από τη μία οι ρυθμοί τρέχουν, από την άλλη υπάρχει πολλή πληροφόρηση για το τι είναι καλό για το παιδί και τι είναι ωφέλιμο, κάπου εκεί η μητέρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όπως θα ήθελε και όπως θα ένιωθε καλύτερα στο ρόλο της, και αρχίζουν αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά, τα ενοχικά.
0: Τώρα θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω στις ενοχές, όπως για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τις ενοχές των μαμάδων. Για παράδειγμα, μπορεί μια μητέρα, η οποία έχει 1000 προβλήματα, 1000 υποχρεώσεις, να παρακολουθεί, για παράδειγμα, στο Instagram άλλες μητέρες που ανεβάζουν διάφορες δημοσιεύσεις, μια τέλεια ζωή. Εκεί πώς νιώθει, πώς αισθάνεται?
1: Το εντοπίσατε πάρα πολύ ωραία, ακριβώς αυτό, δηλαδή με τη σύγκριση που κάνει τη ζωή της με τη ζωή την ινσταγραμική, όχι την πραγματική ζωή, την ινσταγραμική ζωή που παρουσιάζουν κάποιες κοπέλες, οι οποίες, να το πούμε, είναι η αλήθεια, είναι η εργασία τους αυτή, να ανεβάζουν δημοσιεύσεις, έτσι, και γι' αυτό τον τρόπο τις δουλεύουν ωραία, τις φιλτράρουν, τις κάνουν, δεν είναι όμως η πραγματική ζωή εκεί. Η σύγκριση αυτή λοιπόν είναι που φέρνει μέσα στη μητέρα το συνέστημα της, κάπως να πούμε, κατωτερότητας, το ότι εκείνη μάλλον δεν τα καταφέρνει τόσο καλά όσο οι άλλες μητέρες που παρουσιάζονται στην οθόνη της. Οπότε αυτή η σύγκριση είναι που φέρνει το συνέστημα της ενοχής. Πάντοτε όμως χρειάζεται να έχουμε κατά νου ότι αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Είναι αρκετά φιλτραρισμένο και φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που να προκαλεί.
0: Άρα λοιπόν δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλες μητέρες, και σίγουρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αντανακλάται η πραγματικότητα, η πραγματική ζωή. Τι θα μας λέγατε για το θυλασμό, γιατί πολλές μητέρες, ναι, πούμε, ναι, και λένε έτσι ότι έχουν ενοχές, ότι δεν, ναι, είναι έτσι, δεν ανταποκρίνονται σωστά.
1: Ναι, πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αν και δεν είναι το μοναδικό για τη μητρότητα. Ωστόσο βλέπουμε ότι έτσι προκαλεί πολύ το ενδιαφέρον των μητέρων, και είναι καλό αυτό, είναι θετικό το ότι θέλουμε να θυλάσουμε. Χρειάζεται μια στήριξη, ειδικά στο πρώτο παιδάκι, μια σωστή υποστήριξη από κάποιον ειδικό επαγγελματία, αν υπάρξουν δυσκολίες. Πολύ καλή ενημέρωση από την εγκυμοσύνη ακόμα, και τροποποίηση, θα έλεγα, της σκέψης της μητέρας με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να αποδεχτεί όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή που φέρνει το νεογέννητο και ο θυλασμός στη ζωή της, γιατί ο θυλασμός θέλει πολύ αφοσίωση, θέλει πολύ αποκλειστικότητα. Έχει διαφορά από τη σύντηση με τον μπιμπερό, γιατί στο μπιμπερό μπορούμε να αφήσουμε και κάποιον άλλον να ταΐσει το μικρό, και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θέλει από το θυλασμό, δηλαδή απαιτείται πολύ λιγότερος χρόνος το τάισμα με τον πέρο από το θυλασμό. Και αυτή η αποκλειστικότητα επομένως που χρειάζεται από τη μητέρα είναι που την κάνει να νιώθει ίσως κουρασμένη, αποκομμένη από το κοινωνικό της περίγυρο, τουλάχιστον στην αρχή. Αλλά πρέπει πάντοτε να θυμάται η μητέρα ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα που χρειάζεται αυτή η πλήρης αφοσίωση, και στη συνέχεια βελτιώνονται και ευκολύνουν τα πράγματα. Και πάλι όμως, αν δεν τα καταφέρει να θυλάσει το παιδί για διάφορους λόγους, ίσως γιατί δεν είχε σωστή πληροφόρηση, ίσως γιατί έλαβε λάθος ενημέρωση, δεν οφείλονται όλα στην ίδια, ίσως γιατί δεν είχε και υποστήριξη από το περιβάλλον της, σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να νιώθει ενοχές. Γνωρίζει ότι σε κάτι δεν τα πήγε τόσο καλά, okay, έχει πολλά ακόμα για να αναπληρώσει αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να δώσει στο παιδί με το μητρικό γάλα.
0: Όταν τώρα μια μητέρα έχει ενοχές, ποιες είναι οι επιπτώσεις?
1: Ναι, βλέπουμε επιπτώσεις στην ίδια, αλλά και στο ίδιο το παιδί και την οικογένεια. Δηλαδή, αρχίζει και νιώθει συναισθήματα αρνητικά, πέρα από τα ενοχικά. Νιώθει μειωμένη αυτοπεποίθηση. Νιώθει σίγουρα, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, συγκρίνοντας τον εαυτό της με άλλες μητέρες, νιώθει και πάλι μειονεκτικά. Χάνει την ηρεμία της, φορτώνεται με στρες και περιττό άγχος. Μπορεί να φτάσει ακόμα και στο όριο της κατάθλιψης. Δυστυχώς αυτές οι ψυχιατρικές νόσοι είναι πλέον πολύ συνηθισμένες, θα λέγαμε. Έχουν ανεβεί δηλαδή τα ποσοστά που εμφανίζονται ειδικά σε γυναίκες και σε νέες μητέρες. Οπότε χρειάζεται προσοχή, να επιβαρύνουμε τον εαυτό μας με όλη αυτή την αρνητικότητα, γιατί κάπου θα ξεσπάσει. Ακόμα και στο σώμα επιβαρύνεται και η σωματική υγεία από αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά και από αυτές τις σκέψεις που φέρνουν. Και κατ' επέκταση δεν μπορεί η μητέρα να δώσει το καλύτερο δυνατό εαυτό της και στα παιδιά, γιατί όλα αυτά την δυσκολεύουν, την μπλοκάρουν, θα λέγαμε. Ούτε στο σύζυγο μπορεί να φερθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί θα έχει όλα αυτά τον αρνητισμό που την επιβαρύνει. Και κατ' επέκταση και στο νοικοκυριό της και στην εργασία της, σε πολλά σημεία θα νιώθει ότι δεν είναι άξια και ικανή.
0: Άρα από τις ενοχές έχουμε κακή ψυχολογία, ναι. Οι μητέρες έχουν κακή ψυχολογία και όλα αυτά επιδρούν και στην οικογένεια, στο σύζυγο, στα παιδιά. Τι μπορεί να κάνει τώρα μια μητέρα, πώς μπορεί να ξεπεράσει όλο αυτό την κακή της ψυχολογία, τις ενοχές, γιατί θέλει μεγάλη προσπάθεια τώρα, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Όπως το είπατε, χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται και χρόνος. Δεν είναι κάτι απλό. Για να αλλάξει αυτό, χρειάζεται να αλλάξει όλη η νοοτροπία, θα έλεγα, της μητέρας, αυτό που λέμε mindset. Δηλαδή, να αλλάξει, θα το πω και λίγο πνευματικά, ο λογισμός της. Αν θέλετε να το δούμε και έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές σκέψεις που μπορεί να έρθουν μέσα μας και οι οποίες και δεν αντανακλούν την πραγματικότητα, αλλά και μπορεί να είναι, όπως ξέρουμε, και να έρχονται σε εμάς από τον πειρασμό. Οπότε, χρειάζεται πολύ να φιλτράρει τις σκέψεις της, να μπορέσει να καλλιεργήσει μέσα της την καλή αυτοπεποίθηση, δηλαδή να νιώθει άξια και δυνατή και να βλέπει όλα αυτά τα καλά που καταφέρνει, να μην μένει μόνο στις δυσκολίες που έχει στη μητρότητα και στα σημεία που νιώθει ότι κάπου δεν μπορεί να φτάσει το μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων της. Και αλλάζοντας τη σκέψη της, να αρχίσει έτσι να ξεπερνάει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, να νιώθει πιο θετικά και να μπορεί να νιώθει αυτό άξια στο ρόλο της, αναγνωρίζοντας ωστόσο και παραδεχόμενη ότι δεν μπορεί να είναι τέλεια. Γιατί οι ενοχές έχουν ένα συσχετισμό και με την τελειομανία που μπορεί να μας πιάνει σε διάφορα επίπεδα της ζωής μας και στους διάφορους ρόλους που έχουμε. Επομένως, αλλάζοντας έτσι το σκεπτικό της και την νοοτροπία της, μπορεί σιγά σιγά σύντον χρόνο να καλλιεργήσει τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα της και έτσι να μειωθούν και τα αίτια των ενοχών, αλλά και η αίσθηση της ενοχικότητας που έχει.
0: Δεν υπάρχουν, κυρία Χοροζίδου, τέλειες μητέρες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τι μητέρες υπάρχουν, μητέρες που προσπαθούν να γίνουν καλύτερες?
1: Υπάρχουν ικανές μητέρες.
0: Ικανές.
1: Υπάρχουν μητέρες που είναι αρκετές, αυτό που λέμε enough, δηλαδή είναι αρκετά καλή στο ρόλο της. Είναι η μητέρα που, αν το δούμε και πνευματικά, έχει ταπεινό φρόνημα και να αποθέτει την ελπίδα της στο Θεό. Κάνει τον αγώνα της, δεν αφήνεται.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
1: Ναι, έτσι είναι και καταλήγουμε. Δεν γίνεται χωρίς να μην λάβουμε υπόψη και την επίδραση του Θεού Φωτισμού, της Θείας Χάρης, της Ιδιοπαιδαγώγησης στην οικογένεια και πρέπει να το αναζητούμε.
0: Γιατί και τα παιδιά είναι δώρο Θεού.
1: Έτσι.
0: Και βοηθάει και ο Θεός όταν κάνει ένα τέτοιο δώρο, μια τέτοια ευλογία. Και από εκεί παίρνουμε δύναμη. Παίρνουν οι μητέρες δύναμη από τον Θεό.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί βλέπουν ότι μέχρι ένα σημείο φτάνουν οι δυνάμεις τους. δεν αρκούν παραπέρα. Και οι δυνάμεις και οι αντοχές και οι δυνατότητες που έχουν, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στο Θεό. Και έτσι γλιτώνουμε και από τις ενοχές, γιατί οι ενοχές είναι κάτι που δεν ταιριάζει αν το δούμε πνευματικά και με την πίστη μας. Μίλησα προηγουμένως και για τους κακούς λογισμούς. Δεν είναι κάτι που μας βοηθάει, δεν είναι ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή να διαχωρίσουμε αυτές τις έννοιες και να δούμε ότι δεν είναι ταυτόσιμες. Να μην νομίζουμε ότι έχοντας ενοχές δεν έχουμε εγωισμό. Ίσα ίσα. Κρύβουν μέσα εγωισμό οι ενοχές.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Πρέπει να το δούμε λίγο και έτσι πνευματικά. Μιας που μιλάμε τώρα εδώ πέρα σε εκκλησιαστικό σταθμό μπορούμε να τα πούμε αυτά. Ναι, κρύβουν μέσα τους σκέψεις μειονεκτικές που ξεκινούν από θέματα έτσι εγωιστικά. Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό η μητέρα να έχει μέσα της ισορροπία, να βρει την ισορροπία της.
1: Ναι. Η ισορροπία είναι αυτό το ζητούμενο στη ζωή μας και ειδικά στη ζωή της μητέρας, η οποία αναλαμβάνει πάρα πολλά να κάνει. Δηλαδή, έχει τη δική της την ψυχή, τη δική της την προσωπικότητα. Έπειτα, πρώτα θα έπρεπε να θέσουμε τη σύζυγή, αν και κάποιες φορές ξεχνιέται. Και έπειτα φυσικά τα παιδιά, την διαπαιδαγώγηση. Όμως μπορεί να είναι και εργαζόμενη συχνά στη σύγχρονη κοινωνία. Δεν πάβει να είναι κόρη, να έχει τους γονείς της, πιθανόν οι οποίοι έχουν και τις δικές τους ανάγκες, και συγγενείς με πολλούς άλλους ανθρώπους. Έπειτα δεν πάβει να είναι και μέλος της κοινωνίας, να δίνει δηλαδή και εκεί κάτι ωφέλιμο. Και οφείλει να προσέχει και την υγεία της, έτσι. Την προσωπική της ανάπτυξη, να μην σταματά να μαθαίνει, να βελτιώνεται δηλαδή πνευματικά, ψυχικά, διανοητικά, και όλα αυτά ζητούν χρόνο και ενέργεια από τη μητέρα. Όμως χρειάζονται, θα λέγαμε, όλα αυτά για να ισορροπήσει στη ζωή της. Δεν μπορεί να χάσει κάτι από όλα αυτά, γιατί αν χάσει κάτι θα νιώθει ότι από κάπου της λείπει ένα κομμάτι του εαυτού της. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιες μητέρες, ειδικά όταν είναι μωρομάνες ή έχουν μικρά παιδάκια, νιώθουν ότι δεν είναι ο εαυτός τους.
0: Συνήθως οι νέες μητέρες.
1: Συνήθως οι νέες μητέρες, γιατί καθώς μεγαλώνουν τα παιδάκια, βρίσκουν πάλι τη σειρά τους. Αλλά στα πρώτα χρόνια, που συνήθως είναι πιο παιδιτικά, νιώθουν αυτό.
0: Λόγω της αλλαγής.
1: Λόγω της αλλαγής και της δυσκολίας να προσαρμοστούν και να μπορέσουν να επενδύσουν σε όλους τους ρόλους τους.
0: Εσείς τώρα είστε και σύμβουλος γυναίκας, μητέρας. Τι έχετε να μας πείτε από την εμπειρία σας, τι παρατηρείτε περισσότερο, αυτό που σας λένε οι μητέρες, που ζητάνε κάποια έτσι στήριξη.
1: Λοιπόν, το κομμάτι των ενοχών το παρατηρούμε πολύ συχνά να έρχεται στο προσκήνιο. Κάποιες φορές μπορεί να είναι καμουφλαρισμένο, δηλαδή να μην φαίνεται εξ αρχής ξεκάθαρα. Αλλά το εντοπίζουμε καθώς δουλεύουμε με τη μητέρα και βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο, θα λέγαμε, είναι μια τροχοπέδη, την κρατά πίσω, δεν την αφήνει να αναδείξει όλη τη δύναμή της. Έχουμε πολλές κρυφές δυνάμεις μέσα μας, θα έλεγα, και πολλά χαρίσματα από το Θεό. Αλλά να αφήνουμε τις σκέψεις, τις αρνητικές αυτές, τους κακούς τους λογισμούς να μας τρώνε, να απομυζούν την ενέργειά μας, δεν μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το δυναμικό μας. Οπότε χρειάζεται αρκετή δουλειά σε επίπεδο σκέψης και συναισθημάτων, να μπορούμε να εντοπίσουμε αυτή την αρνητικότητα που μπορούν να βγάζουν και να τροποποιούμε και τη σκέψη και το συναίσθημα σε τέτοιο βαθμό, σιγά σιγά όπως είπαμε, σιγά σιγά και σταθερά, ώστε να αναδείξουμε μια θετικότητα, δηλαδή καλούς λογισμούς, καλό συναίσθημα. Και όλο αυτό, καθώς δουλεύουμε δηλαδή με τις μητέρες, βλέπουμε ότι βγάζει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί ξεπερνούνται οι ενοχές, ξεπερνούνται τα αισθήματα μειονεξίας, και αυτό έχει αντανάκληση φυσικά εκτός από την ίδια, που νιώθει πολύ καλύτερα και εξαλαφρωμένη, και σε όλη την οικογένειά της.
0: Σίγουρα λοιπόν χρειάζεται ψυχραιμία αρχικά για να διώξουμε τις κακές σκέψεις, να προγραμματίσουμε τις σκέψεις μας, να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, αυτό που λέμε να ισορροπήσουμε τη ζωή μας.
1: Έτσι. Έχετε πολύ δίκιο, χρειάζεται ψυχραιμία και θα έλεγα χρειάζεται και κάποιος ήρεμος χρόνος. Δηλαδή, αν η μητέρα είναι διαρκώς στο τρέξιμο, το παρατηρούμε αυτό, και δεν έχει λίγο χρόνο, δεν μιλάμε για πολύ, έστω λίγα λεπτά τη μέρα να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, να δει τον εαυτό της, δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Θεωρεί ότι δεν έχει χρόνο, γιατί θέλει να κάνει συνεχώς δραστηριότητες και μέσα από αυτό πιστεύει ότι προσφέρει ό,τι καλύτερο. Αλλά απ' την άλλη, εμείς βλέπουμε ότι χρειάζεται αυτός ο λίγος χρόνος με τον εαυτό της, αυτό που λένε και οι πατέρες, να γίνει μια εσωτερική εργασία, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να αντιληφθούμε τι γίνεται στο επίπεδο των σκέψεων, και έτσι ψύχρεμα, όπως πολύ ωραία είπατε, να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά και να έρθει μια εξισορρόπηση στις σκέψεις, στο συναίσθημα και επομένως και στις κινήσεις που θα κάνει η μητέρα.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται να βρει η μητέρα έτσι μια στήριξη, να ζητήσει βοήθεια, να μην φοβάται να ζητήσει βοήθεια.
1: Να μην διστάζει καθόλου να ζητάει βοήθεια.
0: Να μην διστάζει.
1: Καθόλου να μην διστάζει να ζητάει βοήθεια από διακριτικό πνευματικό, από το σύζυγο, από φίλες, από ομάδες που μπορεί να ενταχθεί και από όπου θα λάβει υποστήριξη που χρειάζεται, αλλά και από κάποιον ειδικό σε θέματα ψυχικής υγείας ή συμβουλευτικής για μητέρες. Χρειάζεται να επενδύσει, θα έλεγα, σε αυτό και σε χρόνο και σε ενέργεια, αν νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει μόνη της, γιατί σίγουρα υπάρχουν τρόποι να βοηθηθεί αν βρει τα κατάλληλα άτομα που προανέφερα, και έτσι θα δώσει στη συνέχεια τον καλύτερο εαυτό της στην οικογένεια.
0: Ο σύζυγος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βοήθεια,
1: Πάρα πολύ σημαντικό
0: μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, στην υποστήριξη της μητέρας. Σε πρακτικά θέματα ακόμα χρειάζεται μια ενίσχυση μητέρα. Και στο να την ηρεμεί, θα έλεγα, όταν έρχονται αυτές οι σκέψεις οι ενοχικές, οι σκέψεις της μειονεξίας, οι σκέψεις οι αρνητικές, γιατί ο σύζυγος ως άνδρας έχει περισσότερο τη λογική, ενώ ως γνωστό η μητέρα ως γυναίκα έχει περισσότερο το συναίσθημα, οπότε να είναι έτσι ένα αποκούμπι ο σύζυγος, όπου μπορεί να αποθέσει αυτές τις σκέψεις και να απαλλαγεί, να δεχτεί όμως και την ενίσχυση από την πλευρά του σύζυγου και μαζί να συνεχίσουν φυσικά.
0: Εσείς κάνετε και πολλά σεμινάρια.
1: Ναι.
0: Μπορούν να σας βρούνε,
1: ναι,
0: αν θέλουν οι μητέρες.
1: Ναι. Διοργανώνω πολλά σεμινάρια και δωρεάν τα παρέχω κάποια από αυτά. Και καθώς και ομάδες για μητέρες, οι οποίες είναι προσιτές σε όλες τις μητέρες και όποια χρειαστεί φυσικά, και σε ατομικές συνεδρίες.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεραπεύσουν οι μητέρες τις ενοχές, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, στη φροντίδα των παιδιών τους.
1: Ακριβώς.
0: Το μεγάλωμα.
1: Αρχικά να τις εντοπίσουν, γιατί θεωρείται κάποιες φορές από κάποιους ότι οι ενοχές είναι ταυτόσιμο με τη μητρότητα. Δεν γίνεται δηλαδή μια μητέρα να μην έχει ενοχές καθώς προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Όχι, δεν χρειάζεται να έχει ενοχές για να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Χρειάζεται να κινητοποιηθεί με έναν υγιή τρόπο,

0: αρχές. Δηλαδή πριν μπουν βαθιά μέσα της και την δυσκολεύουν και χάσει χρόνο πολύτιμο από το μεγάλωμα των παιδιών και χάσει δυνάμεις από αυτή την κατάσταση.
1: Όσο πιο νωρίτερα τις αντιμετωπίσει αυτές τις ενοχές, τόσο καλύτερα.
0: Τόσο καλύτερα. Mm. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, συνήθως ξεκινούν από την αρχή της μητρότητας, όπως είπαμε, αλλά πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι ενοχές έχουν και μητέρες εφήβων ή νεαρών ενηλίκων παιδιών. Ναι. Γιατί και εκεί τα πράγματα κάποιες φορές δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελαν οι μητέρες. Τα παιδιά αρχίζουν να κάνουν τη δική τους ζωή. Έχουν τις δικές τους παρέες, τον δικό τους τρόπο σκέψης και δράσης. Και εκεί συχνά οι μητέρες, καθώς βλέπουν ότι δεν κινούν τα πράγματα όπως θα ήθελαν, αρχίζουν και νιώθουν οι ίδιες ένοχες. Όμως και εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι ένα σημείο φτάνει η ευθύνη της μητέρας, η ευθύνη των γονιών, και από εκεί και πέρα αρχίζει και η ευθύνη του εφήβου και του νεαρού ενηλίκου.
1: Γιατί και στην εφηβεία είναι μια πρωτόγνωρη ηλικία, μια κατάσταση που υπάρχουν αλλαγές.
0: Υπάρχουν αλλαγές, φυσικά με την προσευχή, με την αγάπη κοντά στα παιδιά μας. Να μην πω ότι οι ενοχές μπορεί να νιώθει και μια μητέρα, το παρατηρούμε και αυτό, η οποία έχει έγγαμα παιδιά. Ας πούμε, αν δεν πάει καλά ο γάμος τους, λέει τι έκανα, πώς το μεγάλωσε αυτό το παιδί μου και έφτασε να χωρίσει. Όχι, δεν ισχύει. Εντάξει, έκανες ό,τι μπορούσες και ως παιδί και στη συνέχεια μέσα στην οικογένεια. Αν έχεις κάνει λάθη, τα αναγνωρίζεις. Υπάρχει μετάνοια σε κάθε περίπτωση. Και συνεχίζεις να προσφέρεις όσο μπορείς καλύτερα. Τα λάθη είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, δεν θα μείνουμε σε αυτά.
1: Τα λάθη λοιπόν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Προσπαθούμε έτσι να τα αντιμετωπίσουμε, έτσι, να τα διορθώσουμε. Είναι κάτι το φυσιολογικό για τις μανούλες που νιώθουν ενοχές. Όλα διορθώνονται, όλα είναι ξεπεράσιμα. Να ζητάει βοήθεια η μητέρα. Να βοηθάει και ο σύζυγος.
0: Εννοείται. Και όπως μπορεί να υποστηρίζει τη μητέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί. Πολύ έτσι χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε και σε μια άλλη εκπομπή.
0: Με τα χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.

0: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
0: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
1: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους σε ήχο βαρύ, τον ήχο της εβδομάδος, και θα ακούσουμε ύμνους από την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Ιωάννη Λιάκο και θα ακούσουμε σε ήχο βαρύ χερουβικό σε σύνθεση Δημητρίου Σουρλατζή.

από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και τους άρχοντες Παναγιώτη Νεοχωρίτη και Γεωργίο Κιωσέογλου. Θα ακούσουμε τα λειτουργικά και το άξιο νεστή σύνθεσης Κωνσταντίνου Πρίγκου σε ηχουβαρή.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό της Κυριακής, ενείτε τον Κύριον, σε ήχο βαρύ, το οποίο θα ακούσουμε από τον τέος Β' Δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο Δημοσθένη Παϊκόπουλο.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η Νεανική Χοροδία και Ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καρακιουλάχ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

0: Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κύριος Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο συνταγματάρχης πλαστήρας αναγκαστικά σταμάτησε στη μέση στο σταυροδρόμι. Του έκλεινε το δρόμο ο παπά Αμβρόσης και γύρω του Χωριανή. Εκεί εξαντλημένος, αλαστητός πάνω στο άλογό του ο ένας, φοβισμένος αλλά αποφασιστικός, κάτω στη γη ο άλλος. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής. Οι δύο άντρες κοιτάχτηκαν ίσια, βαθιά, με τη βοήθεια του φεγγαριού. Ο καβαλάρης ήξερε πόσο άχρηστα θα ήταν τα λόγια του, αφού δεν μπορούσε να συντρέξει το ξεσπιτωμένο πλήθος και είπε μόνο: «Λοιπόν, παπά, Έλληνα στρατηγέ», μίλησε ο παπάς με βραχνή φωνή. «Αποκρίσου καθαρά με νου και Ελλάδα. Έχουμε ελπίδα να μείνουμε στα προγονικά μας? Θα γλιτώσουμε το λεπίδι και την τροπή?» «Δυστυχώς, παπά, δεν μπορώ να δώσω ελπίδα», απάντησε θλιμμένα ο πλαστήρας, με λίγο κατεβασμένο το κεφάλι, αυτός που δεν το έσκυψε ποτέ και δεν φοβήθηκε ποτέ. «Ακόμα μια ερώτηση, στρατηγέ», πρόσθεσε ο παπαμβρόσης. «Είναι άλλος στρατός πίσω από σας?» «Ναι ή όχι?» «Όχι, αδελφή», είπε ο πλαστήρας με δυνατή φωνή, για να διαλύσει ψευδεστήσεις και να δώσει κουράγιο στους ξεπνεμένους. «Και τώρα, στρατηγέ, ποια είναι η κρίση της Ελλάδας για μας? Μένουμε ή φεύγουμε?» ρώτησε ο παπάς. Ο πλαστήρας δίστασε να απαντήσει και πολλοί πρόλαβαν να φωνάξουν τη γνώμη και την απόφασή τους. «Θα μείνουμε. Θα φύγουμε. Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Θα ζέψουμε τα καράβια στη θάλασσα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι μακριά η Ελλάδα». Έγινε μεγάλη φασαρία. Όλοι πνίγονταν από αγωνία και ισχυρογνωμοσύνη. Ο καβαλάρης έβλεπε, άκουγε, πονούσε και σώπαινε. Η ώρα όμως για τους πεζούς ήταν πιο κρίσιμη και ο μικρός Μωυσής, ο παπαμβρόσης, επενέβη. Σήκωσε ψηλά τα χέρια, φώναξε να κάνουν σιωπή. Γύρισε στο Παναγιωτάκι, πήρε στα δικά του χέρια το σταυρό, τον ύψωσε πολύ και ξαναρώτησε: «Την κρίση της Ελλάδας, στρατηγέ?» Και ο πλαστήρας, που ζούσε το φοβερό του το δράμα χωρίς να είναι προφήτης, αποκρίθηκε: «Όσοι φύγετε, θα έχετε πολλές ελπίδες να ζήσετε. Για αυτούς που θα μείνουν, εύχομαι κάποιοι να γλιτώσουν». Τώρα δεν έγινε φασαρία, κανείς δεν μίλησε. Ο τρόμος κορυφώθηκε μέχρι που σφράγισε τη γλώσσα και η κρίση δούλευε λίγο. Μα ο παπάς κρατούσε το νου του όρθιο. Σήκωσε πολύ ψηλά το σταυρό, ευλόγησε τον καβαλάρη, του είπε: «Στο καλό, Έλληνα». Περίμενε να φύγει ο καβαλάρης με το τμήμα του, να μείνει μόνος με το πίμνιο. Σε λίγα λεπτά ο στρατός απομακρύνθηκε. Ο παπαμβρόσης έκανε λίγο πιο πίσω και ανέβηκε σε μια πέτρα να το βλέπουν όλοι. Αργά, επίσημα, σήκωσε ψηλά τα χέρια και είπε προστακτικά: «Αδέρφια, φεύγουμε αμέσως τώρα. Όλα ξεκαθάρισαν. Η απαντοχή μας είναι στο Θεό και στα εικονίσματά μας. Κανείς να μην γυρίσει πίσω. Η ελπίδα είναι μόνο μπροστά. Το είπε και ο στρατηγός. Λοιπόν, κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε αμέσως. Πίσω από το στρατό». Ο παπάς κατέβηκε από την πέτρα, γονάτισε, ασπάστηκε το χώμα, πήρε στο δεξί χέρι το σταυρό και πιάσε με το αριστερό το Παναγιωτάκι και μπήκε στο δρόμο του στρατού, της θάλασσας, της Ελλάδας. Οι πολλοί χωριανοί έκαναν το ίδιο και σε λίγο φάνηκαν δύο φάλαγγες. Η μία, η μεγάλη, πίσω από τον παπά Αμβρόση, είχε κουράγιο να φτάσει τη γαλάζια θάλασσα. Η άλλη, πιο μικρή, γύρισε απελπισμένη στο χωριό. Κάποια στιγμή ο παπάς κοντοστάθηκε. Γύρισε και κοίταξε πίσω του. Παρά το σκοτάδι μέτρησε. Του έλειπαν περίπου 30 με 40. Έβγαλε ένα στεναγμό. Ύψωσε κατά το χωριό το σταυρό και ευλόγησε αυτούς που γύριζαν πίσω. «Ο Θεός μαζί σας», είπε και συνέχισε το δρόμο. Την Κονταυγή, πριν ακόμα χαράξει μέρα, φτάσανε κοντά στο μεγάλο διάσελο. Από εκεί θα πέρναγαν σε άλλα μέρη, άγνωστα για αυτούς, ξένα. Θα άρχιζε η πραγματική ξενιτιά με τα μεγάλα φαρμάκια της.

0: Ο Παπαμβρόσης ήταν γερός και περπάταγε καλά. Έστρεμνε όμως με το ένα χέρι το ρεχητικό Παναγιωτάκι και με το άλλο το ξύλινο σταυρό στηριγμένο στον ώμο του. Όσο να κάνει, κουράστηκε. Μα ούτε κουβέντα για ξεκούραση. Έπρεπε να περάσουνε το διάσελο. Ανάμεσα στους χωρικούς, τους άτακτους και φοβισμένους αυτούς φυγάδες, υπήρχαν μωρά παιδιά, υπήρχανε και γέροι. Αυτοί που τα κρατούσαν στην αγκαλιά τους, αυτοί που τους βοήθαγαν στο δρόμο, δεν μπορούσαν να κάνουν γρήγορα. Απόστασαν, ζητήσανε να πάρουν ανάσα. Ο παπάς ούτε κουβέντα να ακούσει. Μόλις πλήθαιναν οι φωνές για σταμάτημα, κοντοστέκονταν, έστρεφε το κεφάλι του πίσω, έβγαζε μια φωνή. «Χωριανή!» Σήκωνε ψηλά κατά πάνω του στο σταυρό, χωρίς να λέει τίποτα, και άρχιζε πάλι το δρόμο. Οι διαμαρτυρίες σταμάταγαν. Όλοι ακολουθούσαν. Φερνόταν έτσι ο παπάς, γιατί τον έτρωγαν δύο έγνοιες. Πίσω από το διάσελο υπήρχαν ακόμη σκόρπια τμήματα στρατού και ο τόπος ήταν πιο ασφαλής. Ανάγκη λοιπόν να περάσουν γρήγορα το διάσελο. Η άλλη έγνοια τον έτρωγε, τον τρύπαγε από την κορφή μέχρι τα νύχια, μα δεν άφηνε το νου του να της δώσει σχήμα. Του σηκωνόταν η τρίχα, κόβονταν τα πόδια του μόνο που περνούσε σαν αστραπή από το μυαλό. Εκεί λοιπόν από το διάσελο, στο πιο ψηλό σημείο, θα γνάντευε το χωριό για τελευταία φορά. Μόνο από εκεί φαινόταν και θα ήταν την ώρα που βγαίνει ο ήλιος και το λούζει με ζωή και φως. Αγωνιούσε να το δει με ζωή και φως. Και έκανε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Βίαζε τα πόδια του, έσερνε τον Παναγιωτάκι στον ανήφορο και ο υδρότας μούσκευε τα μαύρα του ρούχα. Η αρμύρα έτσωζε στα μάτια και έλεγε στα χείλη του και γινόταν επικρύλα. Ανέβαινε λοιπόν στον ανήφορο, ανέβαινε εξέπνοος, μα σταθερά και γρήγορα. Ξέκοψε και άλλοι μείνανε πιο πίσω. Έβαλε όλα του τα δυνατά. Σε λίγο έφτανε. Στο σβέρκο ακριβώς του βουνού. Εκεί υπάρχει δίπλα στο δρόμο ένας μεγάλος βράχος, 2 περίπου μέτρα ύψος. Αν ανεβείς εκεί και αγναντέψεις, βλέπεις τους λόφους που άφησαν οι χωριανοί του Αμβροσίου. Με την ψυχή στο στόμα, το σταυρό και τον Παναγιωτάκι ο παπάς έφτασε. Μέτρησε βιαστικά το μεγάλο βράχο. Έψαξε για πατήματα. Κάποια διέκρινε. Στήριξε όρθιο το σταυρό στη ρίζα του βράχου. Έβαλε δίπλα τον Παναγιωτάκι να ξαποστάσει. Μάζεψε λίγο ψηλά το μαύρο αντερί του και ακούμπησε τα χέρια στο βράχο. Άρχισε να ανεβαίνει εύκολα, μα συγχρόνως νιώσε τα πόδια του πρώτα, τα χέρια του μετά να τρέμουν. Έκανε να τα πιέσει. Τα διέταξε με το νου να δέσουν. Τίποτα. Και ο υδρότας που ήταν ζεστός του φάνηκε τώρα σε όλο το σώμα του κρύος. «Θεέ μου», ψιθύρισε. «Οι αμαρτίες μου είναι πολλές ή το κακό είναι μεγάλο». Ξαναδοκίμασε. Στήριξε το μέτωπο στο βράχο να βοηθάει και αυτό. Μάτωσαν τα χέρια του από την προσπάθεια. Πληγώθηκε το μέτωπό του. Έτρεξαν αίματα στα μάτια, τόσο που δεν έβλεπε καθαρά. Όμως ανέβαινε. Ανακάθισε, σκούπισε καλά τα μάτια του από το αίμα και τον υδρότα και πήγε το βλέμμα του ίσια στο χωριό. Έψαξε να το βρει. Δυσκολεύτηκε. «Μπα», σκέφτηκε, «θα είναι ο υδρότας και το αίμα στα μάτια μου». Τα καθαρέσε πάλι και αναζητούσε το χωριό. Δεν το είδε. Το εντόπισε μόνο. Πάνω του ήταν μαυρό-άσπρη καπνή. Αλλού πιο πυκνή, αλλού πιο σκόρπιη. Αλλού υψώνονταν στον ουρανό και αλλού σέρνονταν στα ποκαίδια. Το χωριό κεγότανε απ' άκρη σ' άκρη. Φωτιά και τσεκούρια φάνιζε τα πάντα. Ούτε φως ήλιου, ούτε ζωή. Ο δύστυχος παπάς λίγο ψύχησε. Ο πόνος για το βιός των χριστιανών και προπαντός ο χαμός τόσων ψυχών. Η σφαγή τους, ο τάφος της μάνας του. «Δόλιε, πατέρα». Πάντως δεν μπορούσε να κατέβει από το βράχο. Δεν υπάκουαν τα πόδια και τα χέρια. Ίσως αργότερα. Οι χωριανοί πλησίαζαν. Οι πρώτοι έφταναν και ξέροντας ή έχοντας ακούσει για το σημείο ή τη θέα του βράχου, κοίταζαν από μακριά τον παπά, ζητώντας να τους πει τι είδε, τι βλέπει, τι κάνει το χωριό. Μα ο παπάς έπρεπε να προλάβει. Μα πολλοί μα λίγοι δεν θα άντεχαν τη θέα της συμφοράς. Ποιος ξέρει τι τρέλα θα έκαναν την ώρα του πανικού. Άλλο να βλέπεις το κακό και άλλο να το ακούς. Καλύτερα λοιπόν να το ακούσουν. Έτσι πήρε την απόφαση κανείς να μην δει το χωριό που καίγεται. Αλλά πώς. Οι χωριανοί σε ένα λεπτό φτάνανε στο βράχο. Ο ίδιος δεν είχε πόδια να κατεβεί. Αστραπή πέρασε από το μυαλό του ο Σταυρός. «Παναγιωτάκη», προστάζει. «Σήκω και δώσ' μου το σταυρό». Παναγιωτάκης υπάκουσε. Ο παπάς έπιασε από το πάνω μέρος το σταυρό. Καθίσε σταθερά όσο γινότανε στο βράχο. Έπιασε τώρα καλά το σταυρό, τον σήκωσε λίγο, τον έγειρε προς το δρόμο που έφταναν οι χωριανοί και αργά, δυνατά, σαν προς τα γη όρκιζε τους πιστούς. «Σας εξορκίζω στα εικονίσματα και στα κόκαλα των γονιών σας. Προχωρείτε χωρίς να σταματήσετε. Κανείς να μην ανεβεί στο βράχο». Ήταν η φωνή του τέτοια και η αλλίωση του προσώπου του τόση, ώστε ακούγοντάς τον και βλέποντάς τον όλοι υπάκουαν. Κανείς δεν σταμάτησε. Πέρασε και ο τελευταίος. Η θλιβερή πομπή κατέβαινε τώρα την άλλη πλευρά του βουνού. Άφηνε το διάσελο. Το ίδιο έπρεπε και ο παπάς, αφού ο λαός του πέρασε το πρώτο δύσκολο διάσελο της προσφυγιάς, αφού ο παπάς δεν άφησε την πίκρα να κάψει τα σωθικά των ανθρώπων. Κοίταξε να βρει πώς θα κατεβεί. Μάζεψε τις δυνάμεις του, έδωσε κάτω στον Παναγιωτάκη το σταυρό και σιγά σιγά κατάφερε να κατεβεί. Πήρε και αυτό στον κατήφορο. Περπάτησε παραπατώντας περίπου 1 χιλιόμετρο. Είδε αριστερά στο δρόμο μεγάλες ελιές. Φώναξε κοντά του τον τελευταίο χωριανό και ειδοποίησε όλους να σταματήσουν να ξαποστάσουν. Ο ίδιος προχώρησε. Έφτασε στη μέση της πομπής και αμίλητος έκατσε και εκείνο σε μια γέρικη ελιά. Σε ένα λεπτό μαζόχτηκαν όλοι γύρω του.
1: «Γιατί δεν κραίνεις, παπά?»
0: ρωτήσαν οι πρώτοι φαμελίτες.
1: «Χάλασαν ανθρώπους?»
0: ρωτήσαν επίμονα και αυτοί που άφησαν πίσω γέρους.
1: «Ο Θεός να τους αναπαύσει και να μας δώσει κουράγιο, παιδιά μου».
0: Ήταν το μόνο που τους είπε και πάλι σώπασε ο παπάς, κρατώντας το μεγάλο του κεφάλι στα δυο του χέρια. Όλοι κατάλαβαν, όλοι πίστηκαν, όλοι σχεδόν τον ίδιο πόνο είχανε. Γι' αυτό και απομακρύνθηκαν ήσυχα, με σφιγμένα χείλη προς την ελιά που κάθε φαμίλια, κάθε παρέα είχε διαλέξει. Πριν κιόλας κάτσουνε στις ελιές, οι γυναίκες ξέσπασαν με δάκρυα πρώτα, με κλάματα ύστερα. Ήταν όλοι αδέλφια, στον αφανισμό και στην προσφυγιά. Όλες έκλαιγαν όλους, κοντινοί και μακρινοί συγγενείς ήταν όλοι τους. Μυρολόγησαν ανθρώπους και βιός, σπίτια και ζώα, όλα μαζί και ανάκατα. Και το μυρολόι γινόταν πιο γοερό όσο σκεφτόσανε τη μοίρα τους, που δεν ήξεραν τι τους περιμένει, πού πάνε, τι θα γίνει το βράδυ που έρχεται. Όλα όμως κόπηκαν μαχαίρι μόλις άκουσαν τη φωνή του Κοτσομαρία. Κατέβαινε από το διάσελο με τις ανοικονόμητες ποδάρες του βιαστικά, μα όχι τρέχοντας. Ήταν ο χαζός του χωριού που τυχαία έμεινε πίσω και κανείς δεν νοιάστηκε που είναι. Αν έμεινε, αν ακολουθεί. Κατέβαινε λοιπόν από το διάσελο και κάθε λίγο σταματούσε να φωνάξει.
2: «Ανθρωποί, τα είδα ούλα. Τσέκαψαν όλους. Τα κάψαν ούλα. Τα ξέρω ούλα».
0: Τα έλεγε τα φοβερά μαντάτα τρομαγμένος, αλλά περήφανος που μόνο αυτός τα ήξερε. Οι χωριανοί άκουσαν και αυτόματα σηκώθηκαν να πάνε κατά τη μεριά του Κοτσομαρία. Να μάθουνε, να ακούσουν από το στόμα του χαζού που ασφαλώς τα είδε όλα, καθώς ήξερε να τρυπώνει παντού χωρίς να το βλέπει κανείς και να λακάει χωρίς να το μυρίζεται κανείς. Το ξεσήκωμα των χωριανών το είδε ο Παναγιωτάκης και σκέψε στο αυτί του παπά. «Παπουλή, έρχεται ο Κοτσομαρίας και φωνάζει ότι τα είδε όλα». Ο παπάς συνήλθε από τη συλλογή και το μέσα του κακό πετάχτηκε όρθιος και φώναξε δυνατά.
1: «Κλείστε του το στόμα και φέρτε τον εδώ».
0: Αν τον άφηνε να διηγηθεί κατά λεπτός με τι τρόπο έσφαξαν τον πατέρα της μιας, πώς το θείο της άλλης, τον παππού, το γείτονα, τα ξαδέρφια, πώς έτρεχε το αίμα στη μια και στην άλλη αυλή
1: και πώς και ποιοι βάλανε φωτιά στο τάδε και του δύνατο σπίτι και πόσο ομουγκάνιζαν τα γελάδια, πώς βέλαζαν οι κατσίκες, πώς γάβγιζαν τα σκυλιά, θα γινόταν τέτοιο κακό και θα πλάκωνε τέτοια απογοήτευση που λίγοι θα είχαν το κουράγιο να συνεχίσουν το δρόμο της προσφυγιάς. Έφεραν τον κοτσό Μαρία στον παπά που τον κοίταξε άγρια, συμπονετικά και ερευνητικά. Άγρια, γιατί με όσα είπε και προπαντός με όσα θα διηγιόταν, για κάθε περίπτωση έσπαιρνε το πανικό, το σπαδί που κόβει το κουράγιο ΣΥΡΙΖΑ. Συμπονετικά, γιατί ο δύστυχος είδε με τα μάτια του τις πιο φρικιαστικές, τις πιο απάνθρωπες σκηνές, εκτελεσμένες από ανθρώπους εναντίον ανθρώπων. Ερευνητικά, μήπως τυχαία, κατά λάθος, λέγε κάτι ο χαζός για τον Μπαρμπαγιάννη, τον πατέρα του παπά. Πόσο θα ήθελε να ακούσει για το άδικο φρικτό τέλος του γεροπατέρα του, ανθρώπου διραγνισμένο από μικρό παιδί, σε ξένα χέρια, με πείνα και γύμνια φοβερή, με ορφάνια και καταφρόνια. Βέβαια ο Μπαρμπαγιάννης είχε τον τρόπο του από τότε που ο Θανασάκης του έγινε πατέρ Αμβρόσιος. Οι άνθρωποι τώρα τον πρόσεχαν, τον σέβονταν. Ακόμα και εκείνη η ευλογημένη πρώτη χωριανή του, εκεί δηλαδή που γεννήθη και τράβηξε τα μύρινα, μόλις ορφάνεψε από μάνα και πατέρα. Μα τι να το κάνεις, ο άνθρωπος είχε μαυρίσει μέσα και έξω του από όσα είχε τραβήξει. Γι' αυτό και ο παπά Αμβρόσης τον λυπόταν περισσότερο και ήθελε τόσο πολύ να μάθει για το μαρτυρικό του τέλος.

0: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
1: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
0: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
1: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

0: Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσεις ηγεσίας. Κρίσεις αξιών. Κρίσεις ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αν έχει ο ηγεμόν μέσα στην καρδιά του την ευσέβεια και το φόβο του Θεού, θα ευλογηθούν από το Θεό και οι απόγονοί του. Γι' αυτό θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο του «Κρίσεις ηγεσίας».

Ο Γεδεών με 300 άνδρες που είχε μαζί του δεν αφάνισε τελείως τους βασιλείς Ζεβέ και Σουλμανών που εμάχοντο με 15.000 στρατιώτες. Ποιο άλλο θαύμα υπάρχει μεγαλύτερο από αυτό? Η νίκη προήλθε από τον ουρανό και όχι από τους 300 στρατιώτες. Γι' αυτό έλεγαν και οι πολεμούντες «Ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών». Αλλά και ο Σαμσόν, κατά παρόμοιο τρόπο, με τη σχιαγόνα του Όνου που βρήκε κατά τύχη, επειδή δεν είχε μαζί του τα άρματά του, δεν εφώνευσε χιλίους αλοφίλους. Η νίκη όμως ήταν του ουρανού και όχι της Ιαγόνος. Αλλά τι να πούμε και για τους Μακαβαίους, κάθε πόλεμός τους ήταν και ένα θαύμα, διότι σχεδόν χωρίς στρατό ενίκησαν τόσους στρατηγούς και άρχοντες. Η νίκη τους ήταν αποτέλεσμα της ευσέβειάς τους, γι' αυτό και με την θεϊκή βοήθεια πάντοτε ενικούσαν και θριάμβευαν. Αλλά ας μην διστάσουμε να διαβάσουμε και τις ιστορίες των βασιλέων και ηγεμόνων που υπάρχουν έξω από την Αγία Γραφή, διότι και σε αυτές θα δούμε το ισχυρό χέρι του Θεού να βοηθάει εκείνους που τον σέβονται. Ο Κωνσταντίνος, ο θεόστεπτος βασιλεύς, με ποιον τρόπο έλαβε τόσες λαμπρές νίκες εναντίον του Μαξεντίου? Το επέτυχε διότι αντί του ρωμαϊκού αετού είχε στα λάβαρά του το σύμβολο του στρατού του Σωτήρος, με τη δύναμη του οποίου ενεψύχωνε τους στρατιώτες του και γέμιζε με δειλία τις καρδιές των αντιπάλων του. Όντως ήταν ευσεβής αυτοκράτορ και γι' αυτό τον ενίσχυε και τον κατεβόδωνε ο ουρανός. Διηγούνται γι' αυτόν οι ιστορίες ότι ενώ επρόκειτο να πολεμήσει κοντά στο Δούναβι ποταμό με φοβερούς εχθρούς, πολλούς και ανδρείους, και συλλογιζόταν τον κίνδυνο που απειλούσε το στρατό του και το άφθονο αίμα που επρόκειτο να χυθεί, ύψωσε τα μάτια του προς τον Θεό και είδε τη νύχτα στον ύπνο του προς το νατουλικό μέρος το σύμβολο του Σταυρού στον ουρανό και αγγέλους να του λένε «Κωνσταντίνε, εν τούτο νίκα τους εχθρούς σου». Τότε, παίρνοντας θάρρος από την αποκάλυψη αυτή, έκανε το ομοίωμα του Σταυρού από καθαρό χρυσό με αυτή την επιγραφή «Ιησούς Χριστός νικά». Και αφού διέταξε να προπορεύεται αυτό το ευλογημένο όπλο της σωτηρίας μας μπροστά από το στράτευμα, αμέσως μόλις άρχισε η μάχη, άλλοι από τους εχθρούς έφυγαν νικημένοι, άλλοι ανηλαιώς εφωνεύθησαν και άλλοι συνελήφθησαν εχμάλωτοι.

αλλά και κατά του Λυκηνίου, πώς εθριάμβευσε ο Γαλλικόνος, κατόπιν υποδείξεως των ομολογητών Ιωάννου και Παύλου, αφιέρωσε τον εαυτό του στον Θεό, κατέβαλε τον εχθρό με προσευχή και εστερέωσε την βασιλεία του Κωνσταντίνου. Επομένως, ενίκησε και ανέτρεψε τον Λυκίνιο όχι με την δύναμη των όπλων, αλλά με την προσευχή που είναι ισχυρότερα όλων των όπλων. Και πώς νικήθηκε από τον βασιλιά Θεοδόσιο Ευγένιος, ο οποίος χάρη στη δύναμη του στρατού του εθεωρεί το ακαταμάχητος? Τα δάκρυα του ευσεβούς αυτοκράτορος, με τα οποία έβρεχε διαρκώς τα μνήματα των μαρτύρων, και οι θερμές του παρακλήσεις ήταν τα όπλα τα οποία επολέμησαν υπέρ αυτού. Όταν έμαθε ότι στην πρώτη συμπλοκή νικήθηκαν οι στρατιώτες του, πέταξε στη γη τα όπλα όσον ωφελεί και ανίσχυρα και κατέφυγε στη βοήθεια της προσευχής και στην δύναμη των δακρύων. Και αφού ύψωσε οικετευτικά τα χέρια του προς τον Θεό, εκάλεσε σε βοήθεια τους ανέμους, οι οποίοι όχι μόνο ετύφλωσαν τους εχθρούς του με τον κονιορτό, αλλά έστρεψαν και εναντίον τους τα βέλη τους και τους εφώνευσαν όλους. Διέταξε παλιότερο ο Ιησούς του Ναβί τον ήλιο να σταματήσει την πορεία του και εισηκούσθη. Παρεκάλεσε και ο Θεοδόσιος να σηκωθεί και να τον βοηθήσει ο άνεμος, και με θαυματουργικό τρόπο ξεσηκώθηκε σφοδρός άνεμος, ο οποίος επέστρεφε πίσω στους εχθρούς της αήτες τους. Έτσι, με την ουράνιο αυτή βοήθεια, έπεσε εχμάλωτος ο αρματωμένος Ευγένιος στα χέρια του αόπλου Θεοδοσίου, ο οποίος για ξύφος και θώρακα είχε τον σάκο, την προσευχή και τα δάκρυα, και για στρατό τον Θεό. Πίστεψέ με, ηγεμόν, είναι έθραυστη σαν το γυαλί κάθε στρατιωτική παράταξη και τελείως ανίσχυρη η δύναμη του Άρη, όταν ο φόβος του Θεού δεν είναι ασπίδα καταμάχητη που να αντικρούει τα όπλα των αντιπάλων. Μας το επιβεβαιώνει αυτό ο ίδιος βασιλεύς, ο Θεοδόσιος, ο οποίος για να συντρίψει την τυραννική δυναστεία του αποστάτου Μαξίμου έστειλε πρέσβη στην Αίγυπτο και παρεκάλεσε τους εκεί Αγίους Αναχωρητάς να τον συνδράμουν στον πόλεμο με τη δύναμη των προσευχών τους, υψώνοντας τον ουρανό, μιμούμενοι το Μωυσή, τα χέρια και τα μάτια τους, για να έρθει από εκεί η καταστροφή των εχθρών του. Ύστερα, αφού εφόρεσε ο ευσεβής βασιλεύς αντί θώρακος τον μανδύα του Αγιωτάτου Ερημοπολίτου Ονουφρίου και αντί λόγχης έφερε στο δεξί του χέρι τη βακτηρία του ιερού εκείνου γέροντος, επέρασε αυλαβής με όλο το στρατό του ανάμεσα από τους αντιπάλους του και χωρίς να χαθεί ούτε ένας από τους στρατιώτες του, συνέτριψε ως νικητής στροπεούχος όλη την παράταξη των εχθρών του.

Αλλά γιατί τόσο αναφέρω τα κοσμικά βασίλεια? Άραγε, μέχρι τώρα πόσο θα είχε ξεπέσει το ιερό βασίλειο της Εκκλησίας, εάν δεν το εστήριζαν οι εδραίοι στήλοι, οι γενναίοι κόποι και τα αγωνίσματα των ιερωμένων ανδρών? Αυτό μας το επιβεβαιώνει ο Ινοκέντιος ο Τρίτος, ο αρχιερεύς της Ρώμης, ο οποίος είδε σε όνειρο ότι η εκκλησία της Μητροπόλεως του ήταν έτοιμη να πέσει και την εστήριξε ισχυρά με τους ώμους του ένας ιερεύς, ο οποίος έφτασε στην κατάλληλη στιγμή. Ο Κατάκαλος, ο οδηγός των στρατευμάτων του βασιλέως Μιχαήλ, πώς απεμάκρυνε τους Σαρακινούς από τη Σικελία που τόσον καιρό κρατούσαν υποδουλωμένο εκείνο το ευγενέστατο βασίλειο? Το επέτυχε αφού προηγουμένως ενισχύθηκε και εκείνος και οι στρατιώτες του με το πανάγιο σώμα και αίμα του Θεανθρώπου Σωτήρους. Δεν ήλπιζε ποτέ ο Κατάκαλος να νικήσει το ανίκητο εκείνο στράτευμα των Αθέων, αλλά το κατετρόπωσε η μετάληψη του σώματος του Δεσπότου, η οποία για μέν τους εχθρούς ήταν καταστροφική, για δε τους πιστούς ξύφος κρατεώ και πανοπλία ισχυρά. Και τόσοι άλλοι ευσεβείς βασιλείς πώς συνέτριψαν τους ασεβείς? Το επέτυχαν επειδή είχαν οδηγό την προσευχή και σύντροφο την ευσέβεια. Έπρεπε να είναι παρόντες οι βασιλείς για να ενισχύσουν με το παράδειγμά τους τους στρατιώτες προπορευόμενοι στη μάχη. Στην θέση τους όμως επροπορεύεται η ευσέβεια, διότι μπαίνοντας στο ναό και πέφτοντας ενώπιον του Θεού στη γη με δάκρυα, ενικούσαν τους εχθρούς τους χωρίς να είναι στη μάχη. Τα δάκρυα που έτρεχαν από τα βασιλικά τους μάτια οδηγούσαν τα στρατεύματα, υπερασπιζόταν τους Ορθοδόξους, συνέτριβαν τους αντιπάλους τους και ενούμενα με την προσευχή ήταν αποτελεσματικότερα από τα όπλα των παρόντων στη μάχη. Πώς κατεπολέμησε τους Ούγγρους, τους δεινούς πολεμίους της πίστεως ο βασιλεύς Ερίκος? Τους κατεπολέμησε όχι με τα όπλα, αλλά με το κύριε ελέησον που έλεγε όλος ο στρατός του πριν από τη μάχη. Γι' αυτό και μετά τη νίκη διέταξε να μοιράσουν στους πτωχούς όλους τους φόρους που κατέβαλαν οι εχθροί ως πολεμική αποζημίωση, για να μάθει ο κόσμος με ποια δύναμη επολέμησε και νίκησε.

0: Αλλά ποιος μπορεί να μη θαυμάσει και το γενναίο κατόρθωμα του Εγκεσλάου. Εναντίον του είχε βαδίσει ο Ραδισλάος. Ο στρατός και των δύο ήταν έτοιμος για τη μάχη, αλλά ο δούκας της Βοεμίας, ευσπλαχνιζόμενος και τον δικό του λαό και τον λαό του αντιπάλου του, σκέφτηκε να προσκαλέσει τον Ραδισλάου σε μονομαχία, για να μην αφανιστεί ο αθώος λαός. Ο Ραδισλάος δέχτηκε με χαρά την πρόταση. Κατεβαίνει λοιπόν στον αγώνα ο Εγκεσλάους, σκεπασμένος με σάκο και ενισχυμένος με το σημείο του σταυρού, με το οποίο κυρίως καθόπλιζε το δεξί του χέρι παρά με το σπαθί. Εμφανίζεται από το άλλο μέρος και ο Ραδισλάος, αρματωμένος από πάνω μέχρι κάτω και πιστεύοντας την ανδρεία του, άρπαξε μια μεγάλη λόγχη για να την πετάξει εναντίον του αντιπάλου του. Ενώ όμως ετοιμαζόταν να κουνήσει το χέρι του, άκουσε φωνή από τον ουρανό που του έλεγε: «Φυλάξου, μην τον πληγώνεις». Έτσι, μένοντας εκστατικός και έντρομος, πέταξε τα άρματα στη γη και πέφτοντας στα πόδια του Εγκεσλάου, τον αναγνώρισε νικητή του και τον παρεκάλεσε με δάκρυα να του συγχωρήσει το τολμηρό έργο που ανέλαβε εναντίον του. Και ο Εγκεσλάους, προς μεγάλη χαρά των στρατευμάτων και των δύο, αγκάλιασε με προθυμία τον αντίπαλό του και έτσι από εχθροί έγιναν φίλοι αγαπημένοι.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Οι τρεις πόνοι. Μου είπε μια μέρα μια φίλη που είχα 2-3 χρόνια να τη δω: τελευταία, καλή τους ώρα, με επισκέφθηκαν και οι τρεις. Και όχι μονάχα από μια φορά ο καθένας. Ο πρώτος, ο πόνος του κορμιού, ο κάπας λέμε, μια φορά ήρθε σιγά σιγά μη με τρομάξει. Μα τις άλλες 2-3 όρμησε βία και απότομα κατά πάνω μου σαν σύφουνας. Κάθε φορά που έφευγε και με αποχαιρετούσε, εγώ του έλεγα ευχαριστώ. Όχι μονάχα γιατί έφευγε, αλλά γιατί με είχε εξυπηρετήσει. Πώς θα ήξερα ότι είχα σπάσει 5 από τα χρησιμότατα κοκαλάκια μου σε εκείνο το τροχαίο, αν δεν πόναγα, και πώς θα φρόντιζα να παστωθώ με γύψο για την αποκατάστασή τους. Καλός και ευλογημένος ο πόνος ο κάπα, φιλενάδα μου. Του αξίζουν πολλά ευχαριστώ.

Και ο Σίγμα με επισκέφθηκε τελευταία πολλές φορές. Ο πόνος της συνείδησης εννοώ. Αυτός που οι σουβλιές του ονομάζονται ενοχές και τα γρατζουνίσματά του τύψεις. Και αυτόν κάθε φορά που τέλειωνε πλάι μου τη θητεία του, τον χιλιοευχαριστούσα. Λίγη υποχρέωση του είχα. Δίχως αυτόν, πώς θα το ένιωθα ότι το στόμα μου απερίσκεπτα έβγαλε λόγια που κάποιον επίκραναν. Δίχως αυτόν, πώς θα έπαιρνα χαμπάρι ότι μέσα στο μυαλό μου ξεσάλωνα σκέψεις βρωμερές αλογόμυγες γενοβολώντας τα αυγά τους, ή πως τα χέρια μου ήταν τόσο άπλυτα όσο τα πλυμμένα του Πιλάτου. Ο βούρδουλος του πόνου της συνείδησης με έκανε να τρέξω κάτω από ένα πετραχύλι. Οι βιτσιές του έκαναν το στόμα μου να γνωρίσει τη γλύκα της λέξης συγνώμη.

Ήρθε και ο τρίτος, ο πόνος οψί. Βαρύς, ογκώδης, πολλές φορές αβάσταχτος ο πόνος της ψυχής. Ο πόνος που νιώθεις κάθε φορά που κάποιος που αγαπάς υποφέρει. Και αν μάλιστα αυτός που υποφέρει είναι παιδί σου, άστα, καλύτερα μην τα συζητάς. Ήρθε και αυτός που λες τον τελευταίο καιρό, και αφού πήρε το σχήμα πρέσα σιδερώματος, μου έδωσε να καταλάβω. Εκείνη τη στιγμή τη διέκοψα, και σαν ήρθε η στιγμή να φύγει, του είπες και πάλι ευχαριστώ. Ω ναι, μα πώς το κατάλαβες? Και όχι βέβαια μονάχα γιατί έφευγε, αλλά ναι, ναι, για αυτό το αλλά. Αν ήξερες πόσο πονούσα, αν ήξερες με τι λαχτάρα έψαχα να βρω παυσίπονο. Όλα τα φαρμακεία τα πήρα με τη σειρά, πουθενά δεν το βρήκα. Ρώτησα γιατρούς, νοσηλευτές, νοσοκόμες, τίποτα. Παυσίπονο για τέτοιους πόνους δεν υπήρχε πουθενά. Κάποτε όμως το ανακάλυψες, έτσι δεν είναι? Δεν σε τρόμαξε η μεγάλη απόσταση που σε χώριζε από αυτό? Γιατί αυτός που στο υπέδειξε σίγουρα σου μίλησε και για τον τρόπο που εκμηδενίζει τις αποστάσεις και τόλμησες. Με κοίταξε χαμογελαστή και δακρυσμένη. «Θεέ μου», του είπα, «δεν αντέχω τον πόνο μου. Θέλω παυσίπονο». Ήταν μικρό, σαν μια πυγολαμπίδα, σαν ηλιαχτίδα ολόφωτη, γλυκύτατο σαν σταγόνα από μέλι. «Δεν είναι φάρμακο», μου είπε τρυφερά ο Θεός. «Δεν θα φύγει τελείως ο πόνος με αυτό. Απλά θα γλυκάνει».

αγκάλιασα τη φίλη και τη φίλησα γεμάτη ενθουσιασμό. Και 10 και 100 και 1000 ευχαριστώ πρέπει να λέμε στον πόνο της ψυχής, σαν γίνεται αιτία να αναζητήσουμε και να βρούμε το παυσίπονο του Θεού που λέγεται ελπίδα.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Την τρεις υπόστατον θεότητα δοξάζομεν, Πατέρα άναρχον, Υιόν και Πνεύμα Άγιον, ουσιότητος μονάδα ηνωμένην σε, προσκυνούντες των πτεσμάτων συγχωρήσεως και της δόξης σου

τη Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιών και παντοδύναμον εορτάζομεν πνεύμα,

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κείδε, πως ο φύση εις πελον Θεό, εν τρισί προσώπης φαίνει εν αργέστατα, της πίστη αδιστάκτου.

δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπής ημών, δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Εντοάδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Πολύ αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε και καλώς ήρθατε και σήμερα Κυριακή στην ολό δική σας ώρα. Σήμερα παιδιά, η εκκλησία μας γιορτάζει μια Αγία Οικογένεια. Και επειδή μπορεί η οικογένεια αυτή να γίνει για κάθε οικογένεια πρότυπο, γιατί ο σκοπός της οικογένειας είναι να φτάσουν όλα τα μέλη της να ζήσουν και πάλι μαζί στη Βασιλεία των Ουρανών, στον Παράδεισο, κοντά στο Θεό. Τι όμορφο είναι ένας γονιός, μια μητέρα και ένας πατέρας με τα παιδάκια τους να βρεθούν και πάλι στον ουρανό, εκεί αιώνια αγαπημένοι, εκεί όπου δεν θα υπάρχει στεναχώρια, θλίψη, πόνος, και που θα ζουν με τη χαρά των αγγέλων και των Αγίων και με τη δόξα του Θεού. Λοιπόν, αν θέλουμε κάτι τέτοιο να γίνει παιδιά, πρέπει πραγματικά να ψάχνουμε να βρούμε αγίες οικογένειες και να τις κάνουμε πρότυπο στη ζωή μας. Να λοιπόν σήμερα, λέω, αντί να συνεχίσουμε το διήγημά μας, να ακούσουμε πώς αυτή η οικογένεια έγινε Αγία, έτσι ώστε και εμείς στα βήματά της να βαδίσουμε. Δηλαδή, όπως φέρθηκαν, όπως αντιμετώπισαν τις στεναχώριες, όπως αντιμετώπισαν τα μαρτύρια, όπως έζησαν, έτσι να ζήσουμε κι εμείς. Τότε εκείνοι ζήσαν τα παλιά χρόνια, μα και τώρα, στα σύγχρονα χρόνια, οι πειρασμοί είναι οι ίδιοι, οι δυσκολίες οι ίδιες. Μπορεί να έχουν άλλο όνομα, αλλά είναι τα ίδια. Λοιπόν, αγώνας χρειάζεται για όλα. Αγώνας και η χάρις του Θεού, που έρχεται όταν εμείς τη ζητάμε με την προσευχή μας και όταν η ζωή μας είναι ανάλογη με το πώς τη θέλει ο Θεός. Ας μην σας λέω πολλά όμως, πάμε να ακούσουμε το συναξάρι αυτής της οικογένειας και θα έχουμε να πάρουμε πολλά ωραία μηνύματα.

μάρτυρας Ευστάθιος, η σύζυγός του Θεοπίστη και τα δύο παιδιά τους Αγάπιος και Θεόπιστος. Την εποχή του βασιλιά Τραϊανού ζούσε στη Ρώμη κάποιος στρατιλάτης που ονομαζόταν Πλακίδας. Τα μεγάλα ανδραγαθήματα και οι νίκες του στους πολέμους τον είχαν κάνει εξακουστό και περηφανή. Εκτός όμως από τα στρατιωτικά του προτερήματα, είχε και πολλές άλλες αρετές. Ήταν εγκρατής στο φαγητό, αγαπούσε τη δικαιοσύνη, απέφευγε τις ειδονές και τις διασκεδάσεις. Τον μεγάλο του πλούτο τον διέθετε για να ελέει τους φτωχούς και όποιον είχε ανάγκη. Με λίγα λόγια, ήταν ενάρετος. Δεν είχε γνωρίσει όμως τον Χριστό και έτσι πίστευε στους ψεύτικους θεούς. Η γυναίκα του ονομαζόταν Τατιανή και συναγωνιζόταν στην αρετή τον άντρα της. Είχαν και δύο μικρά παιδάκια, τα οποία αν και μικρά ακολουθούσαν το καλό παράδειγμα των γονιών τους.

Ο στρατηγός Πλακίδας φρόντιζε για τους στρατιώτες του ώστε να είναι πάντα ετοιμοπόλεμοι. Όταν υπήρχε ειρήνη, για να μην μένουν οι στρατιώτες του αργοί και συνηθίζουν στην τεμπελιά, τους γύμναζε με το κυνήγι διαφόρων ζώων. Μια μέρα που βρισκόταν με το στρατό του στο δάσος και κυνηγούσαν, βλέπει από μακριά μια ελαφίνα που τον κοίταζε στα μάτια σαν να θέλει να του κεντρήσει την προσοχή. Ο Πλακίδας όρμησε έφυπος να τη φτάσει, αλλά το ζώο αμέσως απομακρύνθηκε. Πολλοί από τους στρατιώτες του έτρεξαν για βοήθεια, όμως μετά από λίγη ώρα τα άλογα τους κουράστηκαν και σταμάτησαν. Μόνο ο στρατηγός συνέχισε να κυνηγά το ελάφι, μέχρι που έφτασαν μπροστά σε μια μεγάλη χαράδρα. Το ελάφι πήδηξε με ευκολία πάνω από τον γκρεμό και αφού στάθηκε στο απέναντι μέρος, σταμάτησε και τον κοίταζε. Το άλογο όμως ήταν κατάκοπο και δεν μπορούσε να πηδήσει. Ο Πλακίδας κοίταζε προσεκτικά γύρω-γύρω, μήπως βρει κάποιο πέρασμα που θα μπορούσε να τον βγάλει απέναντι. Κάποια στιγμή γύρισε να κοιτάξει προς το μέρος του ελαφιού. Αυτό όμως που είδε τον εξέπληξε. Ανάμεσα στα κέρατά του υπήρχε ένας σταυρός που έλαμπε πιο πολύ και από τον ήλιο, και πάνω του διέκρινε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν είχε καλά συνέλθει από την έκπληξη και άκουσε φωνή να του λέει: «Πλακίδα, γιατί με καταδιώκεις?» Ο Άγιος, σαν άκουσε αυτούς τους λόγους, επέσε έντρομο στη γη. Αφού συνήλθε λίγο, σήκωσε τα μάτια και προσπαθούσε να δει ποιος του μιλάει. Επειδή όμως δεν έβλεπε κανέναν, φώναξε δυνατά: «Τίνος είναι η φωνή που ακούω? Ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς?» «Μάθε, Πλακίδα, ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Εσύ δεν με γνωρίζεις. Με τιμάς όμως με τα καλά σου έργα και την ενάρετη ζωή σου. Γι' αυτό θέλησα να σου αποκαλύψω την αλήθεια. Εγώ είμαι ο δημιουργός του ουρανού, της γης και όλων των κτισμάτων. Εγώ έπλασα και τον άνθρωπο και τον έβαλα στον παράδεισο να χαίρεται αιώνια. Όταν πάλι ο άνθρωπος προτίμησε την αμαρτία και τον θάνατο και έφυγε από κοντά μου, δεν τον εγκατέλειψα. Ήρθα στη γη σαν θνητός για να τον λυτρώσω και σταυρώθηκα και τάφηκα για χάρη των ανθρώπων. Όμως την τρίτη ημέρα αναστήθηκα, νικώντας το θάνατο και δίνοντας σ' όλους την ευκαιρία να κερδίσουν ξανά την αιώνια ευτυχία του παραδείσου». Σαν άκουσε αυτά τα λόγια, ο Πλακίδας έπεσε ξανά με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε το Θεό λέγοντας: «Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω ότι εσύ είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και κανείς άλλος. Εάν πιστεύεις, πήγαινε στον αρχιερέα του τόπου σου και να σε βαπτίσει όπως βαπτίζονται όλοι οι χριστιανοί». «Κύριε», ρώτησε ο Άγιος, «μπορώ να πω αυτά τα λόγια στη γυναίκα και τα παιδιά μου για να πιστέψουν και αυτοί σε σένα?» «Μάλιστα, πες τα όλα με λεπτομέρειες. Και αφού βαπτιστείτε και καθαρίσετε την ψυχή σας από τις αμαρτίες, έλα ξανά εδώ».
αυτά τα λόγια το ελάφι έγινε άφαντο. Ο Πλακίδας καβαλίκεψε το άλογό του και επέστρεψε στους στρατιώτες του. Το βράδυ, αφού δείπνησε με τη γυναίκα του, της λέει: «Σήμερα, αγαπημένη μου γυναίκα, ενώ κυνηγούσα μια ελαφίνα, είδα ανάμεσα στα κέρατά της τον Χριστό. Αυτός μου είπε λόγια που δεν μπορεί να πει απλός άνθρωπος και της διηγήθηκε όλα όσα άκουσε. «Κύριέ μου», είπε τότε εκείνη, «είδες τον Θεό που πιστεύουν οι χριστιανοί? Αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και αυτός θα σώσει και εμάς και τα παιδιά μας. Αυτόν είδα και εγώ χθες τη νύχτα και μας προσκαλούσε στην πίστη του. Ας μην χάνουμε λοιπόν καιρό. Πάμε στον αρχιερέα των χριστιανών να μας βαπτίσει, γιατί με αυτό το βάπτισμα σώζονται οι χριστιανοί». Έτσι πήραν τα δύο παιδιά τους και πήγαν στην εκκλησία.

Στην εκκλησία φανερώσαν στον αρχιερέα όσα είδαν και τον παρακάλεσαν να τους κάνει χριστιανούς. Εκείνος ευχαρίστησε το Θεό για την αγάπη που δείχνει στους ανθρώπους και τους βάπτισε με μεγάλη προθυμία, και τον μεν Πλακίδα τον ονόμασε Ευστάθιο, τη γυναίκα του Θεοπίστη και τα δυο παιδιά τους Αγάπιο και Θεόπιστο. Έπειτα κοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια και επέστρεψαν στο σπίτι τους. Όταν ξημέρωσε, πήρε ο Άγιος κάποιους στρατιώτες και πήγαν για κυνήγι. Κάποια στιγμή προφασίστηκε ότι ήθελε να πιάσει μεγαλύτερα ζώα. Έτσι πήγε μόνος του πιο βαθιά στο δάσος, μέχρι που έφτασε στο μέρος που είχε δει την Οπτασία. Εκεί γονάτισε και προσευχήθηκε. «Χριστέ μου, τώρα που σε γνώρισα και βαπτίστηκα στο Άγιο όνομά σου, φανερώσέ μου αυτά που μου υποσχέθηκες χθες». Τότε ακούστηκε ξανά η πατρική φωνή του Κυρίου να του λέει: «Είσαι ευτυχισμένος, Ευστάθιε, γιατί με το βάπτισμά σου νίκησες τη δύναμη του πονηρού διαβόλου. Αλλά αυτός δεν θα πάψει να σε πολεμά και να σου στέλνει πειρασμούς για να αρνηθείς την πίστη σου και να βλασφημίσεις το Θεό. Θα πάθεις πολλά, αλλά στο τέλος θα νικήσεις. Έχε θάρρος και η χάρη μου θα σε συνοδεύει, εσένα και την οικογένειά σου».

Αυτά είπε ο Χριστός. Και ο Άγιος προσκύνησε άλλη μια φορά στο ευλογημένο εκείνο μέρος και επέστρεψε στο σπίτι του. Εκεί διηγήθηκε στη γυναίκα του όλα όσα άκουσε. Τότε είπαν και οι δύο: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». Οι πειρασμοί δεν άργησαν να έρθουν. Επειδή μία έπεσε στο σπίτι των Αγίων και πέθαναν όλοι οι υπηρέτες και τα ζώα τους. Σαν να μην έφταναν αυτά, κλέφτες μπήκαν στο σπίτι τους την ώρα που έλειπαν και έκλεψαν όλα τα υπάρχοντά τους. Έτσι, από πλούσιοι που ήταν, κατάντησαν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες πανφτωχοί και αξιολείπητοι. Κατάλαβαν όμως ότι όλα αυτά προέρχονταν από τον πονηρό και δόξαζαν και ευχαριστούσαν τον Θεό. Προέτρεπαν μάλιστα ο ένας τον άλλο να μην παραπονεθούν για τις συμφορές, αλλά να τις υπομείνουν με γενναιότητα. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση αποφάσισαν να αφήσουν τον τόπο τους και με τις λιγοστές οικονομίες που τους είχαν απομείνει να πάνε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί θα προσκυνούσαν τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού και θα περνούσαν την υπόλοιπη ζωή τους. Χωρίς να το πούν σε κανέναν λοιπόν, επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο με προορισμό τους Αγίους Τόπους. Όμως ο πλοίαρχος ήταν πονηρός άνθρωπος. Όταν ανοίχτηκαν στο πέλαγο, του ζήτησε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που είχαν συμφωνήσει. Επειδή δεν είχαν να πληρώσουν, θέλησε να κρατήσει τη θεοπίστη. Ο Άγιος όμως δεν δεχόταν ούτε να τ' ακούσει. Διέταξε τότε ο πλοίαρχος τους ναύτες και έβγαλαν τον Άγιο Ευστάθιο με τα δύο παιδιά του στη στεριά, ενώ τη γυναίκα του την κράτησε με το ζόρι στο πλοίο. Το πλοίο απομακρύνθηκε και ο Άγιος, θρηνώντας για το κακό που τον βρήκε, πήρε τα δύο παιδιά του και άρχισαν να περπατούν. Κάποια στιγμή έφτασαν σε έναν ποταμό. Το νερό ήταν πολύ και τα παιδιά δεν μπορούσαν να περάσουν. Άφησε τότε το ένα στη μία όχθη και πήρε το άλλο στον ώμο του και το πέρασε απέναντι. Καθώς όμως επέστρεφε να πάρει και το άλλο παιδί, και ενώ είχε φτάσει στη μέση του ποταμού, βλέπει ένα λιοντάρι να έρχεται να αρπάζει τον Αγάπιο και να φεύγει. Γυρίζει τότε προς την άλλη όχθη του ποταμού και βλέπει έναν λύκο που μόλις είχε αρπάξει τον Θεόπιστο και έφευγε προς το δάσος. Δεν μπορούσε πια να κάνει τίποτα. Βγήκε από το ποτάμι, κάθισε σε μια πέτρα και άρχισε να κλαίει και να θρηνεί για τη δυστυχία του. Δεν έχασε όμως την ελπίδα του στο Θεό, αλλά ακόμα και εκείνη την τραγική ώρα τον παρακαλούσε να του δίνει δύναμη ώστε να αντέξει μέχρι τέλους τους πειρασμούς.

Ύστερα από αρκετή ώρα, σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει, ώσπου έφτασε σε μια πόλη. Έμεινε εκεί δουλεύοντας ως εργάτης στα χωράφια των κατοίκων της περιοχής. Έτσι πέρασαν 15 ολόκληρα χρόνια. Ο Πανάγαθος Θεός όμως δεν άφησε να χαθούν τα δύο παιδάκια του Αγίου. Κοντά σε εκείνον τον ποταμό υπήρχαν κάποιοι βοσκοί, οι οποίοι σαν είδαν το λιοντάρι έτρεξαν αμέσως με τα σκυλιά τους και κατάφεραν να σώσουν το ένα παιδί. Από την άλλη μεριά του ποταμού ήταν κάποιοι γεωργοί, και αυτοί σαν είδαν τον Λύκο έτρεξαν πίσω του και με τις φωνές που έκαναν κατάφεραν να τον φοβήσουν και να αφήσει το άλλο παιδί. Έτσι σώθηκαν τα δύο παιδιά. Οι βοσκοί και οι γεωργοί τα πήραν και τα μεγάλωσαν σαν ήταν δικά τους παιδιά. Ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος μεγάλωσαν στην ίδια περιοχή, χωριστά όμως και χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι αδέλφια.

Η μητέρα τους πάλι, η θεοπίστη, γλίτωσε κι αυτή. Γιατί πριν καλά-καλά αναχωρήσει το πλοίο από το λιμάνι που άφησε τον Άγιο Ευστάθιο, ο κακός πλοίαρχος αρρώστησε βαριά και μέσα σε λίγες ημέρες πέθανε. Έτσι τιμωρήθηκε για την κακία του, ενώ η θεοπίστη έμεινε ελεύθερη να πάει όπου ήθελε. Αποβιβάστηκε σε μια πόλη και δούλευε εκεί σαν μαγείρισα.

Οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής κάποτε επαναστάτησαν και κυρίευσαν πολλά φρούρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο αυτοκράτορας Τραγιανός, σαν πληροφορήθηκε τις εξελίξεις, έδωσε διαταγή να ετοιμαστεί ο στρατός για να αντιμετωπίσει τους θασιαστές. Οι στρατιώτες όμως ήταν απρόθυμοι να υπακούσουν τη βασιλική προσταγή. «Χωρίς τον αρχιστράτηγό μας, Πλακίδα, δεν πάμε στον πόλεμο», έλεγαν. Τότε ο βασιλιάς θυμήθηκε τα ανδραγαθήματα του Αγίου Ευσταθίου, αλλά δεν μπορούσε να μάθει που βρισκόταν. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους σε όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας για να τον βρούνε. Δύο από αυτούς, που ήταν και φίλοι του Αγίου, έφτασαν στον τόπο που ζούσε. Εκείνος τους είδε από μακριά και τους αναγνώρισε. Εκείνοι όμως δεν τον γνώρισαν, επειδή φορούσε φτωχικά ρούχα. Και η όψη του όμως είχε αλλάξει από τη λύπη όλων αυτών των ετών. Όταν τον πλησίασαν, τον χαιρέτησαν και τον ρώτησαν: «Μήπως γνωρίζεις κάποιον στρατηγό, Πλακίδα? Αν ξέρεις που βρίσκεται και μας οδηγήσεις αυτόν, θα σε ανταμείψουμε με όσα χρήματα ζητήσεις». Ο Άγιος δεν θέλησε να τους φανερωθεί. «Τέτοιον άνθρωπο δεν γνωρίζω. Καθίστε όμως λίγο να ξεκουραστείτε και ύστερα συνεχίζετε το δρόμο σας». Οι απεσταλμένοι του βασιλιά δέχτηκαν την πρόσκληση και ο Άγιος τους περιποιήθηκε κάνοντάς τους το τραπέζι. Ενώ όμως έτρωγαν και ο Άγιος Ευστάθιος τους διακονούσε, τον παρατήρησαν πιο προσεκτικά και τον αναγνώρισαν. Τότε σηκώθηκαν, τον αγκάλιασαν και τον παρακαλούσαν να επιστρέψει μαζί τους στο στράτευμα. Ο Άγιος τότε δεν μπόρεσε να κρατήσει άλλο τα δάκρυά του. Τους αγκάλιασε και τους ασπάστηκε, και αφού τους διηγήθηκε τα βάσανά του, συμφώνησε να τους ακολουθήσει στη Ρώμη. Εκεί τον υποδέχτηκε ο Τραγιανός και τον παρακάλεσε να οδηγήσει τον στρατό ενάντια στους επαναστάτες. Ο Άγιος δέχτηκε. Όταν όμως μέτρησε τον στρατό, βρήκε ότι οι στρατιώτες ήταν λιγότεροι από αυτούς που χρειαζόταν. Έτσι πήρε διαταγή να στρατολογήσει όσους ήθελε από όλη την αυτοκρατορία. Η διαταγή έφτασε και στην πόλη που ζούσαν τα παιδιά του Αγίου, και επειδή βρίσκονταν στην κατάλληλη ηλικία, τα κατέγραψαν στο στράτευμα. Τα χρόνια είχαν περάσει και τα παιδιά είχαν μεγαλώσει και είχαν αλλάξει. Έτσι δεν τα αναγνώρισε ο πατέρας τους. Τα είδε όμως που ήταν καλά και φρόνημα και διέταξε να υπηρετούν στην τράπεζά του. Η εκστρατεία εκείνη στέφθηκε με επιτυχία και αφού νικήθηκαν όλοι οι εχθροί, τα ρωμαϊκά στρατεύματα έφτασαν και στην πόλη που ήταν η Θεοπίστη. Ο Άγιος Ευστάθιος διέταξε να στρατοπεδεύσουν για 3 ημέρες σε εκείνη την πόλη για να ξεκουραστούν οι στρατιώτες. Ο ίδιος έστησε τη σκηνή του στην αυλή του σπιτιού που έμενε η γυναίκα του, χωρίς βέβαια να το γνωρίζει. Κάποια από εκείνες τις ημέρες, τα παιδιά του Αγίου που είχαν την ευθύνη του τραπεζιού πήγαν στο σπίτι της Θεοπίστης κάποια είδη για μαγείρεμα. Όση ώρα περίμεναν να ετοιμαστούν τα φαγητά, άρχισαν να συνομιλούν. Πρώτα μίλησε ο μικρότερος: «Τόσο καιρό είμαστε στην ίδια υπηρεσία και ποτέ δεν ρώτησε ο ένας τον άλλον για την καταγωγή του». «Κι εγώ το επιθυμούσα», απάντησε ο μεγαλύτερος. «Ναι λοιπόν που δεν έγινε τόσο καιρό ευκαιρία, να γίνει τώρα. Εγώ έχασα τους γονείς μου σε μικρή ηλικία. Επειδή όμως ήμουνα μικρός, δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα. Ο πατέρας μου ήταν στρατηγός στη Ρώμη και η μητέρα μου, από όσο θυμάμαι, ήταν καλή και πολύ όμορφη. Είχα και έναν αδερφό μικρότερό μου, με ξανθά μαλλιά σαν τα δικά σου. Μια μέρα οι γονείς μου έφυγαν από τη Ρώμη για να ταξιδέψουν σε άλλο μέρος που δεν γνωρίζω. Θυμάμαι μόνο ότι μπήκαμε σε ένα πλοίο και η μητέρα μας, δεν ξέρω γιατί, έμεινε στο πλοίο, ενώ εμείς με τον πατέρα μας βγήκαμε στη στεριά και περπατούσαμε μέχρι που φτάσαμε σε έναν ποταμό. Επειδή ήμασταν μικρά και δεν μπορούσαμε να περάσουμε απέναντι, πήρε ο πατέρας μου τον αδελφό μου και τον πέρασε στην απέναντι όχθη.
Ενώ όμως γύριζε να πάρει και εμένα, ένας λύκος άρπαξε τον αδελφό μου, ενώ εμένα με πήρε ένα λιοντάρι. Ο Θεός όμως

ότι ήταν τα παιδιά της και θέλησε να τους φανερώσει ποια ήταν. Εκείνα όμως, από την πολύ τους ευτυχία, ούτε που την πρόσεξαν, άρπαξαν τα φαγητά και φύγαν βιαστικά να ετοιμάσουν την τράπεζα του αρχιστρατήγου. Την άλλη μέρα πήγε η Θεοπίστη στη σκηνή του Αγίου για να συναντήσει τα παιδιά της. Δεν τα βρήκε όμως, γιατί βρίσκονταν σε υπηρεσία. Ο μόνος που βρισκόταν εκεί ήταν ο αρχιστράτηγος Ευστάθιος. Η Θεοπίστη τον κοίταξε και αισθάνθηκε μεγάλη ταραχή στην καρδιά της. Της φάνηκε ότι αυτός ο άντρας ήταν ο άντρας της. Τον κοίταξε προσεκτικά και σαν βεβαιώθηκε για την υποψία της, τον πλησίασε και του λέει: «Σε παρακαλώ, κύριε μου, πες μου ποια ήταν η προηγούμενη ζωή σου, γιατί έχω την εντύπωση ότι εσύ είσαι ο στρατηγός Πλακίδας που πίστεψε στον Χριστό σαν είδε τον εσταυρωμένο Χριστό ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού». Ύστερα είπε έμεινε πολλούς πειρασμούς και στο τέλος πήρε τη γυναίκα του που είμαι εγώ και τα δυο παιδιά του για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Ο πλοίαρχος όμως, που ήταν κακός άνθρωπος, με κράτησε στο πλοίο του. Δεν μπόρεσε όμως να μου κάνει κακό, γιατί ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός με διαφύλαξε μέχρι σήμερα». Σαν άκουσε αυτά τα λόγια ο Άγιος, βεβαιώθηκε ότι αυτή ήταν η γυναίκα του και δακρυσμένος φώναξε: «Δόξα σε ο Θεός, εγώ είμαι ο άντρας σου». Τότε ασπαστήκαν ο ένας τον άλλον και ευχαρίστησαν τον Θεό για όλα. Τότε η Θεοπίστη το ρώτησε που ήταν τα παιδιά τους. Όταν της διηγήθηκε ο Άγιος την ιστορία με τα θηρία, του λέει: «Ας δοξάσουμε για μια ακόμα φορά τον Θεό, γιατί τα παιδιά μας ζουν και βρίσκονται εδώ μαζί σου. Αν δεν το πιστεύεις, διέταξε να έρθουν εδώ οι δύο νέοι που σε υπηρετούν στην τράπεζα και ρώτα τους για την καταγωγή τους». Ο Άγιος Ευστάθιος κάλεσε αμέσως τους δύο νέους και τους λέει: «Παλικάρια, πείτε μου από πού κατάγεστε». Τότε ο μεγαλύτερος διηγήθηκε όσα θυμόταν και έτσι βεβαιώθηκαν ότι ήταν τα παιδιά τους. Όλοι μαζί ευχαρίστησαν τον Θεό που δεν τους εγκατέλειψε και τους ανάπαυσε από τις θλίψεις. Το γεγονός μάλιστα έγινε γνωστό στο στράτευμα, αλλά και σε όλη την πολιτεία εκείνη, και γιορτάστηκε με ενθουσιασμό, αφού ο Άγιος ήταν αγαπητός σε όλους. Αφού κατάπαυσε η Επανάσταση, ο Άγιος επέστρεψε στη Ρώμη. Ο βασιλιάς Τραϊανός είχε πεθάνει και τον διαδέχτηκε ο ανιψιός του, ο Ανδριανός, φανατικός ειδωλολάτρης και διώκτης των χριστιανών. Αυτός, όταν πληροφορήθηκε ότι επιστρέφει ο αρχιστράτηγός του νικητής και μαζί με τη χαμένη οικογένειά του, έτρεξε να τον προεπαντήσει. Έδωσε διαταγή μάλιστα να προσφερθεί ευχαριστήρια θυσία στα είδωλα, επειδή νόμιζε ότι αυτά ήταν υπεύθυνα για τα χαρμόσυνα νέα. Ο Άγιος όμως δεν τον ακολούθησε στον ειδωλολατρικό ναό. Παραξενεύτηκε ο βασιλιάς για την προσβλητική αυτή στάση του Ευσταθίου και τον κάλεσε να απολογηθεί. Ο Άγιος του απάντησε: «Μάθε, βασιλιά, πως εγώ προσφέρω θυσίες μόνο στο Θεό μου. Αυτόν δοξάζω και μόνο Αυτόν ευχαριστώ. Αυτός μου έδωσε τη δύναμη να νικήσω τους εχθρούς και αυτός με αξίωσε να ξαναδώ τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Άλλον Θεό δεν γνωρίζω, ούτε πιστεύω, παρά μόνο το Χριστό μου». Ο Αδριανός δεν περίμενε να ακούσει αυτά τα λόγια. Φανερά οργισμένος, διέταξε τον Άγιο να βγάλει τη στρατηγική του ζώνη και να σταθεί μπροστά του σαν κατάδικος, μαζί του και η γυναίκα και τα παιδιά του. Ύστερα προσπάθησε με φοβέρες και καλοπιάσματα να τους αποσπάσει από την πίστη στο Χριστό. Μάταια όμως

Οι Άγιοι έμεναν ακλόνητοι στην πίστη τους. Τότε έδωσε διαταγή να τους ρίξουν στα λιοντάρια. Άφησαν εναντίον τους ένα μεγάλο πεινασμένο λιοντάρι. Όμως η Θεία Χάρη τους σκέπαζε. Το θηρίο πλησίασε κοντά τους και τους προσκύνησε. Ύστερα γύρισε πίσω χωρίς να τους βλάψει. Σαν είδε ο βασιλιάς ότι απέτυχε με το λιοντάρι, διέταξε να τους βάλουν μέσα σε ένα χάλκινο καμίνι που είχε σχήμα βοδιού και να ανάψουν φωτιά να τους κάψουν. Όταν άναψε η φωτιά, οι Άγιοι παρακάλεσαν τους στρατιώτες να τους αφήσουν λίγο να προσευχηθούν. Αυτοί τους επέτρεψαν. Τότε γονάτισαν και προσευχήθηκαν με αυτά τα λόγια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε που μας αξίωσες να σε γνωρίσουμε και να σε πιστέψουμε. Σε ευχαριστούμε που μας αξιώνεις να μαρτυρήσουμε για το Άγιο όνομά σου και σε παρακαλούμε, τώρα που θα παραλάβεις κοντά σου τις ψυχές μας, να διαφυλάξεις τα σώματά μας αυλαβή από τη φωτιά. Έτσι θα ενταφιαστούμε όλοι μαζί σε έναν τάφο, όπως ήμασταν ενωμένοι και αγαπημένοι στη γη. Στα λείψανά μας αυτά, δώσε Κύριε τη χάρη σου, ώστε όποιος βρίσκεται σε κίνδυνο και μας επικαλείται με πίστη, να σώζεται και να έχει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών». Μετά από αυτά τα λόγια, κλείστηκαν οι μάρτυρες στο χάλκινο βόδι και έτσι παρέδωσαν τις αγνές ψυχές τους στο Χριστό. Όταν μετά από ώρα οι Δήμοι άνοιξαν το χάλκινο βόδι, με μεγάλη έκπληξη είδαν ότι τα σώματα των Αγίων ήταν ανέπαφα από τη φωτιά, όπως ακριβώς είχαν παρακαλέσει στην προσευχή τους. Οι χριστιανοί που πληροφορήθηκαν το θαύμα τα πήραν κρυφά και τα έθαψαν μαζί στο ίδιο μέρος, σύμφωνα με την επιθυμία τους. Αργότερα έχτισαν και ναό στη μνήμη τους και τους τιμούν κάθε χρόνο στις 20 Σεπτεμβρίου. Από τότε μέχρι σήμερα οι γενναίοι αυτοί μάρτυρες του Χριστού δεν έπαψαν να επιτελούν μεγάλα θαύματα και να συντρέχουν όσους επικαλούνται τη βοήθεια και τη μεσητεία τους. Η ανάμνηση της ζωής τους πάλι υπενθυμίζει σε όλους τους χριστιανούς πόσο μεγάλη αρετή είναι η υπομονή στις θλίψεις και πόσο πλουσιοπάροχα ανταμείβεται από το Θεό και σε αυτή και στην άλλη την αιώνια ζωή.

Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλο Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του Χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό «Όσιος Θεόφιλος», σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

σεβαστών πρεσβυτέριων, ευλαβές εκκλησίασμα. Ύστερα από μία ζωηρά συζήτηση που είχε ο Κυριός μας με τους μαθητάς του, ακούστηκαν τα λόγια αυτά του σημερινού Ευαγγελίου. Γιατί είχε συζήτηση ζωηρά μάλιστα με τους μαθητάς του ο Κύριος, τους δίδασκε και τους ομιλούσε και προσπαθούσε να τους προειδεάσει, να τους προετοιμάσει για τα μέλλοντα να συμβούν. Και είπε πως ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και της γραμματεύση και αυτοί οι άνθρωποι θα τον θανατώσουν αλλά θα αναστηθεί κατά την τρίτη ημέρα. Και ο θερμότερος όλων, όπως γνωρίζουμε, ο Πέτρος αντέστη στα λόγια αυτά, διαφώνησε και επιτίμα τον Κύριον. Θα το λέγαμε στα απλά εμείς σαν να τον μάλωνε τον Κύριο για αυτά που έλεγε, γιατί ο Πέτρος είχε πλάσει μέσα στον εαυτό του μια εικόνα για τον Χριστό και τον ήθελε επίγειο βασιλέα και να είναι αυτός δίπλα και κοντά στο βασιλέα αυτόν τον ισχυρό που θα απολάμβανε μπροστά στη δόξα του Χριστού, που θα ήταν ισχυρός και δυνατός και αυτός από τη δόξα του Κυρίου μας. Και τότε ο Κύριος μας είπε ένα σκληρό λόγο στον Πέτρο. Τι τον είπε? Τον είπε σατανά. Γιατί? Διότι ουφρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Δεν σκέφτεσαι θεϊκά αλλά σκέφτεσαι ανθρώπινα. Και εξ αφορμής αυτού του διαλόγου που κάνανε είπε ο Κυριός μας, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτουμε. Βεβαίως δεν βίασε κανένας ούτε τον Πέτρο ούτε τους άλλους μαθητάς να ακολουθήσουν τον Χριστό. Τους έστελε ένα προσκλητήριο και ελεύθερα ήδη επέλεξαν, ήδη προτίμησαν και ήδη αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον Χριστό όπου και αν υπάγει. Και πολλές φορές όταν ο λόγος του Χριστού φαινόταν σκληρός και κάπου τα ακροατήριά του αραίωναν γιατί έλεγαν πως είναι σκληρός ο λόγος ούτως, όμως ο Κύριος έλεγε μήπως και εμείς θέλετε υπάγειν, μήπως και εσείς είστε ελεύθεροι, δεν σας δεσμεύει κανένας. Γι' αυτό λέμε ότι το Ευαγγέλιο είναι το κατεξοχήν βιβλίο της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο δεν απαγορεύει τίποτε. Και οι λέξεις απαγορεύεται, το ρήμα απαγορεύεται, δεν υπάρχει μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Τι λέγει όμως? Λέγει ότι αυτό είναι αλήθεια και το άλλο είναι ψέμα. Αυτό είναι αγάπη και το άλλο είναι μίσος. Αυτό είναι αρετή και το άλλο είναι κακία. Αυτό είναι δικαιοσύνη και το άλλο είναι αδικία. Αυτό είναι ελευθερία και το άλλο είναι σκλαβιά. Αυτό είναι αγιότητα και το άλλο είναι αμαρτωλοσύνη. Αυτό είναι σωτηρία και το άλλο είναι κόλασης. Επιλέγεις προσωπικά με δική σου ευθύνη, παίρνεις απόφαση και ακολουθείς τον Α ή τον Β δρόμο. Σέβεται ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου. Επομένως και εμείς οι άνθρωποι πρέπει να σεβόμεθα την ελευθερία των συνανθρώπων μας. Ο καθένας είναι μία προσωπικότητα.
μπορούμε να έχουμε τις απόψεις μας, τις αντιλήψεις μας, τις ιδεολογίες μας, τα πιστεύματά μας, αλλά όμως θα σεβαστείς το δικό μου πιστεύω και εγώ θα σεβαστώ το δικό σου. Δεν θα επιβάλλω δια της βίας τις δικές μου απόψεις σε οποιοδήποτε θέμα και αν διαφωνούμε, γιατί είμαι ο ισχυρότερος. Δεν θα επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας και το δίκαιο του ισχυρότερου για να διαπράττουμε εγκλήματα σε προσωπικό επίπεδο και σε γενικότερο επίπεδο, αλλά όλοι μας έχουμε χρέος να σεβόμεθα την ελευθερία των συνανθρώπων μας, αφού αυτός ο ίδιος ο Θεός σέβεται την ελευθερία των δημιουργημάτων του, του πλάσματός του, που είναι η κορονίδα της δημιουργίας ο άνθρωπος. Ώστε ελεύθερα μπορούμε να επιλέξουμε, αλλά από την ώρα όμως που θελήσουμε να ακολουθήσουμε και αποφασίσουμε από μόνοι μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό, πρέπει να τηρήσουμε 1, 2, 3 όρους. «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν». Να ο πρώτος όρος. Να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Να μην ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά να ζούμε για το Θεό μας και για τον αδελφό μας. Αυτός, αδελφοί μου, είναι ο νόμος της αγάπης. Να αγαπούμε το Θεό και να αγαπούμε την εικόνα του Θεού που είναι ο αδελφός μας. Όποιος δεν αγαπάει το Θεό δεν μπορεί να αγαπάει και σωστά τον αδελφό. Βεβαίως δεν πρέπει να ζητούμε αποκλειστική αγάπη, γιατί αυτή είναι αρρωστημένη, και για να είναι καθάρια και αγνή η αγάπη μας πρέπει να ανακλάται από το πρόσωπο του Θεού. Αγαπούμε το Θεό της αγάπης και από εκεί ανακλάται η αγάπη, τα αισθήματα της καρδιάς μας στους συνανθρώπους μας. Αλλά διαφορετική αγάπη έχουμε προς τον άνδρα μας, προς τη γυναίκα μας, προς τα παιδιά μας, προς τους αδελφούς μας. Όλους τους αγαπούμε, τον καθένα όμως με μια ξεχωριστή αγάπη, διαφορετική αγάπη. Αλλά τότε, εάν αγαπούμε αληθινά, είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού. Και ακόμη, άρνηση του εαυτού μας σημαίνει να ζούμε για το Θεό μας και για τον αδελφό μας. Μη τα εαυτόν έκαστος ζητήτω, αλλά και τα εταίρο έκαστος. Δεν πρέπει να εξετάζουμε ποιο είναι το δικό μας το συμφέρον, τι συμφέρει σε μας, γιατί όποιος δεν αγαπάει το Θεό και τον αδελφό, τότε τι κάνει? Θεοποιεί τον εαυτό του, αγαπάει τον εαυτό του. Είναι αυτό που λέμε το αμάρτημα της φιλαυτίας. Ό,τι αγαπούμε και θεοποιούμε και κάνουμε κέντρο της ζωής μας και το κέντρο της γης και τον ομφαλό της γης τον εαυτό μας, όπως φτάσαμε σήμερα, οι άνθρωποι θεοποίησαν τον άνθρωπο. Είμαστε ισχυροί, είμαστε παντοδύναμοι και γύρω από το συμφέρον το προσωπικό μας κινούμεθα πάντοτε, αδιαφορώντας να δούμε τι κάνει ο αδελφός μας και τι συμβαίνει γύρω μας. Και λέμε ότι σήμερα έχουμε μια γενική αναστάτωση των εθνών, ότι οι κοινωνίες μας κατήντησαν ένα απέραντο φρονοκομείο, ο καθένας εξετάζει τον εαυτό του και φτάσαμε στο σημείο τα 5 δισεκατομμύρια των ανθρώπων να μην έχουν τα στοιχειώδη και απαραίτητα της ζωής, να μην έχουν ψωμί, να μην έχουν νερό, να μην έχουν ενδύματα, να μην έχουν κατοικία, να μην έχουν φάρμακα, να μην έχουν ένα ποτήρι γάλα. Και όταν τα 5 δισεκατομμύρια στερούνται και των στοιχειωδεστέρων αγαθών της γης και το 1 δισεκατομμύριο αν είναι ολόκληρο, έχουν όλα τα αγαθά και απολαμβάνουν με τον ευδαιμονισμό τους και με την πληθώρα των αγαθών και δεν σκέπτονται κανέναν άλλον, τότε το φαινόμενο αυτό εγκυμονεί κινδύνους, κοινωνικές αναστατώσεις, πολέμους, αφανισμό
της ανθρωπότητος από τον πλανήτη μας. Θα μπορούσαμε να πούμε επ' αυτού, αδελφοί μου, αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Και όταν στις καρδιές όλων των ανθρώπων υπάρχει ο ζωντανός Χριστός, τότε πεθαίνει ο θεοποιημένος άνθρωπος, γιατί ανασταίνεται ο νεκρός Χριστός και κυβερνάει τη σκέψη μας, τη γλώσσα μας, την καρδιά μας. Εκείνος ρυθμίζει τους χτύπους της και εκείνος καθορίζει τη γραμμή πλεύσεως της ζωής του καθενός ανθρώπου. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Είδατε τι λέτε? Εγώ πλέον ό,τι είχα να κάνω το έκανα. Εγώ την έζησα τη ζωή μου. Τώρα δεν ζω για μένα, ζω για τα παιδιά μου. Θέλω να τακτοποιήσω τα παιδιά μου, να αποκαταστήσω τα παιδιά μου, να τα δω να ευημερούν και να ευτυχούν. Έτσι δεν ζεις για τον εαυτό σου, αλλά ζεις για τα παιδιά σου. Όποιος θέλει να είναι μαθητής του Χριστού δεν πρέπει να ζει για τον εαυτό του, αλλά να ζει για το Θεό του και για την εικόνα του Θεού, το συνάνθρωπό του. Και το δεύτερο, ο δεύτερος όρος, το απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών. Να σηκώσουμε το σταυρό μας. Η ζωή είναι ένας κυκαιώνας θλίψεων και δοκιμασιών. Την κοιλάδα του κλαυθμόνος θα την περάσουμε όλοι μας. Εδώ κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι δράμα παίζεται στην καρδιά του καθενός. Ο καθένας ξέρει τον πόνο του, τη θλίψη του, τη δικαιμασία του, και ο καθένας μας ξέρει πότε οι βρύσες των ματιών μας γίνονται πληγές από τα δάκρυα. Ο καθένας μας ξέρει τη ματωμένη του καρδιά. Ο καθένας μας ξέρει το βάσανό του και τη στενοχώρια του. Και όλοι μας έχουμε ένα σταυρό προσωπικό και οικογενειακό. Αυτός που έχει ένα δύσκολο παιδί, αυτός που έχει μια δύσκολη γυναίκα, αυτή που έχει ένα δύσκολο άνδρα, αυτός που έχει ένα δύσκολο προϊστάμενο, αυτός που έχει ένα δύσκολο συνάνθρωπο που συνεργάζεται επί καθημερινής βάσεως, αυτός είναι ο σταυρός. Πρέπει όλοι μας, αδελφοί μου, να σηκώσουμε το σταυρό μας. Ο Χριστός δεν μας υπόσχεται ανεύσεις, απολαύσεις και ειδονές, αλλά μας δείχνει το μαρτύριο, την ανηφοριά, τη στενοπό, την κορυφή, το γολγοθά, τα αγκάθια, τα αίματα, τη θυσία, το θάνατο. Κρατηθείτε όρθιοι στις θλίψεις. Κρατήστε υψηλό και ακμαίο το φρόνημα και αγωνιστείτε για νέα και θα νικήσετε. Παρηγορήστε, παρηγορήστε και ελπίζετε και μην απογοητεύεστε στις δυσκολίες και στα πολλά προβλήματα που όλοι μας συναντούμε στη ζωή μας. Αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτε με. Ο άλλος όρος για να είμαστε μαθητές του Χριστού. Να ακολουθούμε τον Χριστό. Πότε? Να τον ακολουθούμε στα κρογιάλια, να τον ακολουθούμε στις βουνοπλογές, να τον ακολουθούμε όταν μοιράζει ψωμί, όταν από τα χείλη του βγαίνει εκείνη η μελιστάλακτος διδασκαλία. Να τον ακολουθούμε όταν όλα πάνε καλά, όταν όλα μας έρχονται βολικά, όταν έχουμε όλα τα αγαθά, όταν δεν έχουμε προβλήματα, όταν δεν έχουμε δυσκολίες, όταν δεν έχουμε θλίψεις, τότε τον ακολουθούμε τον Χριστό. Και όταν αρχίσουν οι δοκιμασίες, τότε λησμονούμε πως είμαστε παιδιά του Χριστού και λησμονούμε πως όλοι μας πρέπει να σηκώσουμε το σταυρό. Ο Χριστός πρέπει να είναι μπροστά μας και εμείς να ακολουθούμε. Όχι μόνο σήμερα στην προσευχή, στη Θεία Λατρεία, στην Ιερή Σύναξη. Είμαστε και το υπόλοιπο της ημέρας χριστιανοί. Και όχι μόνο το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά καθ' ολοκληρίαν και την εβδομάδα και το μήνα και τον χρόνο είμαστε παντού και πάντοτε χριστιανοί. Δεν μπορούμε να λησμονούμε αυτήν την ιδιότητα. Την ώρα που σκεπτόμεθα, αν έρθει ο Χριστός και μας ρωτήσει τι σκέπτεσαι παιδί μου,
τι έχεις στο νου σου, τι φωλιάζουν μέσα στη σκέψη σου, τι φίδια, τι οχές, τι λογισμοί, τι πειρασμοί, τι θα απαντήσουμε. Και όταν έρθει ο Κύριος μας και μας βρει εκεί που στεκόμαστε και μας ρωτήσει τι κάνεις παιδί μου εδώ, διασκεδάζεις, γλεντάς, σπαταλάς τον πλούτο της αγνότητος της ψυχής σου, το θησαυρό της αιωνιότητος, θα μπορούμε να πούμε όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν στεκόμαστε, θα μπορούμε Κύριε βρίσκομαι εδώ, δίνω την ομολογία, δίνω τη μαρτυρία, αγωνίζομαι εναντίον του κακού και της αμαρτίας. Θέλω να μπορώ να έχω τη δύναμη και τη θέληση να δίδω τη μαρτυρία τη δική σου Κύριε, και γι' αυτό ζητούμε τη χάρη. Και βλέπετε οι τάξεις των χριστιανών αραιώνουν όταν ο Χριστός ανηφορίζει στο Γολγοθά. Οι πάντες τον εγκαταλείπουν και όλοι τον προδίδουν. Όμως εμείς αδέλφια μου πρέπει να έχουμε μια απόφαση να ακολουθούμε τον Χριστό όπου και αν μας οδηγήσει, να ομολογούμε την πίστη μας με θάρρος και με γενναιότητα, και με την απόφαση όποιο και αν είναι το κόστος της ομολογίας και της μαρτυρίας. Και είναι οι μέρες στις οποίες ζούμε που καλούμεθα όλοι μας να ομολογήσουμε την αλήθεια, να ομολογήσουμε την Ορθοδοξία, να ομολογήσουμε πως είμαστε παιδιά του Θεού μέσα σε ένα κόσμο που κατακλείζεται από το φόρβορο, την αμαρτία, τη λάσπη, την αθεία, την απιστία, την ειδωλολατρία. Αυτοί αδελφοί μου είναι οι όροι τους οποίους θέτει σε όλους μας ο Κύριος, προκειμένου να περπατήσουμε τη στράτα του Θεού και να είμαστε παιδιά του Χριστού. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτουμε μπρος με τον Χριστό και στη θάλασσα και στη φωτιά και στον πόλεμο και στα δύσκολα και στα εύκολα και στα ευχάριστα και στα δυσάριστα. Μαζί με τον Χριστό θα νικήσουμε και χωρίς Χριστό θα ιτηθούμε και θα χάσουμε και τη βασιλεία των ουρανών. Και θα είναι κρίμα εμείς που ακούσαμε, εμείς που γνωρίσαμε, εμείς που νιώσαμε, εμείς που πλησιάσαμε, να βρεθούμε έξω από τη βασιλεία των ουρανών, από τον παράδεισο για τον οποίο κάνουμε αγώνα, να εισέλθουμε και να τον κατακτήσουμε και να ζήσουμε την αιώνια ευτυχία. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδραν, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διεθνών.

ελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί οι πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον οχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευθανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, εθουσκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως Λαρών Αγίας Δόξου Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εις περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε εν πάση κηρύσσιν εις τε φωνές εσείες Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς διό κόσμος

Καταξιώσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός σε Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός σε Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός σε δέσποτα συνήθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός σε Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδης. Συ πρέπει έν, συ πρέπει ίνος. Σε δόξα πρέπει του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσεις αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών Άγια επίσκεψε και Υιές τες ασθενείες ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άπτον ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τους φιλέτες ημών και εμείς ενέγγισμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου

0: Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και δοξιτέρα συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθαρό σε λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράκι ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημώντες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίεσου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου προφήτου Ιωνά και του Εναγίης Πατρός ημών Κοδράτου Επισκόπου Αθηνών, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ους αγαθός και φιλάνθρωπος.

ως σπουδαίο συστατικό της φύσεώς μας, αγαπητοί φίλοι, χαρακτηρίζει τον ύπνο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Πράγματι, καθώς και η επιστήμη παραδέχεται, ο ύπνος αποτελεί φυσιολογική και βασικότατη ανάγκη του ανθρώπινου οργανισμού, ενώ αντιθέτως η αϊπνία πολύ τον καταπονεί, επιφέροντας βλάβες πνευματικές, ψυχολογικές και σωματικές. Αν μάλιστα παραταθεί πολύ, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο. Οι δε ειδικοί λέγουν ότι ο θάνατος μπορεί ταχύτερα να επέλθει από την αϊπνία παρά από την πείνα.

Ο άνθρωπος κοιμάται περίπου κατά το 1 τρίτο της ζωής του. Κατά τον ύπνο συμβαίνει για κάποιο χρονικό διάστημα ανάπαυλα ή η υπολειτουργία του εγκεφάλου, αργία των αισθήσεων και των εξωτερικών ερεθισμάτων, χαλάρωση του νευρικού και μυϊκού συστήματος, αλλά και ελάττωση ή παντελής παύση της συνειδήσεως. Εργάζεται μόνο η καρδιά του ανθρώπου. Με τις ψυχοσωματικές αυτές διεργασίες, κατά την ώρα του ύπνου, ο άνθρωπος κατορθώνει να ξεκουράζεται και να ανανεώνεται. Φρεσκάρει τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις και αντιμετωπίζει τη ζωή του με αισιοδοξία, δύναμη και χαρά. Αντιλαμβάνεται έτσι κανείς πόσο μεγάλο ευεργέτημα προς τη φύση μας είναι ο ύπνος. Είναι πρόνοια της αγάπης του Θεού. Αντίδοτο κατά της φθοράς και του θανάτου, στα οποία μας οδήγησε η πτώση. Είναι πράγματι έναν αντικατάστατο δώρο του. Και όσο πιο πολύ το συνειδητοποιεί κανείς αυτό, τόσο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον δωροδότη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προτρέπει μόλις εγερθούμε εκ του ύπνου, ως πρωτόνια, πρώτη μας σκέψη, να έχουμε την ευχαριστία προς Αυτόν και στα χείλη την προσευχή. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, προς απόγνωσιν κείμενον, υγειράς με.

Ο ύπνος είναι μεν ένας, μας τονίζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αλλά όπως και η επιθυμία έχει πλήστες αιτίες και αφορμές. Δηλαδή προέρχεται άλλοτε από την ανθρώπινη φύση, άλλοτε από τα φαγητά και άλλοτε από τους δαίμονες. Μερικές φορές ίσως και από πολύ υπερβολική νηστεία, από την οποία εξασθενημένη η σάρκα ζητεί να αυτοπαρηγορηθεί με τον ύπνο. Όταν προέρχεται από τη φυσική ανάγκη του ανθρώπου, δεν δημιουργεί προβλήματα. Όταν όμως προκαλείται από την πολυφαγία και την πολυποσία, τότε, όπως μας διδάσκουν οι πατέρες, λειτουργεί παρά φύση και οδηγεί στην παθολογική πολυυπνία με πολλές παρενέργειες. Ύπνος υγείας επί εντέρω μετρίο, όχι πολυγεμάτο δηλαδή, διδάσκει η Γραφή. Και ο συγγραφέας της Κλίμακος, ο πολύς ύπνος επόρωσε την ψυχήν. Ο υπνώδης είναι σύζυγος της πορνείας, σύζυγος άδικος που αρπάζει το μισό της ζωής του ουραθύμου.

Γίνονται όμως και οι δαίμονες πολλές φορές αιτία του ύπνου, επιδιώκοντας να διαφορήσουμε για τον εκκλησιασμό και να παραμείνουμε στο κρεβάτι ή δημιουργώντας νισταγμό και υπνηλία στην προσευχή και γενικά ατονία στην ακρόαση κάθε καλού και σωτήριου. Είναι πολύ αξιοπρόσεκτο ότι κατά την Αγία Γραφή ο φυσιολογικός, ο ήρεμος, ο γλυκής και ανανεωτικός ύπνος επιφυλάσσεται στους αγαπητούς του Θεού. Λέγει: «Όταν δω τις αγαπητής αυτού ύπνων, ειδού η κληρονομία Κυρίου». Αλλά ποιοι είναι οι αγαπητοί του Θεού? Είναι οι δίκαιοι με τη βιβλική έννοια του όρου. Κυρίως αγαπά δικαίους, οι ευσεβείς, οι φοβούμενοι τον Κύριο και τηρούνται στις εντολές Του. Οι πιστοί στο Λόγο του Θεού και εμπιστευόμενοι ολόκληρη τη ζωή τους στην αγάπη και την αγαθή Του πρόνοια. Είναι αυτοί που δεν αγωνιούν, που δεν ταράσσονται μπροστά στις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Προσέχουν να μην αμαρτάνουν, αλλά και όταν αμαρτάνουν, μετανοούν. Αγαπούν, υπομένουν και ελπίζουν επί Κύριον. Αποφεύγουν να συγκρούονται με τους άλλους, τηρώντας την Παύλια συμβουλή: «Ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών». Κατά αυτόν τον τρόπο ειρηνεύουν με τα πάντων ανθρώπων, όσο εξαρτάται από αυτούς. Ειρηνεύουν με τον Θεό, μα προπαντός με τη συνείδησή τους. Και έτσι εξασφαλίσουν στον εαυτό τους έναν γλυκή και ήρεμο ύπνο, τον ύπνο του δικαίου. Μαζί με τον Δαβίδ επαναλαμβάνουν: «Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνα σε επελπίδη κατόκισάς με». Ένας τέτοιος ύπνος όχι μόνο είναι μια ευλογία του Θεού, αλλά το καλύτερο ψυχοσωματικό φάρμακο, αντίδοτο στους κόπους και μόχθους της ημέρας,

Όμως το πανάκριβο αυτό δώρο δυστυχώς δεν το απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι στην εποχή μας. Τουναντίον, ένα μεγάλο μέρος αυτών πάσχει από την τυραννία της αϊπνίας ή κακοϊπνίας. Ο ύπνος πλέον για πολλούς κατήντησε πρόβλημα και μάλιστα δυσεπίλητο. Κατήντησε και αυτός αρρώστια που θέλει φάρμακα για να αντιμετωπιστεί. Έτσι στις μέρες μας τα ηρεμιστικά και υπνοτικά χάπια γνωρίζουν την πιο μεγάλη κατανάλωση. Διερωτάται όμως κανείς, τι φταίει? Στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας μας, τρία κυρίως αίτια επισημαίνονται. Πρώτον, η απιστία και η ολιγοπιστία του ανθρώπου. Η πρώτη στερεί τη Θεία Χάρη από την ψυχή και την αφήνει στο κενό. Αποκόπτει τον άνθρωπο από τον Θεό και ο διάβολος έρει των αγαθών σπόρων του ύπνου από αυτήν. Η δεύτερη δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Η αιγωνιώδης μέρημνα του βίου ως περιεκτική αμαρτία κατά τους πατέρες αφαιρεί την ειρήνη από την ψυχή και τη γεμίζει από θυελώδη ταραχή, θλίψη και πόνο. Και κατά το λόγο του Θεού ο άνθρωπος τότε την ημέρα αισθία τον οδύνης, την δε νύκτα εν ύπνης ως εν ημέρα σκοπιάστε θορυβημένος. Σαν να είναι δηλαδή πάνω σε φυλάκιο, περιστοιχισμένος από εχθρούς. Κατά τον Θείο Χρυσόστομο, ουδέν ούτως αλγίνει ψυχήν ως μέρημνα και φροντίς. Ο άφρον πλούσιος της παραβολής, ο οποίος όλη τη νύχτα άυπνος, διαλογίζεται ο εαυτό λέγον «Τι ποιήσω ότι ουκ έχω που συνάξω τους καρπούς μου» είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όντως φίλοι μας, αγρυπνία πλούτου, εκτίκη σάρκας και η μέρημνα αυτού αφιστά ύπνων.

Ένα άλλο αίτιο που μας αφαιρεί τον ύπνο είναι τα αισθήματα ενοχής. Πολλοί άνθρωποι ομοί υπνώσωσιν εάν μη κακοποιήσωσιν, και γι' αυτό αφήρεται ο ύπνος αυτών και ου κοιμώνται. Η ένοχη συνείδηση εις ουδέν εν κόσμο βιαιότερον κατά το μεγάλο κανόνα, αν δεν έχει τελείως πορωθεί, αποτελεί αγκάθιο δυνηρό που βεβαίως αφαιρεί κυρίως τον ύπνο. Όσα χρυσά νομίσματα και αν βάλει κανείς κάτω από το μαξιλάρι του, όπως έκαναν οι αρχαίοι Πέρσες βασιλείς, και όσα χάπια και αν καταπιεί, δεν κατασυγάζουν τη φωνή της. Το τρομακτικό εκείνο όραμα του Βυζαντινού Αυτοκράτορος και η φωνή του σκοτωμένου του αδελφού «Αδελφέ, πείε το αίμα μου», τα λέει όλα. Πώς να έλθει ύπνος ύστερα από όλα αυτά,

ως τρίτη αιτία θεωρούμε τη λεγόμενη μεγάλη ζωή, την κοσμική και έντονη ζωή με τα ξενύχτια, τις διασκεδάσεις και τα αμαρτωλά έργα. Με μια λέξη, τη ζωή της νύχτας, που κάνει τον άνθρωπο νυκτόβιο εργάτη των έργων του σκότους, τα οποία εσχρόνεστην όχι μόνο λέγειν, αλλά και βλέπειν και ακούειν και διανοείσθαι.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι όσο πιο αγαπητός γίνεται κανείς στο Θεό, τόσο περισσότερο εξασφαλίζει την ανάπαυση σώματος και ψυχής. Δηλαδή, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν και επιπλέον ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, καθώς εύχεται καθημερινά η Αγία μας Εκκλησία. Ο σύγχρονος άνθρωπος, φίλοι μας, είναι ανάγκη να ακούσει τη φωνή του Θεού που τον προτρέπει. «Ιε, φοβού των Θεών και έκλεινουν από κακού, τα δέρηματά μου τηρήσω η καρδία». Και έτσι, εάν κάθει, άφοβος εσύ, εάν δε καθεύδεις, ιδέως υπνώσεις.

ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία δίνει δύναμη στην καθημερινή ιδιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Βοήθεια με την προσευχή. Γέροντα, ο Άγιος Ιάκωβος λέει «Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Πώς εννοείται το «ενεργουμένη»? Να θέλει και αυτός που ζητά την προσευχή να βοηθηθεί, να σωθεί και να αγωνίζεται. Για να βοηθηθεί δηλαδή κάποιος από την προσευχή δικαίου ανθρώπου, χρειάζεται να έχει καλή διάθεση. Η ευχή που γίνεται με την καρδιά εισακούεται. Πρέπει όμως και ο άλλος να είναι δεκτικός. Αλλιώς, εκείνος που προσεύχεται πρέπει να έχει την αγιότητα του μεγάλου Παϊσίου για να μπορέσει να τον βγάλει από την κόλαση. Γι' αυτό κάνετε πρώτα προσευχή για αυτούς που έχουν διάθεση να σωθούν. Εγώ όταν παρακαλώ το Θεό για διάφορες περιπτώσεις λέω «Θεέ μου, να είναι αισθητή η βοήθειά σου για να βοηθηθούν οι άνθρωποι και πνευματικά. Αν δεν είναι αισθητή, μη μας βοηθάς». Πολλοί ούτε καν καταλαβαίνουν από τι μπόρες μας γλιτώνει ο Θεός και ούτε καν το σκέφτονται για να δοξολογήσουν το Θεό. Γι' αυτό να ζητάμε να βοηθάνε ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, τον κόσμο, αλλά να είναι και αισθητή η βοήθειά τους για να ωφελούνται οι άνθρωποι. Ας υποθέσουμε ότι κινδυνεύει κάποιος να πέσει από τη σκαλοσιά και οικονομάει ο Θεός να σκαλώσει κάπου που δεν ήταν να σκαλώσει και γλιτώνει. Ή πέφτει κάπου και δεν σακατεύεται. Ή τρακάρει και γλιτώνει. Να ευχηθούμε να καταλάβει ότι ο Θεός τον βοήθησε και σώθηκε για να βοηθηθεί πνευματικά. Κάποιος έπεσε από ένα γεφύρι κάτω και σώθηκε. «Κατέβηκες να μετρήσεις το βάθος», του λέω. «Στα χέρια μας κρατούν οι Άγιοι». Ένα παιδί που του είχα δώσει ένα σταυρουδάκι, καθώς έτρεχε με το μοτοσακό, πέρασε πάνω από ένα ταξί, έκανε μια τούμπα και συνέχισε να τρέχει στο δρόμο χωρίς να

πάθει τίποτε. Πολλοί γλιτώνουν, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν και διορθώνονται. Αν κάνω προσευχή για κάποιον, αλλά εκείνος δεν ζητά βοήθεια, θα βοηθηθεί? Θα εξαρτηθεί από πολλά. Καταρχάς, αν εκείνος είχε καλή διάθεση, αλλά δεν βοηθήθηκε, δικαιούται την θεία βοήθεια. Και να μην προσευχηθούν οι άλλοι, θα οικονομήσει ο Θεός αργότερα να βοηθηθεί. Αλλά αν ο ίδιος ζητήσει εξ αρχής βοήθεια, θα επέμβει ο Θεός νωρίτερα και θα βοηθηθεί νωρίτερα. Αλλιώς θα βοηθηθεί αργότερα. Με την προσευχή δίνουμε δικαίωμα στο Θεό να επέμβει. Κανονικά, ένας άνθρωπος, αν ζητάει βοήθεια με την καρδιά του και λέει ταπεινά «Εύχου Πάτερ και για μένα», σου ραγίζει την καρδιά και δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Ενώ αν λέει τελείως επιπόλαια «Εύχου, εύχου, τράβω και κανένα κόμπο», σαν να λέει «Για χαρά», πώς να το θυμηθείς? Όταν γίνεται προσευχή καρδιακή, με πόνο για τα προβλήματα του κόσμου, όσοι άνθρωποι ζητούν εκείνη την ώρα βοήθεια από το Θεό, λαμβάνουν αμέσως βοήθεια. Έχω πολλά χειροπιαστά παραδείγματα. Πριν από χρόνια, ένας άνθρωπος βαθιά απελπισμένος πέρασε μέσα στη σκοτωδύνη του τα σύνορα και βρέθηκε στο παραπέτασμα. Εκεί τον πέρασαν για κατάσκοπο, τον συνέλαβαν, τον ταλαιπώρησαν και τον φυλάκισαν. Μέσα στη φυλακή προσευχόταν. Ένας γνωστός μου μοναχός έμαθε για το κατάντημά του και προσευχήθηκε. «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ τον. Για σένα είναι εύκολο αυτό να το κάνεις». Μετά την φυλάκισή του, τον κάλεσαν σε απολογία. Μετά την απολογία, ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε σε ελληνικό έδαφος. Όταν οι Έλληνες του έκαναν ανακρίσεις, είπε, «Με έδιραν, με φυλάκισαν, μου ζήτησαν απολογία. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτε. Δεν ξέρω ούτε κατάλαβα πως βρέθηκα στο ελληνικό φυλάκιο». Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής. Η προσευχή κάμπτει τον Θεό. Καλά είναι ο ασύρματός μας να δουλεύει συνέχεια για να προλαβαίνει όλους τους ανθρώπους που ζητούν βοήθεια. Στο στρατό, στις διαβιβάσεις, παρακολουθούσαμε τους ξένους σταθμούς, αλλά και βοηθούσαμε τους δικούς μας. Κάναμε τον ενδιάμεσο στους δικούς μας σταθμούς που ήταν μακριά από το κέντρο και δεν ακούγονταν. Παίρναμε τα σήματά τους και τα διαβιβάζαμε. Ήμασταν πάντοτε δύο άτομα και κάναμε δύο βάρδιες, γιατί αν ήταν μόνο ένας θα διέκοπτε και δεν θα μπορούσε να βοηθηθεί ο άλλος που ζητούσε βοήθεια και τα σήματά του δεν θα έφταναν στον προορισμό τους. Ένας τέτοιος σταθμός, όταν δουλεύει συνέχεια, μπορεί να βοηθάει αυτούς που τα σήματά τους δεν φτάνουν στη μονάδα τους. Έτσι και αυτός που έχει παρησία στο Θεό και προσεύχεται για τον άλλον, κάνει τον ενδιάμεσο στον άνθρωπο που ζητά βοήθεια και στο Θεό. Αν ο ένας όμως ζητά βοήθεια και ο άλλος έχει κλειστό το σταθμό του, δεν προσεύχεται, τι γίνεται? Γέροντα, όταν έχουμε ένα αίτημα για κάποιο σοβαρό θέμα, μήπως πρέπει η προσευχή να συνοδεύεται με νηστεία? Αυτό δεν χρειάζεται συζήτηση. Είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται. Η νηστεία, η άσκηση, είναι προϋποθέσεις. Αλλά για να γίνει σωστή προσευχή, πρέπει να πονάει κανείς για τους άλλους. Γιατί είναι και τυπικό πολλών χριστιανών της εποχής μας να μην θέλουν να στενοχωρηθούν. Και συνταξιούχοι ακόμη που όλη μέρα κάθονται δεν πάνε να πλησιάσουν ένα παιδί εγκαταλελειμμένο, γιατί αυτό έχει φασαρία. Θα φάνε, θα πιούν τον καφέ τους και θα κάνουν έναν περίπατο. Θα πάνε σε ένα νοσοκομείο που έχει νοσοκόμους, σε κάτι οργανωμένο, για να δουν έναν άρρωστο, γιατί αυτό είναι πιο εύκολο. Πάλι δηλαδή για να ευχαριστηθούν. Οπότε αναπαύουν και το λογισμό τους ότι έκαναν το καθήκον τους. Πόσους έχω στριμώξει να βοηθήσουν κάτι οι παιδάκια εγκαταλελειμμένα, αυτοί τίποτε. Στο Άγιον Όρος έκαναν κάπου λιτανία για την ανοβρία και αντί να βρέξει έπιασε πυρκαγιά.
Δεν γίνεται η λιτανία σαν να κάνουμε περίπατο. Θέλει να πονέσουμε. Μπορεί να παραμείνει πειρασμός ή μια δύσκολη κατάσταση αν κάνουν καρδιακή προσευχή οι καλόγεροι. Παρόλα τα δύσκολα χρόνια, βλέπω στα μοναστήρια να επικρατεί ένα πνεύμα να είμαστε χαρούμενοι. Εδώ και για το κόσμος μας ζητούν να κάνουμε μια αγρυπνία, ας υποθέσουμε, για έναν άρρωστο και ψάλουμε «Ανοίξαν τόσου την χείρα» και χαιρόμαστε. Εμείς περνάμε ευχάριστα την ώρα μας και ο άλλος εντωμεταξύ πεθαίνει. Κάνουμε, λέει, αγρυπνία για τον άρρωστο. Τι αγρυπνία? Εσείς κάνετε διασκέδαση. Αυτό είναι πνευματική διασκέδαση. Μερικές φορές, ούτε όταν ο ιερέας λέει «υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων προσευχόμαστε για τον άρρωστο». Θα βοηθούσαμε πιο θετικά αν κάναμε και λίγη ευχή με κομποσκίνη. Δεν λέω να καταργήσουμε τις πανηγυρικές αγρυπνίες που προβλέπει το τυπικό, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις να διαθέτουμε και λίγη ώρα για να κάνουμε τουλάχιστον 1-2 κομποσκίνια λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου». Όλη η βάση είναι η ποιότητα της προσευχής. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή, να γίνεται από πόνο. Για το Θεό δεν μετράει τόσο η ποσότητα της προσευχής όσο η ποιότητα. Η προσευχή που γίνεται στα μοναστήρια έχει ποσότητα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να έχει και ποιότητα. Τόσες ώρες προσευχή που γίνεται από τόσα άτομα, αν ήταν καρδιακή, θα είχε αλλάξει ο κόσμος. Γι' αυτό σκοπός είναι οι ακολουθίες να γίνονται από την καρδιά. Η καρδιακή προσευχή βοηθάει όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας, γιατί βοηθάει να έρθει η εσωτερική καλοσύνη. Όταν ερχόμαστε στη θέση του άλλου, έρχεται φυσιολογικά η αγάπη, ο πόνος, η ταπείνωση, η ευγνωμοσύνη μας στο Θεό με τη συνεχή δοξολογία, και τότε η προσευχή για τον συνάνθρωπό μας γίνεται ευπρόσδεκτη από το Θεό και τον βοηθάει. Γέροντα, μένει ψυχρή η καρδιά μου στην προσευχή. Είναι γιατί ο νους δεν δίνει τηλεγράφημα στην καρδιά. Ύστερα στην προσευχή χρειάζεται να εργαστεί κανείς. Δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να φτάσει σε κατάσταση ώστε να μην φεύγει καθόλου ο νους του. Θέλει υπομονή. Βλέπεις, ο άλλος χτυπάει την πόρτα, ξαναχτυπάει, περιμένει και μετά ανοίγει η πόρτα. Εσύ θες να χτυπήσεις μια και να μπεις μέσα. Δεν γίνεται έτσι. Όταν ξεκινάς να πεις την ευχή, δεν έχεις επιθυμία γι' αυτό? Αισθάνομαι την ανάγκη για βοήθεια, γιατί νιώθω αδύναμη. Από εκεί ξεκινάει κανείς. Στην προσευχή χρειάζεται επιμονή. «Και παρεβιάσαν το Αυτόν», λέει το Ευαγγέλιο, για τους δύο μαθητές που συνάντησαν τον Χριστό στο δρόμο προς Εμαούς. Έμεινε ο Χριστός μαζί τους γιατί είχαν μια συγγένεια με τον Χριστό και το δικαιούνταν. Είχαν ταπείνωση, απλότητα, καλοσύνη, θάρρος με την καλή έννοια, όλες τις προϋποθέσεις, γι' αυτό και ο Χριστός έμεινε μαζί τους. Πρέπει να προσευχόμαστε με πίστη για κάθε ζήτημα και να κάνουμε υπομονή και ο Θεός θα μιλήσει. Γιατί όταν ο άνθρωπος προσεύχεται με πίστη, υποχρεώνει τον Θεό κατά κάποιο τρόπο για την πίστη του αυτή να το εκπληρώσει το αίτημά του. Γι' αυτό όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό, να μην διακρινόμεθα και θα εισακουστούμε. «Να έχετε πίστη χωρίς να διακριθείτε», είπε ο Κύριος. Ο Θεός ξέρει πότε πρέπει να μας δώσει αυτό που ζητούμε, ώστε να μην βλαφθούμε πνευματικά. Μερικές φορές ζητούμε κάτι από τον Θεό, αλλά δεν κάνουμε υπομονή και ανησυχούμε. Αν δεν είχαμε δυνατό Θεό, τότε να ανησυχούσαμε. Αλλά αφού έχουμε Θεό παντοδύναμο και έχει πάρα πολύ αγάπη, τόση που μας τρέφει και με το αίμα Του, δεν δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Μερικές φορές δεν αφήνουμε ένα δύσκολο θέμα μας στα χέρια του Θεού, αλλά ενεργούμε ανθρώπινα. Όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό και κλονίζεται η πίστη μας και θέλουμε να ενεργήσουμε ανθρωπίνως στα δυσκολοκατόρθωτα,
χωρίς να περιμένουμε την απάντηση στο αίτημά μας από τον Θεό, είναι σαν να κάνουμε αίτηση στο Βασιλέα Θεό και την παίρνουμε πίσω την ώρα που εκείνος απλώνει το χέρι του για να ενεργήσει. Τον παρακαλούμε πάλι, αλλά και πάλι κλονίζεται η πίστη μας και ανησυχούμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Έτσι διαιωνίζεται η ταλαιπωρία μας. Κάνουμε δηλαδή σαν εκείνον που κάνει μία αίτηση στο Υπουργείο και ύστερα από λίγο μετανιώνει και την αποσύρει. Ξαναμετανιώνει, την υποβάλλει. Μετά από λίγο πάλι την αποσύρει. Η αίτηση όμως πρέπει να μείνει και να παίρνει τη σειρά της.

0: Γέροντα, πώς κάνετε ευχή για ένα θέμα?
1: Όλη η βάση είναι να πονάει ο άνθρωπος. Αν δεν πονάει, μπορεί να κάθεται ώρες με το κομποσκήνι και η προσευχή του να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν υπάρχει πόνος για το θέμα για το οποίο προσεύχεται, ακόμη και με έναν αναστεναγμό κάνει καρδιακή προσευχή. Πολλοί, όταν τη στιγμή που του ζητούν οι άλλοι να προσευχηθούν, δεν έχουν χρόνο, προσεύχονται με έναν αναστεναγμό για το πρόβλημά τους. Δεν λέω να μην κάνει κανείς προσευχή, αλλά αν τυχόν δεν υπάρχει χρόνος, ένας αναστεναγμός για τον πόνο του άλλου είναι μια καρδιακή προσευχή. Ισοδυναμεί δηλαδή με ώρες προσευχής. Διαβάζεις λόγου χάρη ένα γράμμα. Βλέπεις ένα πρόβλημα, αναστενάζεις και μετά προσεύχεσαι. Ου, αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Πριν πιάσεις το ακουστικό, πριν ακόμη καλέσεις, σε ακούει ο Θεός. Και πώς το πληροφορεί το άλλος? Να δείτε πόσοι δαιμονισμένοι καταλαβαίνουν πότε κάνω προσευχή για αυτούς και φωνάζουν όπου και αν βρίσκονται. Η πραγματική προσευχή ξεκινάει από έναν πόνο. Δεν είναι ευχαρίστηση, νιρβάνα? Τι πόνος είναι? Βασανίζεται, με την καλή έννοια, ο άνθρωπος. Πονάει, βογκάει, υποφέρει όταν κάνει προσευχή για οτιδήποτε. Ξέρετε τι θα πει υποφέρει? Ναι, υποφέρει, γιατί συμμετέχει στο γενικό πόνο του κόσμου ή στον πόνο ενός συγκεκριμένου προσώπου. Αυτή τη συμμετοχή, αυτόν τον πόνο, τον ανταμείβει ο Θεός με τη Θεία Αγαλίαση. Δεν ζητάει βέβαια ο άνθρωπος τη Θεία Αγαλίαση, αλλά η Θεία Αγαλίαση έρχεται ως συνέπεια επειδή συμμετέχει στον πόνο του άλλου. Πώς θα ξεκινήσει? Μαθαίνει κάτι, λόγου χάρη ότι έγινε ένα δυστύχημα, και τότε αναστενάζει και τάκ, ο Θεός του δίνει παρηγοριά θεϊκή για τον λίγο αναστεναγμό. Βλέπει έναν να πονάει και τάκ, συμπάσχει μαζί του και παρηγορείται από τον Θεό με θεία παρηγοριά. Δεν μένει με την πίκρα εκείνη. Βοηθιέται τότε ο άλλος με την προσευχή του. Ή σκέφτεται: ο Θεός μας έδωσε τόσα. Εγώ τι έκανα για τον Θεό? Μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε μια ψυχή. Οι άγγελοι, λέει, καλύπτουν τα πρόσωπα όταν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εμείς κοινωνούμε το σώμα του Χριστού. Εγώ τι έκανα για τον Χριστό? Υποφέρει, με την καλή έννοια. Γέροντα, πώς καταλαβαίνει κανείς ότι βοηθήθηκε με την προσευχή του ο άλλος? Το πληροφορείται από τη θεία παρηγοριά που νιώθει μέσα του μετά από την πονεμένη του καρδιακή προσευχή που έκανε. Πρέπει όμως πρώτα τον πόνο του άλλου να τον κάνεις δικό σου πόνο και ύστερα να κάνεις και καρδιακή προσευχή. Η αγάπη είναι ιδιότητα θεϊκή και πληροφορεί τον άλλον. Και στα νοσοκομεία, όταν οι γιατροί και οι νοσοκόμες πονούν πραγματικά για τους αρρώστους, αυτό είναι το δραστικότερο φάρμακο από όλα τα φάρμακα που τους δίνουν. Νιώθουν οι άρρωστοι ότι ενδιαφέρονται για αυτούς και αισθάνονται σιγουριά, ασφάλεια, παρηγοριά. Ούτε πολλές κουβέντες χρειάζεται να πεις στον άλλον που υποφέρει, ούτε να του κάνεις διδασκαλία. Καταλαβαίνει ότι τον πονάς και έτσι βοηθιέται. Ο πόνος είναι το παν. Αν πονέσουμε τους άλλους, ξεχνάμε τον εαυτό μας και τα προβλήματά μας.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα το θέμα μας είναι οι ενοχές της μητέρας. Μαζί μας είναι η κυρία Χοροζίδου Αλεξάνδρα, είναι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης για μητέρες και γυναίκες. Κυρία Χοροζίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας για άλλη μια φορά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και σας έχουμε σήμερα εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας.
0: Η ίδια μητέρα, έτσι, υπερπολίτεκνη, με πολλές έτσι, δραστηριότητες. Οι ενοχές που νιώθουν οι μητέρες, τι είναι?
1: Ναι. Οι ενοχές που νιώθουν οι μητέρες είναι ένα δυσάριστο συναίσθημα σίγουρα, το οποίο προκαλείται για διάφορους λόγους που θα δούμε και στη συνέχεια. Ωστόσο να πω εξ αρχής ότι οι ενοχές προκαλούνται από την αρχή ακόμα της μητρότητας, και όταν λέμε αρχή της μητρότητας εννοούμε την εγκυμοσύνη. Δηλαδή μια μητέρα η οποία ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το παιδί της μπορεί να νιώθει άβολα για διάφορους λόγους, όπως είναι το αν θα γεννήσει φυσιολογικά ή όχι, αν θα έχει έναν όμορφο τοκετό ή αν θα αγχωθεί. Δηλαδή προκαταβολικά αγχώνεται για διάφορα πράγματα και μπορεί να βάζει μέσα εκεί και το αίσθημα της ενοχής αν τυχόν δεν καταφέρει να βιώσει την εγκυμοσύνη και τον τοκετό με τέτοιο τρόπο, ο οποίος θα ήταν όσο το δυνατόν καλύτερος για το παιδί της. Και στη συνέχεια, ειδικά στην αρχή της μητρότητας, προκύπτουν ενοχές για διάφορα θέματα, όπως αν είναι ικανής το να φυλάσει ή όχι το παιδί. Φυσικά ο μητρικός φυλασμός είναι το καλύτερο και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να δώσει το καλύτερο στο παιδί, αλλά κάπου εκεί μπορεί να προκύπτουν και ενοχές αν δεν τα καταφέρνει τέλεια σε αυτόν τον τρόπο σύντησης, ας πούμε, και διαπαιδαγώγησης ταυτόχρονα. Αλλά και καθώς μεγαλώνει το παιδί, πάλι μπορεί να προκύψουν ενοχές για το αν είναι επαρκή στο ρόλο της, αν δίνει την καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγηση, αν είναι ήρεμη, αν είναι ικανή να το απασχολεί ευχάριστα και διάφορα άλλα πράγματα, ακόμα και στα θέματα διατροφής του παιδιού, στα θέματα κοινωνικοποίησης, στα θέματα της σχολικής επίδοσης. Σε όλα αυτά μπορούν να δημιουργηθούν ενοχές στη μητέρα για το αν είναι άξια και ικανή στο ρόλο της.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν έχει αυτό το διάχυτο συνέστημα.
1: Είναι διάχυτο.
0: Αν είναι καλός γονέας, έτσι, και αν τα κάνει σωστά όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Το ίδιο όμως θα μπορούσε να νιώθει και ο πατέρας.
1: Ναι, ναι.
0: Πείτε μας
1: όντως,
0: και τον πατέρα.
1: Αυτό παρατηρείται και στους πατεράδες, το να νιώθουν ότι δεν είναι τόσο άξιοι και ικανοί, αν παραδείγματος χάρη λείπουν πολλές ώρες στην εργασία. Κατά ανάλογο τρόπο θα μπορούσε αυτό να συμβεί και στη μητέρα. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, να νιώθουν κάπως ενοχές, γιατί δεν είναι παρόντες τόσο όσο θα θέλανε στη ζωή του παιδιού τους και στην οικογένειά τους γενικότερα. Επίσης, αν δεν μπορούν να δώσουν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο, να προσφέρουν τα καλύτερα υλικά αγαθά προς την οικογένεια, μπορούν να δημιουργηθούν ενοχές. Ή αν δεν είναι αρκετά ήρεμοι και αν δεν διαθέτουν έτσι ποιοτικό χρόνο για τα παιδιά τους. Όλα αυτά και διάφορα άλλα αναλόγως με την προσωπικότητα του καθενός και με τις συνθήκες της οικογένειας μπορούν να δημιουργήσουν συναισθήματα ενοχής στον πατέρα.
0: Η ρίζα των ενοχών ποια είναι?
1: Η ρίζα, αν ψάξουμε βαθιά μέσα στην ψυχή της μητέρας, θα δούμε ότι προκαλείται από συναισθήματα έτσι αναξιότητας, σκέψεις και φόβους, ανεπάρκειας. Αλλά επίσης προκαλείται και από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία η κοινωνία έχει επιφορτίσει τη μητέρα. Δηλαδή περιμένει μία άξια μητέρα η κοινωνία, μία μητέρα που θα ανταπεξέλθει ικανά σε όλους τους ρόλους της, οι οποίοι είναι πολλαπλοί. Και είναι και αυστηρή γενικώς έτσι, η κοινωνία απέναντι στις μητέρες, πράγμα που δημιουργεί ακόμα περισσότερες απαιτήσεις από τη μητέρα, και όταν νιώθει ότι δεν θα καταφέρνει τέλεια, αυτή είναι η λέξη κλειδί, στο ρόλο της, εκεί νιώθει τις ενοχές. Φυσικά θα πούμε ότι τελειότητα δεν υπάρχει, επομένως θα το δούμε και στη συνέχεια, αλλά δεν χρειάζεται να νιώθει ενοχές η μητέρα αν δεν τα καταφέρνει τα πάντα και τέλεια.
0: Άρα από πού πηγάζουν αυτές οι ενοχές?
1: Ναι,
0: και χωροζήγου.
1: Οι ενοχές είναι επομένως ένα κοινωνικό φαινόμενο, θα έλεγα, δηλαδή από εκεί προκαλείται, από τις προσμονές και της κοινωνίας, όπως είπαμε, και της ευρύτερης οικογένειας, από τη νέα μητέρα και τον πατέρα. Και όμως και λόγω των συνθηκών ζωής, των γρήγορων συνθηκών ζωής, όπου από τη μία οι ρυθμοί τρέχουν, από την άλλη υπάρχει πολλή πληροφόρηση για το τι είναι καλό για το παιδί και τι είναι ωφέλιμο, κάπου εκεί η μητέρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όπως θα ήθελε και όπως θα ένιωθε καλύτερα στο ρόλο της, και αρχίζουν αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά, τα ενοχικά.
0: Τώρα θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω στις ενοχές, όπως για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τις ενοχές των μαμάδων. Για παράδειγμα, μπορεί μια μητέρα, η οποία έχει 1000 προβλήματα, 1000 υποχρεώσεις, να παρακολουθεί, για παράδειγμα, στο Instagram άλλες μητέρες που ανεβάζουν διάφορες δημοσιεύσεις, μια τέλεια ζωή. Εκεί πώς νιώθει, πώς αισθάνεται?
1: Το εντοπίσατε πάρα πολύ ωραία, ακριβώς αυτό. Δηλαδή με τη σύγκριση που κάνει τη ζωή της με τη ζωή την ινσταγραμμική, όχι την πραγματική ζωή, την ινσταγραμμική ζωή που παρουσιάζουν κάποιες κοπέλες, οι οποίες, να το πούμε, είναι η αλήθεια, είναι η εργασία τους αυτή, να ανεβάζουν δημοσιεύσεις, έτσι. Και γι' αυτόν τον τρόπο τις δουλεύουν ωραία, τις φιλτράρουν, τις κάνουν. Δεν είναι όμως η πραγματική ζωή εκεί. Η σύγκριση αυτή λοιπόν είναι που φέρνει μέσα στη μητέρα το συνέστημα της, κάπως να πούμε, κατωτερότητας. Το ότι εκείνη μάλλον δεν τα καταφέρνει τόσο καλά όσο οι άλλες μητέρες που παρουσιάζονται στην οθόνη της. Οπότε αυτή η σύγκριση είναι που φέρνει το συνέστημα της ενοχής. Πάντοτε όμως χρειάζεται να έχουμε κατά νου ότι αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Είναι αρκετά φιλτραρισμένο και φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που να προκαλεί.
0: Άρα λοιπόν δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλες μητέρες και σίγουρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αντανακλάται η πραγματικότητα, η πραγματική ζωή. Τι θα μας λέγατε για το θυλασμό, γιατί πολλές μητέρες, και λένε έτσι ότι έχουν ενοχές, ότι δεν είναι έτσι, δεν ανταποκρίνονται σωστά.
1: Ναι, πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αν και δεν είναι το μοναδικό για τη μητρότητα. Ωστόσο βλέπουμε ότι έτσι προκαλεί πολύ το ενδιαφέρον των μητέρων και είναι καλό αυτό, είναι θετικό το ότι θέλουμε να θυλάσουμε. Χρειάζεται μια στήριξη, ειδικά στο πρώτο παιδάκι, μια σωστή υποστήριξη από κάποιον ειδικό επαγγελματία, αν υπάρξουν δυσκολίες. Πολύ καλή ενημέρωση από την εγκυμοσύνη ακόμα, και τροποποίηση, θα έλεγα, της σκέψης της μητέρας με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να αποδεχτεί όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή που φέρνει το νεογέννητο και ο θυλασμός στη ζωή της. Γιατί ο θυλασμός θέλει πολύ αφοσίωση, θέλει πολύ αποκλειστικότητα. Έχει διαφορά από τη σύντηση με τον μπιμπερό, γιατί στο μπιμπερό μπορούμε να αφήσουμε και κάποιον άλλον να ταΐσει το μικρό, και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θέλει από το θυλασμό. Δηλαδή απαιτείται πολύ λιγότερος χρόνος στο τάισμα με τον πέρο από το θυλασμό. Και αυτή η αποκλειστικότητα επομένως που χρειάζεται από τη μητέρα είναι που την κάνει να νιώθει ίσως κουρασμένη, αποκομμένη από το κοινωνικό της περίγυρο, τουλάχιστον στην αρχή. Αλλά πρέπει πάντοτε να θυμάται η μητέρα ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα που χρειάζεται αυτή η πλήρης αφοσίωση, και στη συνέχεια βελτιώνονται και ευκολύνουν τα πράγματα. Και πάλι όμως, αν δεν τα καταφέρει να θυλάσει το παιδί για διάφορους λόγους, ίσως γιατί δεν είχε σωστή πληροφόρηση, ίσως γιατί έλαβε λάθος ενημέρωση, δεν οφείλονται όλα στην ίδια, ίσως γιατί δεν είχε και υποστήριξη από το περιβάλλον της, σε κάποια περίπτωση δεν χρειάζεται να νιώθει ενοχές. Γνωρίζει ότι σε κάτι δεν τα πήγε τόσο καλά, okay. Έχει πολλά ακόμα για να αναπληρώσει αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να δώσει στο παιδί με το μητρικό γάλα.
0: Όταν τώρα μια μητέρα έχει ενοχές, ποιες είναι οι επιπτώσεις?
1: Ναι, βλέπουμε επιπτώσεις στην ίδια, αλλά και στο ίδιο το παιδί και την οικογένεια. Δηλαδή αρχίζει και νιώθει συναισθήματα αρνητικά, πέρα από τα ενοχικά, νιώθει μειωμένη αυτοπεποίθηση, νιώθει σίγουρα αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, συγκρίνοντας τον εαυτό της με άλλες μητέρες, νιώθει και πάλι μειονεκτικά. Χάνει την ηρεμία της, φορτώνεται με στρες και περιττό άγχος. Μπορεί να φτάσει ακόμα και στο όριο της κατάθλιψης. Δυστυχώς αυτές οι ψυχιατρικές νόσοι είναι πλέον πολύ συνηθισμένες, θα λέγαμε, έχουν ανεβεί δηλαδή τα ποσοστά που εμφανίζονται ειδικά σε γυναίκες και σε νέες μητέρες, οπότε χρειάζεται προσοχή, να επιβαρύνουμε τον εαυτό μας με όλη αυτή την αρνητικότητα, γιατί κάπου θα ξεσπάσει. Ακόμα και στο σώμα επιβαρύνεται και η σωματική υγεία από αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά και από αυτές τις σκέψεις που φέρνουν, και κατ' επέκταση δεν μπορεί η μητέρα να δώσει το καλύτερο δυνατό εαυτό της και στα παιδιά, γιατί όλα αυτά την δυσκολεύουν, την μπλοκάρουν, θα λέγαμε. Ούτε στο σύζυγο μπορεί να φερθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί θα έχει όλα αυτά τον αρνητισμό που την επιβαρύνει. Και κατ' επέκταση και στο νοικοκυριό της και στην εργασία της, σε πολλά σημεία θα νιώθει ότι δεν είναι άξια και ικανή.
0: Άρα από τις ενοχές έχουμε κακή ψυχολογία, ναι. Οι μητέρες έχουν κακή ψυχολογία και όλα αυτά επιδρούν και στην οικογένεια, στο σύζυγο, στα παιδιά. Τι μπορεί να κάνει τώρα μια μητέρα, πώς μπορεί να ξεπεράσει όλο αυτό την κακή της ψυχολογία, τις ενοχές, γιατί θέλει μεγάλη προσπάθεια τώρα, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Όπως το είπατε, χρειάζεται προσπάθεια και χρειάζεται και χρόνος. Δεν είναι κάτι απλό. Για να αλλάξει αυτό, χρειάζεται να αλλάξει όλη η νοοτροπία, θα έλεγα, της μητέρας, αυτό που λέμε mindset. Δηλαδή, να αλλάξει, θα το πω και λίγο πνευματικά, ο λογισμός της. Αν θέλετε να το δούμε και έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές σκέψεις που μπορεί να έρθουν μέσα μας και οι οποίες και δεν αντανακλούν την πραγματικότητα, αλλά και μπορεί να είναι, όπως ξέρουμε, και να έρχονται σε εμάς από τον πειρασμό. Οπότε, χρειάζεται πολύ να φιλτράρει τις σκέψεις της, να μπορέσει να καλλιεργήσει μέσα της την καλή αυτοπεποίθηση, δηλαδή να νιώθει άξια και δυνατή και να βλέπει όλα αυτά τα καλά που καταφέρνει, να μην μένει μόνο στις δυσκολίες που έχει στη μητρότητα και στα σημεία που νιώθει ότι κάπου δεν μπορεί να φτάσει το μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων της. Και αλλάζοντας τη σκέψη της, να αρχίσει έτσι να ξεπερνάει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, να νιώθει πιο θετικά και να μπορεί να νιώθει αυτό άξια στο ρόλο της, αναγνωρίζοντας ωστόσο και παραδεχόμενη ότι δεν μπορεί να είναι τέλεια. Γιατί οι ενοχές έχουν ένα συσχετισμό και με την τελειομανία που μπορεί να μας πιάνει σε διάφορα επίπεδα της ζωής μας και στους διάφορους ρόλους που έχουμε. Επομένως, αλλάζοντας έτσι το σκεπτικό της και την νοοτροπία της, μπορεί σιγά σιγά, συν τον χρόνο, να καλλιεργήσει τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα της και έτσι να μειωθούν και τα αίτια των ενοχών, αλλά και η αίσθηση της ενοχικότητας που έχει.
0: Δεν υπάρχουν, κυρία Χοροζίδου, τέλειες μητέρες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τι μητέρες υπάρχουν, μητέρες που προσπαθούν να γίνουν καλύτερες.
1: Υπάρχουν ικανές μητέρες.
0: Ικανές.
1: Υπάρχουν μητέρες που είναι αρκετές, αυτό που λέμε enough, δηλαδή είναι αρκετά καλή στο ρόλο της. Είναι η μητέρα που, αν το δούμε και πνευματικά, έχει ταπεινό φρόνημα και να αποθέτει την ελπίδα της στο Θεό. Κάνει τον αγώνα της, δεν αφήνεται.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
1: Ναι, έτσι είναι και καταλήγουμε. Δεν γίνεται χωρίς να μην λάβουμε υπόψη και την επίδραση του Θεού Φωτισμού, της Θείας Χάρης, της Ιδιοπαιδαγώγησης στην οικογένεια και πρέπει να το αναζητούμε.
0: Γιατί και τα παιδιά είναι δώρο Θεού.
1: Έτσι.
0: Και βοηθάει και ο Θεός όταν κάνει ένα τέτοιο δώρο, μια τέτοια ευλογία. Και από εκεί παίρνουμε δύναμη, παίρνουν οι μητέρες δύναμη από τον Θεό.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, γιατί βλέπουν ότι μέχρι ένα σημείο φτάνουν οι δυνάμεις τους. Δεν αρκούν παραπέρα. Και οι δυνάμεις και οι αντοχές και οι δυνατότητες που έχουν, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στο Θεό. Και έτσι γλιτώνουμε και από τις ενοχές, γιατί οι ενοχές είναι κάτι που δεν ταιριάζει, αν το δούμε πνευματικά και με την πίστη μας. Μίλησα προηγουμένως και για τους κακούς λογισμούς. δεν είναι κάτι που μας βοηθάει, δεν είναι ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή να διαχωρίσουμε αυτές τις έννοιες και να δούμε ότι δεν είναι ταυτόσιμες. Να μην νομίζουμε ότι έχοντας ενοχές δεν έχουμε εγωισμό. Ίσα ίσα. Κρύβουν μέσα εγωισμό οι ενοχές.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Πρέπει να το δούμε λίγο και έτσι πνευματικά. Μιας που μιλάμε τώρα εδώ πέρα σε εκκλησιαστικό σταθμό μπορούμε να τα πούμε αυτά. Ναι, κρύβουν μέσα τους σκέψεις μειονεκτικές που ξεκινούν από θέματα έτσι εγωιστικά. Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό η μητέρα να έχει μέσα της ισορροπία, να βρει την ισορροπία της.
1: Ναι. Η ισορροπία είναι αυτό το ζητούμενο στη ζωή μας και ειδικά στη ζωή της μητέρας, η οποία αναλαμβάνει πάρα πολλά να κάνει. Δηλαδή, έχει τη δική της την ψυχή, τη δική της την προσωπικότητα. Έπειτα, πρώτα θα έπρεπε να θέσουμε τη σύζυγή, αν και κάποιες φορές ξεχνιέται. Και έπειτα φυσικά τα παιδιά, την διαπαιδαγώγηση. Όμως μπορεί να είναι και εργαζόμενη συχνά στη σύγχρονη κοινωνία. Δεν πάβει να είναι κόρη, να έχει τους γονείς της, πιθανόν οι οποίοι έχουν και τις δικές τους ανάγκες, και συγγενείς με πολλούς άλλους ανθρώπους. Έπειτα δεν πάβει να είναι και μέλος της κοινωνίας, να δίνει δηλαδή και εκεί κάτι ωφέλιμο. Και οφείλει να προσέχει και την υγεία της, έτσι. Την προσωπική της ανάπτυξη, να μην σταματά να μαθαίνει, να βελτιώνεται, δηλαδή πνευματικά, ψυχικά, διανοητικά. Και όλα αυτά ζητούν χρόνο και ενέργεια από τη μητέρα. Όμως χρειάζονται, θα λέγαμε, όλα αυτά για να ισορροπήσει στη ζωή της. Δεν μπορεί να χάσει κάτι από όλα αυτά, γιατί αν χάσει κάτι θα νιώθει ότι από κάπου της λείπει ένα κομμάτι του εαυτού της. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιες μητέρες, ειδικά όταν είναι μωρομάνες ή έχουν μικρά παιδάκια, νιώθουν ότι δεν είναι ο εαυτός τους.
0: Συνήθως οι νέες μητέρες.
1: Συνήθως οι νέες μητέρες, γιατί καθώς μεγαλώνουν τα παιδάκια, βρίσκουν πάλι τη σειρά τους. Αλλά στα πρώτα χρόνια, που συνήθως είναι και πιο παιδιτικά, νιώθουν αυτό.
0: Λόγω της αλλαγής.
1: Λόγω της αλλαγής και της δυσκολίας να προσαρμοστούν και να μπορέσουν να επενδύσουν σε όλους τους ρόλους τους.
0: Εσείς τώρα είστε και σύμβουλος γυναίκας, μητέρας. Τι έχετε να μας πείτε από την εμπειρία σας, τι παρατηρείτε περισσότερο, αυτό που σας λένε οι μητέρες, που ζητάνε κάποια έτσι στήριξη.
1: Λοιπόν, το κομμάτι των ενοχών το παρατηρούμε πολύ συχνά να έρχεται στο προσκήνιο. Κάποιες φορές μπορεί να είναι καμουφλαρισμένο, δηλαδή να μην φαίνεται εξ αρχής ξεκάθαρα, αλλά το εντοπίζουμε καθώς δουλεύουμε με τη μητέρα και βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο, θα λέγαμε, είναι μια τροχοπέδη, την κρατά πίσω, δεν την αφήνει να αναδείξει όλη τη δύναμή της. Έχουμε πολλές κρυφές δυνάμεις μέσα μας, θα έλεγα, και πολλά χαρίσματα από το Θεό. Αλλά να αφήνουμε τις σκέψεις, τις αρνητικές αυτές, τους κακούς τους λογισμούς να μας τρώνε, να απομυζούν την ενέργειά μας, δεν μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το δυναμικό μας. Οπότε χρειάζεται αρκετή δουλειά σε επίπεδο σκέψης και συναισθημάτων, να μπορούμε να εντοπίσουμε αυτή την αρνητικότητα που μπορούν να βγάζουν και να τροποποιούμε και τη σκέψη και το συναίσθημα σε τέτοιο βαθμό, σιγά σιγά όπως είπαμε, σιγά σιγά και σταθερά, ώστε να αναδείξουμε μια θετικότητα, δηλαδή καλούς λογισμούς, καλό συναίσθημα. Και όλο αυτό, καθώς δουλεύουμε δηλαδή με τις μητέρες, βλέπουμε ότι βγάζει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί ξεπερνούνται οι ενοχές, ξεπερνούνται τα αισθήματα μειονεξίας, και αυτό έχει αντανάκληση φυσικά εκτός από την ίδια, που νιώθει πολύ καλύτερα και εξαλαφρωμένη, και σε όλη την οικογένειά της.
0: Σίγουρα λοιπόν χρειάζεται ψυχραιμία αρχικά για να διώξουμε τις κακές σκέψεις. Έτσι. Να προγραμματίσουμε τις σκέψεις μας, να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη, αυτό. Έτσι. Που λέμε να ισορροπήσουμε. Έτσι. Τη ζωή μας.
1: Έτσι. Έχετε πολύ δίκιο, χρειάζεται ψυχραιμία και θα έλεγα χρειάζεται και κάποιος ήρεμος χρόνος. Δηλαδή, αν η μητέρα είναι διαρκώς στο τρέξιμο, το παρατηρούμε αυτό, και δεν έχει λίγο χρόνο, δεν μιλάμε για πολύ, έστω λίγα λεπτά τη μέρα να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, να δει τον εαυτό της, δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Θεωρεί ότι δεν έχει χρόνο, γιατί θέλει να κάνει συνεχώς δραστηριότητες και μέσα από αυτό πιστεύει ότι προσφέρει ό,τι καλύτερο. Αλλά απ' την άλλη, εμείς βλέπουμε ότι χρειάζεται αυτός ο λίγος χρόνος με τον εαυτό της, αυτό που λένε και οι πατέρες, να γίνει μια εσωτερική εργασία, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να αντιληφθούμε τι γίνεται στο επίπεδο των σκέψεων, και έτσι ψύχρεμα, όπως πολύ ωραία είπατε, να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά και να έρθει μια εξισορρόπηση στις σκέψεις, στο συναίσθημα και επομένως και στις κινήσεις που θα κάνει η μητέρα.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται να βρει η μητέρα έτσι μια στήριξη, να ζητήσει βοήθεια, mm-hmm. να μην φοβάται να ζητήσει βοήθεια.
1: Να μην διστάζει καθόλου να ζητάει βοήθεια.
0: Να μην διστάζει.
1: Καθόλου να μην διστάζει να ζητάει βοήθεια από διακριτικό πνευματικό, από το σύζυγο, από φίλες, mm-hmm. από ομάδες που μπορεί να ενταχθεί και από όπου θα λάβει υποστήριξη που χρειάζεται, αλλά και από κάποιον ειδικό σε θέματα ψυχικής υγείας ή συμβουλευτικής για μητέρες. Χρειάζεται να επενδύσει, θα έλεγα, σε αυτό και σε χρόνο και σε ενέργεια, αν νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει μόνη της, γιατί σίγουρα υπάρχουν τρόποι να βοηθηθεί αν βρει τα κατάλληλα άτομα που προανέφερα, και έτσι θα δώσει στη συνέχεια τον καλύτερο εαυτό της στην οικογένεια.
0: Ο σύζυγος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βοήθεια,
1: Πάρα πολύ σημαντικό
0: ρόλο. Μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, στην υποστήριξη της μητέρας. Σε πρακτικά θέματα ακόμα χρειάζεται μια ενίσχυση μητέρα. Και στο να την ηρεμεί, θα έλεγα, όταν έρχονται αυτές οι σκέψεις, οι ενοχικές, οι σκέψεις της μειονεξίας, οι σκέψεις οι αρνητικές, γιατί ο σύζυγος ως άνδρας έχει περισσότερο τη λογική, ενώ ως γνωστό η μητέρα ως γυναίκα έχει περισσότερο το συναίσθημα, οπότε να είναι έτσι ένα αποκούμπι ο σύζυγος, όπου μπορεί να αποθέσει αυτές τις σκέψεις και να απαλλαγεί, να δεχτεί όμως και την ενίσχυση από την πλευρά του σύζυγου και μαζί να συνεχίσουν φυσικά.
0: Εσείς κάνετε και πολλά σεμινάρια.
1: Ναι.
0: Μπορούν να σας βρούνε,
1: ναι,
0: αν θέλουν,
1: με τις μητέρες. Ναι. Διοργανώνω πολλά σεμινάρια και δωρεάν τα παρέχω κάποια από αυτά. Και καθώς και ομάδες για μητέρες, οι οποίες είναι προσιτές σε όλες τις μητέρες και όποια χρειαστεί φυσικά και σε ατομικές συνεδρίες.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεραπεύσουν οι μητέρες τις ενοχές, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, στη φροντίδα των παιδιών τους.
1: Ακριβώς.
0: Το μεγάλωμα.
1: Αρχικά να τις εντοπίσουν, γιατί θεωρείται κάποιες φορές από κάποιους ότι οι ενοχές είναι ταυτόσιμο με τη μητρότητα. Δεν γίνεται δηλαδή μια μητέρα να μην έχει ενοχές καθώς προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Όχι, δεν χρειάζεται να έχει ενοχές για να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Χρειάζεται να κινητοποιηθεί με έναν υγιή τρόπο, αποφεύγοντας τις ενοχές που, όπως είπαμε, την υποθάλπουν αυτή την προσπάθειά της, και έτσι να ξεδιπλώσει όλο το δυναμικό της, ήρεμη, γαλήνια, χαρούμενη, προς όφελος όλων και της οικογένειας και κατ' επέκταση και του κοινωνικού συνόλου.
0: Πάντως, κυρία Χοροζίδου, σε καμία περίπτωση να μην πανικοβληθεί η μητέρα, έτσι, είναι κάτι το φυσιολογικό.
1: Πολύ ωραία το λέτε. Είναι σκέψεις που έρχονται μαζί με τη μητρότητα. Και επειδή, όπως είπαμε και στην αρχή, μπορεί να προκαλούνται ακόμα και από το κοινωνικό σύνολο, λόγω του ότι απαιτούνται πολλά από τις μητέρες, χρειάζεται να εντοπιστούν, να μην πανικοβληθεί η μητέρα φυσικά, αλλά να κοιτάξει να αντιμετωπίσει πριν γίνουν, ας πούμε, φύση της, δηλαδή πριν μπουν βαθιά μέσα της και την δυσκολεύουν και χάσει χρόνο πολύτιμο από το μεγάλωμα των παιδιών και χάσει δυνάμεις από αυτή την κατάσταση.
0: Όσο πιο νωρίτερα τις αντιμετωπίσει αυτές τις ενοχές, τόσο καλύτερα.
1: Τόσο καλύτερα. Mm. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, συνήθως ξεκινούν από την αρχή της μητρότητας, όπως είπαμε, αλλά Πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι ενοχές έχουν και μητέρες εφήβων ή νεαρών ενηλίκων παιδιών. Ναι. Γιατί και εκεί τα πράγματα κάποιες φορές δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελαν οι μητέρες. Τα παιδιά αρχίζουν να κάνουν τη δική τους ζωή. Έχουν τις δικές τους παρέες, το δικό τους τρόπο σκέψης και δράσης. Και εκεί συχνά οι μητέρες, καθώς βλέπουν ότι δεν κινούν τα πράγματα όπως θα ήθελαν, αρχίζουν και νιώθουν οι ίδιες ένοχες. Όμως και εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι ένα σημείο φτάνει η ευθύνη της μητέρας, η ευθύνη των γονιών, και από εκεί και πέρα αρχίζει και η ευθύνη του εφήβου και του νεαρού ενηλίκου.
0: Γιατί και στην εφηβεία είναι μια πρωτόγνωρη ηλικία, μια κατάσταση που υπάρχουν αλλαγές.
1: Υπάρχουν αλλαγές, φυσικά με την προσευχή, με την αγάπη κοντά στα παιδιά μας. Να μην πω ότι ενοχές μπορεί να νιώθει και μια μητέρα, το παρατηρούμε και αυτό, η οποία έχει έγγαμα παιδιά. Ας πούμε, αν δεν πάει καλά ο γάμος τους, λέει τι έκανα, πώς το μεγάλωσε αυτό το παιδί μου και έφτασε να χωρίσει. Όχι, δεν ισχύει. Εντάξει, έκανες ό,τι μπορούσες και ως παιδί και στη συνέχεια μέσα στην οικογένεια. Αν έχεις κάνει λάθη, τα αναγνωρίζεις, υπάρχει μετάνοια σε κάθε περίπτωση. Και συνεχίζεις να προσφέρεις όσο μπορείς καλύτερα. Τα λάθη είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, δεν θα μείνουμε σε αυτά.
0: Τα λάθη λοιπόν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Προσπαθούμε έτσι να τα αντιμετωπίσουμε, έτσι, να τα διορθώσουμε. Είναι κάτι το φυσιολογικό για τις μανούλες που νιώθουν ενοχές. Όλα διορθώνονται, όλα είναι ξεπεράσιμα. Να ζητάει η βοήθεια η μητέρα. Να βοηθάει και ο σύζυγος.
1: Εννοείται. Και όπως μπορεί να υποστηρίζει τη μητέρα.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί. Πολύ έτσι χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε και σε μια άλλη εκπομπή.
1: Με τα χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μηχαλιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η νεανική χοροδία και ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καραγκιουλάκ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως, Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός, πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

لاجل الغاليه اللي سيدنا فيها ايه تراسي تزبر تطير في الامن لكن اربوكوريا تتعب اربوكوريا في جوزه تطهيا مو خوفي تتعب دي كبروبلمسي ότι θα συνέβαινε αυτή η κάποια αλλαγή του προγράμματος, η οποία, όπως είδαμε από την όλη αφήγηση, ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, εφόσον συνοδόν είχε αυτόν τον άγγελο τον Ραφαήλ. Τότε είπε αυτό ο Πενθερός, «Μήνον παρεμή, κι εγώ εξαποστελώ προς τον πατέρα σου και δηλώσουσι αυτό τα καταθέτω. Μην είναι κοντά μου, παιδί μου, τούτο διότι θα ήθελε οπωσδήποτε να έχει κοντά και την κόρη του, η οποία ήταν μοναχό παιδί, μοναχό κόρη, μοναχό παιδί. Και εγώ θα στείλω εις τον πατέρα σου να ειδοποιήσω να μην ανησυχούν από την αργοπορία σου αυτή και ότι θα μείνεις μαζί μου». Και τότε λέγει ο Τοδίας προς τον πέθερό του, «Εξαπόστειλόν με προς τον πατέρα μου, δεν θα μπορέσω. Παρακαλώσω πολύ, πρέπει να πάω στον πατέρα μου». Έτσι βλέπουμε ο Τοδίας να

0: ανάμεσα σε δύο συναισθηματικούς πόλους. Ο ένας πόλος είναι ο πατέρας που είχε χαιργήσει και έπρεπε να είχε επιστρέψει και ο οποίος ανησυχεί. Τι μητέρα. Ο άλλος πόλος είναι ο πεθερός. Δεν πρέπει όμως να δυσαρεστήσει ούτε τον ένα ούτε τον άλλο και κατά κάποιο τρόπο μοιράζει τα συναισθήματα στη μέση. Είναι πραγματικά μία σωστή τοποθέτηση αυτή που όταν δύο άνθρωποι παντρεύονται, αντιλαμβάνεστε ότι είναι από δύο διαφορετικά σπιτικά. Και αφού είναι από δύο διαφορετικά σπιτικά, επόμενο είναι να υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, όψεις συναισθηματικές. Δύο κόσμοι συναισθηματικοί. Πώς τώρα θα μπορέσει ο σύζυγος και η σύζυγος που μπαίνουν στο καινούριο σπιτικό τους να ικανοποιήσουν και τους δύο αυτούς συναισθηματικούς κόσμους? Είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει ούτε να δυσαρεστήσουν τον έναν ούτε τον άλλον. Και τον έναν να ικανοποιούν και τον άλλον. Κατά έναν τρόπο που η διάκρισή τους, η σοφία τους, η αγάπη τους θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακρίνει πώς πρέπει να κινούνται. Έτσι λοιπόν, αφού ελήφθη η απόφαση, βλέπουμε ότι ο Ραγουήλ δεν επιμπαίνει, δεν είναι εκείνος ο πεισματάρης άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί προβλήματα, είναι, τι τα θέλετε, είναι αυτό το μεγάλο θέμα της, της εκτιμήσεως της ελευθερίας του άλλου. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Αλλά αγαπητοί μου, μπορούσαμε να εκτιμήσουμε την ελευθερία του άλλου ανθρώπου, ποτέ δεν θα γινόμεθα ούτε φορτική, ούτε ενοχλητική, ούτε ανεπιθύμητη. Όταν ξέραμε τα όρια μας μέσα στα οποία πρέπει να κινούμεθα. Έτσι ο Ραγουή προτείνει, αλλά δεν επιμένει. Δηλαδή, ιδεώδεις καταστάσεις, πραγματικά. Και μην νομίζετε ότι αυτές οι ιδεώδεις καταστάσεις είναι εκτός πραγματικότητος. Όταν είμαστε καλλιεργημένοι άνθρωποι, δυνάμεθα να ζούμε αυτές τις ιδεώδεις καταστάσεις, οι οποίες βεβαίως γίνονται με πολλή θυσία, πλην όμως επιτυγχάνονται. Τότε λοιπόν, λέγει ο Ραγουήλ ο πεθερός, στον γαμπρό, πάρε παιδί μου τη γυναίκα σου, την Σάρα, θα σου δώσω και τα μισά από τα υπάρχοντά μου. Από ό,τι έχω, σώματα και κτίνη και αργύριον. Ήτι, υπηρέτες, δούλους, ήταν η εποχή που υπήρχε η δουλεία, δούλους, ζωντανά και χρήματα. Κινητή περιουσία. Διότι αφού θα έφευγε, δεν μπορούσε να πάρει ακήρυτη, επόμενο ήταν, θα έπαιρνε κινητή περιουσία. Και του έδωσε τα μισά από τα υπάρχοντά του. Ενθυμίστε που είχαμε πει πολλά για το θέμα της πρίκας την περασμένη φορά, όπως και ότι δεν τα έδωσε όλα, διότι η φρόνηση σε αυτό απαιτεί, έπρεπε και εκεί να κρατήσουν κάποια περιουσία να ζήσουν, να κινηθούν, να μην είναι υποτελείς των παιδιών των, γιατί οι γονείς έχουν μια ιδιαίτερη λεπτή ψυχολογία που επόμενον είναι αφού προηγούνται χρονικά και από πλευράς θέσεως, είναι πιο μεγάλα από τα παιδιά τους και είναι οι γονείς. Τους πάει στραβά, τους πάει άσχημα, τους πληγώνει όταν πρέπει να είναι κάτω από τις διαταγές των παιδιών των. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και όλα αυτά τα παθαίνουν οι γονείς όταν δεν κρατούν κάτι για τον εαυτό τους. Αλλά τα δίδουν χωρίς όρους στα παιδιά τους και λένε τώρα κυβερνήστε εσείς. Δεν θα κυβερνήσουν τα παιδιά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το σπίτι τους το κυβερνήσουν εκείνοι. Αλλά μια οικονομική όμως ανεξαρτησία των γονέων είναι εκ των όνων κάνα. Είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Και ευλογήσε αυτούς, εξαπέστειλε λέγον, ευωδώσει ημάς τέκνα ο Θεός του ουρανού, πρώτου με αποθανήν. Ευλογήσε αυτούς. Είναι η ευλογία των γονέων. Α, παιδάκια, αν ξέρατε τι είναι αυτή η ευλογία των γονέων, Αν το ξέρατε, και αν ξέρατε τους αντίποδες της ευλογίας, την κατάρα των γονέων. Αυτή η ιδία, η Αγία Γραφή μας ομιλεί και δια την ευλογία και δια την κατάρα. Ότι η ευλογία λέγει θεμελιώνει σπίτια παιδιών, ενώ αντιθέτως η κατάρα εκριζεί, θεριζώνει σπίτια παιδιών. Και η ευλογία πιάνει και η κατάρα, γιατί θα ρωτήσετε πιάνει η κατάρα. Εάν πιάνει η ευλογία, πιάνει και η κατάρα. Πιάνει η ευλογία, τότε ως προς τι να λέγεται η ευλογία, να δίδεται η ευλογία, αν δεν πιάνει. Όταν ο Κύριος λέγει ευλογείτε και μη καταράστε, σημαίνει ότι πρέπει να ευλογούμε, διότι η ευλογία είναι κάτι που ακριβώς βρίσκει απήχηση, εφόσον φυσικά απέναντί μας υπάρχει ιός ευλογίας. Για να το καταλάβετε αυτό, προσέξτε να το δείτε. Όταν ο Κύριος έστελνε τους 70 μαθητάς και τους 12 προπροσώπου αυτού, δηλαδή να κηρύξουν στις πόλεις και τα χωριά τη Βασιλεία του Θεού, τους είπε: μπαίνοντας σε ένα σπίτι θα λέτε ειρήνη το οίκο τούτο, ειρήνη σε αυτό το σπιτικό. Η ειρήνη βεβαίως είναι φορεύς και της ευλογίας, αλλά εάν λέγει στο σπίτι εκείνο υπάρχει ιός ειρήνης, ιός λέγεται τώρα εδώ νοικοκύρης, ιός ειρήνης, παιδί της ειρήνης, δηλαδή οικογενειάρχης, άξιος να αποδεχθεί την ειρήνη την οποία του δίνεται, τότε η ειρήνη σας θα αναπαυθεί στο σπίτι εκείνο. Εάν αντιθέτως η ειρήνη σας δεν βρει απήχηση, διότι δεν υπάρχει εκεί ιός ειρήνης, υπάρχει άνθρωπος ατσούμπαλος, άνθρωπος περίεργος, τότε η ειρήνη σας θα επιστρέψει σε εσάς. Βλέπετε λοιπόν ότι η ειρήνη επιστρέφει όταν δεν βρει πεδίων προσγειώσεως. Γυρίζει πίσω. Γι' αυτό όταν ευλογούμε εμείς τους ανθρώπους και εκείνοι δεν δέχονται την ευλογία μας, γυρίζει η ευλογία στο κεφάλι μας. Και το αντίθετο. Όταν δίνουμε κατάρα, αλλά δεν είναι εκεί οι άνθρωποι άξιοι κατάρας, είναι άνθρωποι άξιοι ευλογίας. Διότι πόσες φορές καταρώνται οι άνθρωποι ανθρώπους αξίους ευλογίας, δηλαδή άδικες κατάρες, τότε οι κατάρες πέφτουν στο κεφάλι εκείνου ο οποίος τις εκφέρει. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Έτσι δεν είναι δε και ίδιον του ανθρώπου του πνευματικού, του καλλιεργημένου, του χριστιανικά καλλιεργημένου να καταράτει. Από το σώμα του χριστιανού δεν πρέπει να βγαίνει η κατάρα, πρέπει να βγαίνει η ευλογία. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος είπε ευλογείτε και μη καταράστε. Βλέπουμε συνεπώς ότι αυτά βρίσκουν απήχηση, παιδιά. Κατά μείζωνα λόγο, όταν η ευλογία ή η κατάρα βγαίνουν από ανθρώπους που έχουν φύση θέση κοπιάσει απέναντί μας. Και αυτοί οι άνθρωποι που φύση θέση κοπιάζουν απέναντί μας είναι τρεις. Είναι οι γονείς, είναι οι ιερείς και οι δάσκαλοι. Οι γονείς, οι ιερείς και οι δάσκαλοι. Οι διδάσκαλοι, ενωδία είναι οι διδάσκαλοι. Όχι ο δημοδιδάσκαλος, οι διδάσκαλοι, αυτοί που μας διδάσκουν. Αυτοί οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει. Έτσι, αν σκάζουμε τους γονείς μας, δεν τους ακούμε, ή τους πνευματικούς μας, ή τους διδασκάλους μας, γενικά, είμαστε υπόλογοι απέναντι στον Θεό. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσεβέρωση επιστολή του. Λέγει πίθεστε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε. Τις ηγουμένες, αυτοί που είναι οι προϊστάμενοι σας. Τώρα, μπορεί αυτοί να είναι οι γονείς σας, εν ευρία είναι οι ηγούμενοι. Να είναι οι γονείς σας, να είναι οι διδάσκαλοι σας ή οι πνευματικοί σας. Στην προκειμένη περίπτωση ο Απόστολος ομιλεί συγκεκριμένα για τους πνευματικούς ηγουμένους, δηλαδή για τους ιερείς, τους προϊσταμένους. Διότι λέγει, αν δεν ακούσετε, αυτοί θα στενάζουν, θα κάνουν το έργο τους με στεναγμό. Δηλαδή, α, θα λένε. Όπως το λένε και οι γονείς αυτό πολλές φορές. Το κάνουν και οι γονείς. Α, λένε. Α, αυτό το α. Και λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε, μη στεναζούν οι ηγούμενοι σας, οι προστάμενοι σας, διότι τούτο είναι σε εσάς αλυσιτελές. Τι θα πει αλυσιτελές? Σε λίγο δεν θα ξέρουμε και αρχεία, θα πρέπει να κάνουμε και ερμηνεία να μεταφράζουμε αυτά που λέμε. Θα πει ασύμφορον. Είναι ασύμφορο. Δεν σας συμφέρει. Δεν σας συμφέρει να βαρυγκωμάει ο άλλος. Γιατί έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, εδώ η ευλογία των γονέων. Έτσι πολλές φορές όταν μια κοπέλα αποφασίζει να παντρευτεί αφού κλεφτεί. Να τα λέμε ίσια, έτσι. Να τα λέμε ίσια. Να τα λέμε ίσια, γιατί υποακείστε σε όλους τους κινδύνους. Αυτό το ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν ξεκινάει με ευλογία ο γάμος αυτός. Οι άλλες ποικίλες περιπέτειες άσχημες και περίεργες και παράξενες, σημαίνει δεν ξεκινάει με ευλογία ο γάμος αυτός. Πρέπει να ξεκινάει με ευλογία. Προσέξτε κοπέλες, πρέπει να ξεκινάει με ευλογία των γονέων. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, πρέπει να ξεκινάει και με την ευλογία της Εκκλησίας, για να είναι ο γάμος κατά Θεόν και να μην είναι κατά σάρκα. Κατά κόσμο, κατά σάρκα. Σαρκικός γάμος. Και ξέρετε τι επικρατεί των σαρκικών γάμων? Ο Ασμωδαίος, εκείνος ο φθοροποιός θέμων, περί του οποίου θα μου κάνει λόγο την μια περασμένη φορά. Και τι λέγει? Λέγει, παιδάκια μου, παιδιά μου, ήρθε ο Θεός να σας ευωδώσει να δω παιδιά από σας πριν πεθάνω. Ήταν μια ευλογία στην Παλαιά Διαθήκη να δουν παιδιά παιδιών. Εκείνος ο θαυμάσιος ψαλμός, ο 127, ο οποίος παρουσιάζει αυτές τις τρεις πηγές χαράς. Τένεια. Τρεις πηγές χαράς. Εκεί λέγει και είδης, και είδης τέκνα τέκνων ιούς ιών σου. Δεις, λέει, παιδιά των παιδιών σου. Είναι δηλαδή αυτή η ευλογία της μακροζωίας, να γεράσει κανείς, να δει εγγόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν και δυσέγγωνα. Και κάποτε σπάνιο, πολύ σπάνιο, τα δυσέγγωνα δεν είναι σπάνιο, κάποτε να προσεγγίζουν προς τα τρισέγγωνα. Αυτό είναι σπάνιο. Θεωρείται δε στην Παλαιά Διαθήκη πολύ μεγάλη ευλογία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε άλλες ευλογίες, έχουμε πια τη Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε, αν πεθάνουμε νέοι ή γέροι. Προσέξτε, αν πεθάνουμε νέοι ή γέροι. Αν παντρευτούμε ή δεν παντρευτούμε. Εάν κάνουμε παιδιά ή δεν κάνουμε παιδιά. Αυτά είναι πολύ μικρής σημασίας. Γιατί έχουμε το maximum, το μέγιστον, τη Βασιλεία του Θεού. Είναι πλέον η Βασιλεία του Θεού μια πραγματικότητα που δεν ήτωε στην Παλαιά Διαθήκη. Και συνεπώς, φεύγοντας ο άνθρωπος από τον κόσμο αυτόν, πήγαινε στον σκοτεινό Άδη. Δεν είχε τίποτα να απολαύσει. Ήταν ο ζωφερός Άδης. Γι' αυτό ζητάει ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης τη μακροζωία, την ευλογία η μακροζωία, για να απολαύσει κάποιες χαρές πάνω στη γη. Αυτές τώρα οι χαρές πάνω στη γη, για την Καινή πια Διαθήκη, είναι σκιώδεις. Δεν έχουν πια πολύ βάθος. Βεβαίως είναι κάποιες χαρές, αλλά αν το θέλετε, πολύ, πολύ, θα λέγαμε, χαρές σχήματα. Περνάν. Έβαργες. Δεν έχουν και πολύ σημασία. Τι είπε τη θυγατρία αυτού? Εδώ τα θέλω να προσέξετε, παιδιά. Ένα αληθινά πελώριο κεφάλαιο. Εδώ τώρα έχουμε κάποιες υποθήκες. Η κόρη φεύγει. Φεύγει από το σπίτι. Την παίρνει ο γαμπρός και φεύγουν. Και πάνε στο σπίτι του γαμπρού. Ο πατέρας ευλογεί, αλλά θα δώσει όμως και τις υποθήκες του, όπως και η μητέρα και εκείνη θα ευλογήσει και θα δώσει τις υποθήκες της. Ο πατέρας στο κείμενό μας δίνει τις υποθήκες του στην κόρη του.
1: Και η μητέρα, η Έγνα, δίνει τις υποθήκες της εις των γαμπρών. Έτσι, βλέπουμε να υπάρχει μία τροποντινά διασταύρωση. Και από τις δύο πλευρές έχουμε αυτές τις υποθήκες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η κοπέλα η οποία πρέπει να προσέξει μερικά πράγματα, πρέπει να προσέξει και ο γαμπρός. Οπωσδήποτε. Και είπε τη θυγατρία αυτού. Πείμα τους πενθερούς σου. Αυτήν είναι γονή σου η σύν. Αυτή η φράση, δεν ξέρω, δεν έχω ερευνήσει όλη την Παλαιά Διαθήκη, αλλά μου φαίνεται ότι είναι η μοναδική πρόταση εδώ στο ιερό αυτό κείμενο που αναφέρεται σε αυτό το πολύ πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Τίμα τους πενθερούς σου, λέει στην κοπέλα. Τώρα αυτή είναι η γονή σου. Αν αυτό το καταλάβαιναν, οι κοπέλες, πιστέψτε με, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις προστριγές που υπάρχουν ανάμεσα στο ζεύγος θα είχαν εκλείψει. Γιατί λέτε? Διότι πάρα πολλές κοπέλες όταν παντρευτούν συνεχίζουν να έχουν εξάρτηση ακόμη από τη μαμά και τον μπαμπά και δεν μπορούν να δουν μπροστά τους τον πεθερό και την πεθερά. Αυτή η εξάρτηση του μπαμπά και της μαμάς, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει καλλιεργηθεί από τους ίδιους τους γονείς προς την κόρη τους. Και το χειρότερο, υποθάλπεται αυτή η κατάσταση και μέσα στον γάμο της κόρης. Υποθάλπεται. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Να δημιουργείται μία διάσταση ανάμεσα στην κόρη, στην κοπέλα και τα πεθερικά της. Και αυτό έχει σαν συνέπεια μία διάσταση ανάμεσα στην κοπέλα και τον άντρα της. Και έτσι μέσα το σπίτι παθαίνει αλλοιώσεις. Παθαίνει κακό, παθαίνει φθορά. Αυτό συμβαίνει, ξαναλέγω, όταν οι γονείς καλλιεργούν στα παιδιά τους αυτήν την εξάρτηση. Πρέπει να σας πω κι αν οι γονείς σας δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, βοηθήσατε τους να το κάνουν τώρα σε εσάς. Τι είδους εξαρτήσεις μπορούμε να έχουμε από τους γονείς μας? Ηθικές ή ψυχολογικές? Λέγει κάπου η Αγία Γραφή, είναι μια ολόκληρη εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευχηγένεται και έρθει μακροχρόνιος επί της γης της αγαθής. Κάπου λέει η Αγία Γραφή πάλι το εξής, πάλι Παλαιά Διαθήκη. Και προσκοληθήσετε δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Καταλήψει άνθρωπος, καταλήψει, υπογραμμίζω το ρήμα, άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Και ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτε. Το ένα λέγει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, εντολή. Το άλλο λέγει καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Το ένα λέει θα εγκαταλείψει και το άλλο λέει να τιμάς. Πώς γίνεται αυτό? Είναι αντιφατικό? Όχι παιδί. Εδώ θέτει ακριβώς ένα ξεχώρισμα, μια διάκριση. Το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου αναφέρεται εις τας ηθικάς σχέσεις του ανθρώπου έναντι των γονέων του. Έχει ο άνθρωπος ηθική υποχρέωση έναντι των γονιών του. Το καταλήψει, εγκαταλήψει. Αυτό το εγκαταλήψει δεν αναφέρεται στις ηθικές υποχρεώσεις, αλλά αναφέρεται στην ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ψυχολογικός σύνδεσμος όταν συμβεί ο γάμος. Ο ψυχολογικός αυτός σύνδεσμος οφείλει να ραγεί. Προσέξτε, ψυχολογικός, Γιατί αν υπάρχει αυτός ο ψυχολογικός σύνδεσμος της κοπέλας προς τους γονείς της, αν το θέλετε, δυστυχώς, δυστυχέστατα, όχι σπάνια, και ψυχολογική σύνδεση του αγοριού, του νέου, με τους γονείς του, τη μάνα του κυρίως, κυρίως τη μάνα του, τότε έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι ο σύζυγος των άλλων και δεν μπορούν να ενωθούν ούτε ηθικά, ούτε ψυχολογικά, ούτε συναισθηματικά. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η εξάρτηση ψυχολογική από τους γονείς. Και βλέπετε, εγώ τουλάχιστον έχω αντιμετωπίσει πλήστος περιπτώσεων. Σας το λέγω με θλίψιμο αυτό το πράγμα και είναι κάτι που κι εσείς πιστεύω θα το έχετε γνωρίσει, ίσως θα ακούτε ιστορίες ανθρώπων γύρω από το θέμα αυτό. Να ακούει ο άνδρας τη μάνα του και όχι τη γυναίκα του. Να δίνει λογαριασμό στη μάνα του και όχι στη γυναίκα του. Και κάθε απόφαση που θα λαμβάνετε, σύμβουλος θα είναι η μάνα και όχι ποτέ η γυναίκα. Αντίθετα, και η γυναίκα να είναι δεμένη με τη μάνα της και να μην ακούει τον άνδρα της εκείνο το οποίο της λέγει, αλλά να ακούει και να εφαρμόσει εκείνο που της λέει η μάνα της. Περιττό να σας πω, καταλαβαίνετε μόνοι σας τι ολέθριο είναι αυτό μέσα εις των γάμων. Ολέθριο! Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουμε στο σημείο αυτό. Χωρίς να παραβούμε την εντολή, είναι ξεχωριστά πράγματα. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δηλαδή, τις ηθικές μας υποχρεώσεις πρέπει να ρίξουμε ροήτα, να σπάσουμε αυτούς τους ψυχολογικούς, όχι συναισθηματικούς απλώς, ψυχολογικούς δεσμούς με τους γονείς μας. Το θέλετε? Στην περίπτωση που ο νέος είναι, δεν κατάφεραν να σπάσουν αυτούς τους ψυχολογικούς δεσμούς με τους γονείς των, απορρίφαστα θα λέγαμε τούτο. Είναι ανώριμη. Και είναι ανώριμη πρώτα-πρώτα για το γάμο. Έχω ακούσει αυτή τη φράση. Την έχω ακούσει εγώ τη φράση αυτή από κοπέλα. Από κοπέλες. Ο άνδρας μου είναι ανώριμος, πάτερ μου. Όταν, ας πούμε, δεν πάνε καλά, ετοιμάζονται να πάρουν διαζύγιο. Προχθές, την περασμένη εβδομάδα, συνέπεσε να βρεθώ στο γραφείο της Μητροπόλεως. Και είδα ένα παιδί που είχα πολύ καιρό να το δω κάπου. Ήταν κάτι φτώπλου κάπου. Και του λέω, πολλά χρόνια έχω να σε δω, τι κάνεις, πώς περνάς, πώς εδώ στη Μητρόπολη, παντρεύεσαι? Κουράει το κεφάλι, το αντίθετο. Δηλαδή, μου λέει, παίρνω διαζύγιο. Λέω, γιατί? Εγώ είχα μια δουλειά εκεί με το γραμματέα, που να τελειώσω τη δουλειά, τον έχασα. Πήγανε στο μέσα γραφείο για συμβιβασμόν. Αυτός ο συμβιβασμός έχει επιτυχία 1% που ουσιαστικά, και αφού έχει προχωρήσει με τους δικηγόρους και τα δικαστήρια η υπόθεση του διαζυγίου, συνεπώς έτσι τα κάνει ο νόμος, έτσι τα κατάφερε η πολιτεία, ο νόμος πολιτείας, να φάνουν τα πράγματα στον επίσκοπο τελευταία. Για να βάλει την υπογραφή του επίσκοπος ότι χωρίζουμε, ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό πράγμα από πλευράς πλέον νομοθεσίας. Και βγαίνει για μια στιγμή ο νέος και μου λέει, μπορείτε να έρθετε λιγάκι μέσα. Πάω μέσα. Αυτό ακριβώς αντιμετώπιζα. Μια κοπέλα η οποία πάνω κάτω αυτό ήθελε να πει. Δεν το είπε, δεν ήξερε γράμματα. Δεν ήξερε να πει τη λέξη ανώριμος, αλλά εκείνα τα οποία είπε, αυτό ακριβώς ήθελαν να τονίσουν. Ότι αυτό το παιδί ήταν ανώριμο. Δεν έπρεπε ακόμα να παντρευτεί. Και όμως δεν ήταν μικρός. Αριθμούσε 3 δεκαετίες στη ράχη του. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που αριθμούν και 4, 5 και 7 δεκαετίες στη ράχη τους και ακόμη δεν έχουν οριμάσει. Ναι, δεν έχουν οριμάσει και βλέπετε ότι αυτή η οριμότητα είναι μεγάλη υπόθεση. Αν το θέλετε, είναι σε πολλούς τομείς αυτή η οριμότηση. Είναι σε πολλούς τομείς. Ναι. Θα σας πω μια ιστορία δική μου προσωπική. Θα με συγχωρέσετε, αλλά τι θυμήθηκα τώρα. Ήμουν πολύ πολύ μικρός. Πρέπει να ήμουν κάτω των 10 ετών όταν η μητέρα μου με έστειλε στη λαϊκή αγορά να πάρω κρέας. Βέβαια, ένα μικρό παιδί να ψωνίσει κρέας είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρει τι θα διαλέξει. Είδα λοιπόν σε εκείνο το κούτσουρο που ο Χασάπης έκοβε το κρέας. Είδα κάτι νεύρα που τα χώριζε, τα έκοβε από το καθαρό το καλό το κρέας, κάτι νεύρα. Η μητέρα μου είχε πει πρόσεξε να μην έχει κόκαλα. Τα είδα εγώ αυτά μαλακά. Δεν είχαν κόκαλα, ήταν νεύρα όμως. Και λέγω στον Χασάπη, αυτά θέλω να μου δώσεις. Με κοιτάζει, μου λέει, δεν θα μου τα φέρεις πίσω. Όχι, του λέγω, δεν θα σου τα φέρω πίσω, αυτά θέλω να μου δώσεις. Τα εισήγησε λοιπόν, τα έβαλε στο χαρτί, τα πήρα, πάω στο σπίτι. Τα είδε η μητέρα μου. Τι θα νομίζατε ότι θα έπρεπε να κάνει τώρα? Να με δίνει. Αλλά γιατί να με δίνει? Έπρεπε εκεί να φάει ξύλο. Διότι αφού με έστειλε τόσο μικρό να ψωλήσω κρέας. Λοιπόν, φυσικά δεν με έδιρε. Έχω φάει πολύ ξύλο από τη μητέρα μου. Το λέω αυτό για να το ξέρετε. Έχω φάει πάρα πολύ ξύλο. Από τον πατέρα μου έτρωγα μια φορά την εβδομάδα και από τη μητέρα μου κάθε μέρα. Αλλά ήμουν όμως και καλό παιδί, δεν το σπουδαίο. Όχι, δεν το λέω για επαινό, αλλά έτρωγα ξύλο. Έτρωγα ξύλο. Λοιπόν, η μητέρα μου δεν με έδιρε. Όχι από αδυναμία, γιατί δεν έπρεπε να με δίνει. Ούτε με μάλωσε. Παρά μόνο μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτά τα λένε νεύρα. Και αυτό δεν είναι κρέας. Τίποτα. Και το έκανε εκείνο και δεν ξέρω τι απέγινε. Αλλά θα μου πείτε γιατί σας είπα την ιστορία. Δεν τελείωσε η ιστορία. Πέρασαν μερικές μέρες. Και ήρθε μια φιλανάδα της στο σπίτι της. Και άρχισαν να κουβεντιάζουν. Λέγανε διάφορα. Πώς το αυτή μου πήρε, δεν ξέρω. Περνούσα εκείνη την ώρα, δεν ξέρω πώς. Άκουσα την εξής τυχομηθεία. Ότι έστειλα το γιο μου να πάρει κρέας και έφερε αυτό και αυτό το κρέας. Αλλά δεν τον εμάλωσα για να έχει το θάρρος της ζωής. Ακούσατε το συμπέρασμα. Να έχει το θάρρος της ζωής. Δηλαδή, να βγει έξω να ψωνίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν έξω να ψωνίσουν. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν. Τι σημαίνει αυτό? Ήθελε η μητέρα μου να αποκτήσω ωριμότητα ως προς τις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι το θέμα της ωριμότητας είναι σε πολλούς τομείς. Είναι σε πάρα πολλούς τομείς. Ας το προσέξουμε. Εάν ζείτε στους γονείς σας ότι σας καλλιεργούν αυτήν την προσκόλληση, όχι την αγάπη, άλλο είναι η αγάπη και άλλο είναι η προσκόλληση. Η προσκόλληση είναι μια νοσηρή κατάσταση. Η αγάπη είναι η σωστή. Και εκείνος που αγαπάει σωστά, μιλάει όπως μιλάει εδώ ο Ραγουή. Και τι λέει? Γιατί αγαπάει την κόρη του, πραγματικά την αγαπάει. Και τι λέει? Παιδί μου, τώρα γονεί σου θα είναι τα πεθερικά σου. Όταν το λέει, θα το λέει με πίκρα, το σάλιο του στέγνωσε στο στόμα, κατάπιε ένα κόμπο εδώ στο λαιμό. Όχι, το λέει αμέτως ο άνθρωπος. Παιδί μου, τώρα οι γονείς σου είναι τα πεθερικά σου. Δεν αποξενούται ο ίδιος από του να είναι ο πατέρας της Σάρας. Αλλά απλούστατα, ξέρει να τοποθετεί σωστά τα πράγματα. Κι αν οι γονείς σας δείτε, να μην εννοούν ψυχολογικά να σας χειραφετήσουν, δηλαδή επιμένουν να είσαστε κάτω από τον ποδόγυρό τους και τα πάντα να εξαρτώνται από αυτές, τις μητέρες σας, μην πεις τα πιάτα, θα τα πλύνω εγώ, να λέει η μητέρα. Τόσο παιδάκι να διαβάσεις, μην πας εκεί να το κάνω εγώ, μην σκουπίσεις το κάνω εγώ. Τι όνομα του Θεού, πότε θα οριμάσει η κοπέλα? Πότε θα οριμάσει η κοπέλα? Πρέπει να οριμάσει η κοπέλα. Να πείτε, άκουσε μητέρα, πότε θα μάθω εγώ να πλύνω τα πιάτα και πότε θα μάθω να μαγειρεύω? Δεν θέλεις εσύ να μαγειώσεις, μα θα μάθω κάποτε. Θα κάψω το φαΐ. Θα το κάψω μια, θα το κάψω δυο, μετά όμως θα μάθω. Τι θέλεις, θα πω στο γάμο και να ξέρω να μαγειρεύω? Δεν ξέρω να ράψω ένα κουμπί ή να πιω ένα καφέ? Τι είναι καλό αυτό? Έτσι όπως βλέπετε, θα το μάθετε εσείς στους γονείς σας αυτό, στη μητέρα σας. Εάν παντρευτείτε και ανακατεύετε η μητέρα σας στο σπίτι σας με την έννοια να επιμένει να δημιουργεί προσκολήσεις, ας μου επιτραπεί να το πω, δεν είναι καθόλου ασέβεια. Άκουσε μητέρα, σε παρακαλώ πολύ, κάθε στη γωνιά σου. Κάθε στη γωνιά σου τώρα. Τώρα εγώ
0: Με τον άνδρα μου θα συνεννοούμε για όλα τα πράγματα του σπιτιού. Έχεις να μου δώσεις μια καλή συμβουλή? Δώσε μου την. Έως εκεί. Δεν θα κάνεις τίποτε άλλο. Ούτε θα παρεμβαίνεις ούτε τίποτε άλλο. Αυτά τα πράγματα, παιδιά μου, προσέξατε τα, γιατί γίνονται πηγές πολλού κακού. Λέει και ένα δεύτερο. Ο Ραγουήλ εις την κόρη του. Ακούσε μίσου ακοήν καλήν. Ακούσε μίσου ευχτική. Ναι, ευχτική. Είσαι. Που είσαι να ακούσω καλά λόγια για σένα. Ακοήν καλήν. Δηλαδή, να φτάσουν καλές ειδήσεις για σένα. Ξέρετε, οι άνθρωποι πάνε και έρχονται, έτσι δεν είναι? Κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν από το, από την Ινεβή, θα φύγουν στα Εκβάτανα. Θα μάθω νέας. Θα μάθω. Πρόσεξε, να ακούσω καλά λόγια για σένα. Αυτό τώρα πού επεκτείνεται? Όχι φυσικά στο ότι σου δώσα την πρώτη συμβουλή να αγαπάς τα πεθερικά σου. Αυτό είναι μία θέση. Είναι όμως και πλήθος άλλες θέσεις. Πρόσεξε να είσαι τίμια γυναίκα. Μην ακούσω ότι απατάς τον άντρα σου. Πρόσεξε να είσαι καλή νοικοκυρά. Μην μάθω ότι είσαι τσαπατσούλα. Πρόσεξε να μάθω ότι είσαι σόφρον και όχι άμυαλη και γλωσσού. Πρόσεξε να μάθω ότι είχε ιδεώδης σύζυγος και μητέρα. Είδατε, τι ωραία λόγια. Να μάθω καλά λόγια για σένα. Πιο μεγάλη ικανοποίηση για τους γονείς υπάρχει από το να ακούν καλά λόγια για τους γονείς του. Για τα παιδιά τους. Είναι ο πραγματικός έπαινος των γονέων τα καλά παιδιά. Ναι, γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές βγαίνουν στην αγορά οι γονείς, οι άνδρες, και λέγουν, ξέρεις το παιδί μου επέτυχε σε εκείνη τη σχολή, ξέρεις το παιδί μου πήρε εκείνο το πτυχίο, ξέρεις το παιδί μου είναι τούτο και εκείνο, του στείλανε εκείνο το έγγραφο, το επενετικό, τούτο, εκείνο κτλ. Γιατί βγαίνουν και τα λένε οι γονείς και καμαρώνουν? Γιατί απλούστατα. Τα καλά παιδιά είναι το στεφάνι των γονέων. Τα κακά παιδιά είναι η ατιμία των γονέων. Γι' αυτό γονείς που έχουν παιδιά διεφθαρμένα, κακά παιδιά, δεν ξέρουν πού να κρύψουν το πρόσωπό τους από ντροπή μέσα στην κοινωνία. Και εσύ είσαι με αυτήν. Την ασπάστηκε. Είδατε στον γάμον. Τι ωραίο αυτό. Όταν οι γονείς πρώτοι θα φιλήσουν τα παιδιά τους. Παντρεύτηκαν και τώρα οι γονείς πρώτοι θα φιλήσουν τα παιδιά. Είναι, θα λέγαμε, ο θαυμασιότερος ασπασμός που έχει να γίνει από τους γονείς προς τα παιδιά και των παιδιών προς τους γονείς. Και μάλιστα, κατά κανόνα, αυτό το φίλημα εκεί στον γάμον είναι γεμάτο από δάκρυα. Γεμάτο από δάκρυα. Αλλά είναι δάκρυα συγκινήσεως και χαράς. Ένα μείγμα που δυσκολεύεται κανείς να προσδιορίσει τι ακριβώς είναι. Τι Έδνα είπε προς το βίαν. Και τώρα η σειρά της Έδνας, της μητέρας, να αποτείνει και αυτή κάποιον λόγων παρακαταθήκης εις το γαμπρό του, τον άνδρα της κόρης της. Αδελφέ αγαπητέ. Είδατε πως τον προσφανεί. Αδελφέ αγαπητέ. Αγαπητέ μου αδελφέ. Ωραία προσφώνησης. Ή θα μπορούσε να πούμε αγαπητό μου παιδί. Αμέσως δημιουργείται μία συγγένεια. Διότι όταν ένας γονιός έχει ένα παιδί, όταν παντρεύεται τότε έχει δύο παιδιά. Επιμένουν πολλοί γονείς να θέλουν να βλέπουν τον σύζυγο ή την σύζυγο της κόρης ή του γιου σε έναν άνθρωπο. Ας πούμε την κοπέλα που παίρνει ο γιος να θεωρείται ξένη. Είμαι κόρη σου, κυρά μου. Είμαι κόρη σου. Δεν είναι μόνο ο γιος σου και αυτό προϊόν αυτής της ψυχολογικής προσκολήσεως που είναι τόσο ολεθρία. Και τι λέγει τώρα εδώ η Έδνα. Αποκαταστήσεσαι ο Κύριος του ουρανού και εδώ είναι η δίν σου παιδεία εξάραστης θυγατρός μου. Είμαι έφρανθο ενώπιον του Κυρίου. Λέγει το ίδιο επιχείρημα, την ίδια συμβουλή, σαν ευχή μάλλον, όχι συμβουλή, σαν ευχή εις τον, τον γαμπρό της, ότι είχε λέγει να σε αποκαταστήσει ο Κύριος, του ουρανού ο Κύριος, ώστε να δώσει σε μένα να δω παιδιά από την κόρη μου. Είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτή η ευλογία των εγγονών. Και μια δεύτερη θέση. Και ιδού. Παρατήσε μέση την θυγατέρα μου εν παρακαταθήκη. Μη λυπήσεις αυτήν. Τι ωραία πράγματα. Θα έπρεπε, σας είπα, κορνίζα να τα έχουν εκεί οι έγγονοι άνθρωποι και να τα διαβάζουν μέρα νύχτα. Στη δίδω λέγει την κόρη μου εν παρακαταθήκη. Πρόσεξε. Αναλαμβάνεις κάτι στα χέρια σου. Για να καταλάβετε αυτό το εν παρακαταθήκη. Όταν χειροτονούμεθα οι ιερείς, στη χειροτονία μας γίνεται το εξής πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν γίνω καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ο επίσκοπος δίδει στον πρεσβύτερο που χειροτονήθηκε, του δίδει τον αμνόν, το σώμα του Χριστού, τον αμνόν. Τετράγωνος είναι, επάνω στα Ιουδισκάρια. Τον δίδει δε ως εξής. Ο ιερέας βάζει το δεξί χέρι πάνω από το αριστερό, σαν θρόνο, με αυτή την έννοια. Και πάνω εδώ τοποθετείται ο αμνός, ο Χριστός, το σώμα του Χριστού. Και του λέγει ο επίσκοπος, λάβε την παρακαταθήκη τάφτην και φύλαξον αυτήν έως της Δευτέρας του Χριστού Επιφανίας. Ποια είναι αυτή η παρακαταθήκη? Τι του έδωσε? Το σώμα του Χριστού. Ποιον είναι το σώμα του Χριστού? Η Εκκλησία. Την Εκκλησία αυτή, λέει ο επίσκοπος, τώρα σου την εμπιστεύεται ο Χριστός στα χέρια σου. Φύλαξε την έως της Δευτέρας Επιφανίας του Χριστού, έως ότου έλθει ο Χριστός. Δηλαδή μέχρι θανάτου σου, φύλαξε αυτό που παίρνεις. Μην το σπαταλήσεις, μην το κακοποιήσεις, μην το προδώσεις. Πρόσεξε. Αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη στη χειροτονία μας όταν παίρνουμε το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Και εδώ τώρα τι λέγει? Σου δίνω παιδί μου την κόρη μου εν παρακαταθήκη. Πρόσεξε την. Όχι εκείνο το οποίο θα έλεγε μια μάνα γιατί απλώς συναισθηματικά πονάει την κόρη της που θα έλεγε στον γαμπρό να μου προσέχει το κορίτσι μου. Όχι αυτό το έτσι το ξέρω. Αλλά διότι η γυναίκα μέσα εις τον γάμον είναι η αδύνατη πλευρά. Και εκείνο το μη την λυπήσεις, αυτό το θαυμάσιο, μη λυπήσεις αυτήν, δηλαδή μη φτάσεις η ζωή σου να γίνει τέτοια που εκείνη να λυπάται. Πρώτα πρώτα μη γίνεις άσωτος άνθρωπος και ανήθικος. Μη πατήσεις εσύ το στεφάνι σου και πέσεις στη μυσία και τη λυπήσεις όταν ξέρει ότι γυρίζεις με μια ξένη γυναίκα. Ακόμη μη τη λυπήσεις, ας μου επιτρέψετε να πω μερικά σύγχρονα πράγματα, μη τη λυπήσεις παίζοντας χαρτιά και γυρίζοντας στο σπίτι σου τις πρωινές ώρες και τρώγοντας όλο το μεροκάματο και τη δούλεψή σου στα χαρτιά και η γυναίκα σου δεν ξέρει πώς να ζήσει τα παιδιά σου. Μη τη λυπήσεις πίνοντας κρασί και γυρίζεις στο σπίτι μπεκρής και μεθυσμένος και δίνεις ξύλο και τα παιδιά σου αποκτούν τρόμο με τη φοβερή εκείνη παρουσία σου. Μη τη λυπήσεις με το θυμό σου και με τις βλασφημίες σου. Μη τη λυπήσεις την γυναίκα σου με την ζηλοτυπία σου. Μη τη λυπήσεις τη γυναίκα σου με μια ανίκια συμπεριφορά που μπορείς να έχεις απέναντί της. Όλα αυτά θα τη λυπήσουν πολύ. Που σημαίνει, φρόντισε να την αγαπήσεις. Φρόντισε να την τιμήσεις. Φρόντισε η γυναίκα σου να γίνει ο σύντροφός σου. Να γίνει το πλευρό σου. Γιατί ο Αδάμ, γιατί ο Θεός από τον Αδάμ όταν πήρε να κάνει την γυναίκα δεν πήρε ούτε από το κεφάλι για να διαφεντεύει του άνδρος, ούτε από τα πόδια για να είναι η γυναίκα το υποπόδιο των ποδών του ανδρός. Επήρε από την πλευρά για να δείξει ότι η γυναίκα είναι στο πλάι του ανδρός. Ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Ο άνδρας είναι η κεφαλή της οικογενείας για να κυβερνά το σπίτι. Από πλευράς όμως αξίας, από πλευράς ψυχών απέναντι στο Θεό, από πλευράς ανθρωπίνης ιδιότητος είναι ίση. Ουκένι, ουκένι, άρσεν και θύλι. Δεν υπάρχει λέει το αρσενικό και το θηλυκό λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αυτό λοιπόν τώρα θέλει να πει εδώ πέρα η Εύνα προς την, προς τον γαμπρό της όταν του δίνει εν παρακαταθήκη την κόρη της. Ωραίες συμβουλές, θαυμάσιες. Αλήθεια, ξεχαστήκαμε. Δεν ακούσαμε καμιά φράση να λέει κοίταξε γαμπρέ, να κάνετε οικονομία, να κάνετε σπίτια, να κάνετε διαμερίσματα, να πάρετε χωράφια και τρακτέρια για να γίνετε πλούσιοι. Κοίταξε γαμπρέ, να τη βγάζεις τη γυναίκα σου και περίπατο στα κέντρα για να διασκεδάζει. Κοίταξε γαμπρέ, το και το. Ακούσατε τέτοια πράγματα? Ακούσατε? Όχι. Κι όμως παιδιά μου, τα κριτήρια των συγχρόνων γονέων είναι αυτά όταν λέγουν στα παιδιά τους ότι πρέπει να προσέχουν. Κάτι τέτοια. Και οι γονείς μετά διαμαρτύρονται ότι αν ο σύζυγος μάλιστα είναι κανένας συγκρατημένος άνθρωπος, όχι τυγκούνης, συγκρατημένος άνθρωπος, ότι η κόρη υποφέρει στα χέρια ενός τέτοιου άνδρος, γιατί δεν τη βγάζει τη γυναίκα του στα κέντρα πολύ συχνά να τρώνε και να πίνουν. Φοβερά πράγματα, φοβερά. Δηλαδή, αν θέλετε να αναζητήσετε τα αίτια των διαλυμένων οικογενειών, θα τα βρείτε εις τους γονείς. Το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Και τι συμβουλές τους δίνουν και πώς σκέπτονται. Και πώς μεταβιβάζουν αυτή τη δική τους την νοοτροπία στα παιδιά τους. Είναι φοβερά πράγματα. Μετά τα αυτά, επορεύεται και το βίας. Ευλογών των Θεών. Ότι ευόδωσε την οδόν αυτού και κατευλόγει ραγουή και έδιναν την γυναίκα αυτού. Ήρθε και η σειρά του Τοβία. Τι έκανε ο Τοβίας? Άκουσε τον πεθερά του. Άκουσε την πεθερά του. Η νύφη άκουσε και εκείνη τον πατέρα της. Άκουσε τη μάνα της. Τι έχει τώρα να πει ο Τοβίας? Ο Τοβίας ευλόγησε τον Θεό. Ευλογών τον Θεό λέει, ότι ευόδωσε την οδόν αυτού. Τον δοξάζει τον Θεό για τον επιτυχημένο του γάμο. Αλήθεια, ένας επιτυχημένος γάμος είναι μια μεγάλη ευλογία που ανήκει δόξα και ευλογία και τιμή εις τον Θεό. Ναι, ακούμε πολλές φορές, δόξα τω Θεώ η γυναίκα μου είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Δόξα τω Θεώ, ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πολλές φορές το ακούμε αυτό. Προσέξτε, δεν σημαίνει απουσία ελαττωμάτων, διότι ο γάμος, αν θέλετε, είναι ένας συνεταιρισμός ελαττωμάτων. Αλλά εν τούτης όμως, δεν είναι τόσα και τέτοια τα ελαττώματα που να δημιουργούν προβλήματα μέσα στο σπίτι. Δεν είναι η χαρτοπεξία, η ανηθικότης, το μπεκρολόγημα, η βαναυσότης και δεν ξέρω τι, αλλά τι είναι. Εκείνα τα οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Συνηθισμένα μικρά ελαττώματα. Ιδιοτροπίες μικρές, συνηθισμένες ανθρώπινες. Και βλέπετε,
1: να δοξολογούνταν θεόν οι άνθρωποι γιατί έχουν ένα επιτυχημένο γάμο. Αλλά μόνο δοξάζει τον θεόν ο Τοβίας διότι του εφόρδωσε τόσο πολύ τον γάμο του. Κατευλόγη Ραγουήλ και έγνα τη γυναίκα αυτού. Κατευλόγη Ραγουήλ και έγνα θα πει ευχαριστούσε τα πεθερικά του. Ευχαριστούσε τον πεθερό του και την πεθερά του. Έχετε ποτέ εσείς δει, βεβαίως γίνεται, αλλά είναι λιγάκι σπάνιο, να ευχαριστεί ο γαμπρός τα πεθερικά του? Το έχετε δει αυτό? Αν ρωτήσετε σε τι να πρέπει τώρα να ευχαριστήσει ο γαμπρός τα πεθερικά του, πρώτα πρώτα για την περιουσία. Μπα, θα έλεγε ένας. Ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν στην κόρη τους εκείνα και εκείνα. Και μάλιστα με εκείνο το ήσαν υποχρεωμένοι ή είναι υποχρεωμένοι, βλέπετε πολλές φορές δημιουργούνται ρήξεις ανάμεσα στα πεθερικά και το γαμπρό, γιατί πολλάκι θέλει περισσότερα αυτός και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι ευχαριστημένος και ευχαριστεί τον πεθερό του και την πεθερά του. Είναι ευχαριστημένος. Αλλά μόνον αυτό, αυτόν το λιγότερο, παιδιά. Μπορούσε να μην πάρει και καθόλου πρίκα. Να ήταν πολύ πτωχή κοπέλα. Και τελικά ο Θεός να ήθελε έτσι να παντρευτεί η Σάρα χωρίς πρίκα. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Ιωσήφ, ο Μνήστορ, ετοιμάζεται να παντρευτεί την Θεοτόκον. Καταφύσιμο. Ανύποπτα πράγματα τι θα συνέβαιναν στο σχέδιο του Θεού. Ανύποπτα ακόμα, έτσι. Απλώς αραβωνίζεται την Θεοτόκον. Η Θεοτόκος, από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε, δεν έχουμε βέβαια πληροφορίες στην Αγία Γραφή, αλλά από ό,τι μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα, στη Ναζαρέτ έμενε. Όπως και ο Ιωσήφ στη Ναζαρέτ έμενε. Σημειώστε εδώ ότι η Ναζαρέτ ήταν ένα παλιοχώρι. Ένα παλιοχώρι. Βεβαίως και η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ δεν ήσαν εκ Ναζαρέτ, ήσαν εκ της Ιουδαίας. Κατήγονται και οι δύο από βασιλική γενιά, από τον Δαβίδ, από τη Βηθλεέμ. Άλλο θέμα τώρα ότι ο Δαβίδ ο πρόγονος ήταν πόσο λέτε, 1000 χρόνια πίσω. 1100 χρόνια πίσω. Δεν μπορούσε να σώζεται πια τίποτε έξω από μια παλιά έγκλη ότι είχαμε πρόγονο τον Δαβίδ. Ζώντας εκείνο το παλιοχώρι τη Ναζαρέτ, δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ. Είπε ο Ναθαναήλ στον Φίλιππον, δυνατέτη, μπορεί να βγει κάτι αγαθό από την Ναζαρέτ. Τι θα πιστεύατε, εμέσως το βγάζουμε, ότι είχαν περιουσία? Όχι. Δεν είχαν περιουσία. Η Θεοτόκος πρέπει να ήταν μια πολύ πτωχή. Και πολλές φορές θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει ομιλίες, η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ. Η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ. Τι θα πιστεύατε, έπρεπε λοιπόν να έχει πρίκα η Παναγία για να παντρευτεί? Άρα, όταν ευχαριστεί ο Τοβίας τα πεθερικά του, δεν ευχαριστεί διότι πήρε περιουσία. Συνέπεσε, δεν είναι πλούσια τα πεθερικά του. Συνέπεσε. Απλώς, συνέπεσε. Αλλά τι ευχαριστεί λέτε? Διότι έφτιαξαν μια κοπέλα τέτοια που να είναι κατάλληλη για σύζυγος. Θυμίστε στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα σας διαβάσω την φράση, και ευλόγησε το βία στην γυναίκα αυτού. Την επενούσε. Γιατί την επενούσε? Είχε αξία. Πώς έγινε η Σάρα μία αξία? Πώς έγινε μία προσωπικότητα? Την έφτιαξαν οι γονείς της. Βεβαίως, οπωσδήποτε υπάρχει και ο προσωπικός λόγος. Αλλά εν αυτή περίπτωση όμως, των πρώτων λόγων τον έχουν οι γονείς. Έτσι λοιπόν παιδιά, όταν ευχαριστεί ο γαμπρός τα πεθερικά, τα ευχαριστεί τα πεθερικά του γιατί φτιάξανε μια καλή κοπέλα που τώρα αυτή η καλή κοπέλα θα γίνει η καλή σύζυγος αυτού του γαμπρού. Έτσι, αν θέλετε ο υποψήφιος γαμπρός σας, άνδρας σας, σύζυγός σας, αν ο Θεός το κρίνει και το θέλει να παντρευτείτε, αν ο Θεός το κρίνει και το θέλει, είπαμε κι άλλοτε το θέμα αυτό, φροντίστε και να επενέσει τους γονείς σας και να τους ευχαριστεί και να τους έχει
0: σε υψηλή τιμή και να μην τους περιφρονεί. Φροντίστε να γίνετε καλές κοπέλες για να τιμήσετε τους γονείς σας. Ή οι γονείς σας, αφού έχουμε και κυρίες εδώ, να φροντίσουν, οι γονείς να φροντίσουν οι μητέρες, προπαντός οι μητέρες, όχι λιγότερο οι πατέρες, αλλά προπαντός οι μητέρες, με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τις κοπέλες τους να γίνουν καλές κοπέλες, ευλαβείς κοπέλες, νοικοκυρές κοπέλες, με τιμή κοπέλες, με ευλάβεια κοπέλες, με σεβασμό κοπέλες, ώστε και ο γάμος τους να είναι ευτυχισμένος και ευλογημένος, αλλά και ο υποψήφιος γαμπρός να επενέσει τα πεθερικά και να τα ευλογεί. Και δι' αυτόν να ευλογεί και να δοξάζει τον Θεό.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

πως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Ποιο είναι, φίλοι ακροατέ, το ισχυρότερο νόμισμα του κόσμου? Ένα ερώτημα που πάντοτε απασχολεί τους ανθρώπους. Η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος είχαν προκαιρού αγωνία για την πτώση των διαφόρων ευρωπαϊκών νομισμάτων. Αλλά γιατί αρχίσαμε με τα νομίσματα και τη διολίσθησή τους? Το νόμισμα το έχουμε για συνάλλαγμα και αντάλλαγμα. Αν κάποιος σου χάριζε νόμισμα που με αυτό θα μπορούσες να αγοράσεις το πολυτιμότερο διαμάντι του κόσμου, θα το περιφρονούσες? Ο Χριστός στην Ευαγγελική περικοπή παρουσιάζει το πολυτιμότερο διαμάντι του κόσμου και το νόμισμα, το αντάλλαγμα με το οποίο μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Ποιο είναι το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο? Τα χρυσαφικά, τα πολύτιμα πετράδια, οι εξουσίες, οι θρόνοι, τα πτυχία? Όχι. Το πολυτιμότερο πράγμα είναι εκείνο που όλοι το έχουμε και όλοι το προδίδουμε. Είναι η ψυχή μας. Υπάρχει νόμισμα να αγοράσεις μία ψυχή? Λέμε για τη δραχμή και τα άλλα νομίσματα ότι διολίσθησαν, ότι δηλαδή γλίστρησαν και έπεσαν. Και η ψυχή του ανθρώπου διολίσθησε, γλίστρησε, έπεσε χαμηλά, κατρακύλησε στην αμαρτία. Κόρη του ουρανού η ανθρώπινη ψυχή έγινε σκλάβα και εχμάλωτο στο σκλαβοπάζαρο της αμαρτίας και του θανάτου.

σκλάβο βάζαρα της αρχαιότητος υπήρχε δυνατότητα κάποτε να εξαγοραστεί ένας δούλος, αν βρισκόταν βεβαίως κάποιος να καταβάλει τα ικανά νομίσματα τα λίτρα. Τότε ελευθερωνόταν ο δούλος. Μόνο για μια δούλη δεν υπήρχε νόμισμα να εξαγοραστεί και να ελευθερωθεί. Για τη δούλη η ψυχή, λέγει ο Κύριος, τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα εισάξιο της ψυχής. Στα χρηματιστήρια του κόσμου, αλλά και στο χρηματιστήριο των αξιών, δεν υπήρχε νόμισμα να εξαγοράσει την ατίμητη ψυχή του ανθρώπου. Αναγκάστηκε ο Θεός της αγάπης και των ικτυρμών να θέσει σε λειτουργία το ειδικό εργαστήριο της σοφίας και της αγάπης του για να κατασκευάσει το νόμισμα, το μοναδικό νόμισμα που είναι ανώτερο από την αξία της ψυχής. Και το νόμισμα αυτό με το οποίο ο Θεός αγόρασε την ψυχή από το σκλαβοπάζαρο της αμαρτίας και του θανάτου είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Όλα τα νομίσματα κάποτε χάνουν την αξία τους. Η Ευρώπη ετοιμάζει την νομισματική ενοποίηση. Θα υπάρχει κοινό νόμισμα, το λεγόμενο ΕΚΙΟΥ. Δεν γνωρίζουμε τι θα μπορούμε να αγοράζουμε με το ΕΚΙΟΥ. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι με το αίμα του Χριστού αγοράζεται κάθε επουλημένη ψυχή και λυτρώνεται. Με το αίμα του Χριστού αγοράζουμε την αιωνιότητα, τη βασιλεία του Θεού. Και το εργαστήριο όπου κατασκευάστηκε το παγκόσμιο νόμισμα, το ανυπολόγιστο σε αξία λυτρωτικό αίμα του Χριστού, είναι ο Σταυρός. Είναι το εργαστήριο της αγάπης του Χριστού. Γι' αυτό την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού η Εκκλησία όρισε να διαβάζεται το Ευαγγέλιο που ομιλεί για το Σταυρό και για το αντάλλαγμα της ανθρώπινης ψυχής. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει μερικά χρήματα και του λέγουν ότι σε λίγο θα υποτιμηθούν, θα χάσουν την αξία τους, και ότι υπάρχει κάποιο σταθερό νόμισμα που μπορεί να μετατρέψει τα χρήματά του, τι θα κάνει? Ούτε στιγμή δεν θα χάσει. Θα σπεύσει όλα να τα μετατρέψει σε σταθερά νομίσματα. Όλα όσα έχουμε όπου να είναι θα χάσουν την αξία τους, και υλικά αγαθά και σωματικές δυνάμεις και διανοητική ικανότητα και ψυχικά χαρίσματα. Ξέρετε πότε δεν θα χάσουν την αξία τους? Όταν τα μετατρέψουμε, τα προσφέρουμε σε εκείνον που έδωσε το αίμα του. Όταν τα καταθέσουμε στην τράπεζα της πίστεως του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Στην Εκκλησία που είναι και η τράπεζα του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό στο κέντρο της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός. Ο λόγος της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός λάμπει μέσα στην Εκκλησία περισσότερο από ό,τι λάμπει ο ήλιος στην ηλική κτήση. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε «Σταυρός ο του ηλίου φαενότερος, ο της ακτίνος φεδρότερος». Όταν γαρεκίνος σκοτίζεται, τότε ούτως λάμπει. Σκοτίζεται δε ο ήλιος τότε, ουκαφανισόμενος, αλλά νικόμενος η του σταυρού φεδρότητη. Ζωή χωρίς σταυρό, φίλοι ακροατέ, είναι ζωή χωρίς αξία. Κάποτε οι Ισραηλίτες, όταν ήσαν εχμάλωτοι κατά τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία, κρέμασαν τα μουσικά τους όργανα πάνω σε ένα δέντρο και έκλαιγαν. Δεν είχαν όρεξη για χαρούμενο ρυθμό. Εμείς
ελευθερωμένοι από την εχμαλωσία της αμαρτίας, έχουμε κρεμάσει πάνω στο σταυρό την ελπίδα. Την ελπίδα που είναι το γλυκύτερο μουσικό όργανο για ένα χαρούμενο μέλλον. Όσο κι αν ο κόσμος σε υποτιμά, σε έχει υπερτιμήσει ο Χριστός με τη δική του ζυγαριά. Κάθε χριστιανός είναι όχι απλώς αξία, αλλά υπεραξία, από δική του πλέον είναι η ουρανή. Ο Σταυρός, φίλοι ακροατέ, είναι το εργαστήριο της αγάπης. Ο Σταυρός τότε έχει αξία όταν γίνεται δικός μας Σταυρός. Ο Χριστός στην Ευαγγελική Περικοπή ομιλεί για το δικό μας Σταυρό, που είναι σμίκρυνση του δικού του Σταυρού. Ο Χριστός καλεί κοντά του ανθρώπους χωρίς να δίνει υποσχέσεις, αλλά απαιτώντας θυσίες. Φανταστείτε κάποιον αρχηγό λαϊκού κινήματος να καλεί οπαδούς λέγοντάς τους: «Όσοι με ακολουθήσετε θα υποβληθείτε σε θυσίες, θα αρνηθείτε τα δικαιώματά σας». Υπάρχει τέτοιος αρχηγός? Ασφαλώς όχι. Οι αρχηγοί ομιλούν στους οπαδούς για κεκτημένα δικαιώματα και για παχυλές υποσχέσεις. Να τι διαφέρει ο δικός μας αρχηγός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ακούσατε το προσκλητήριό του? Και προσκαλεσάμενος των όχλων συν τις μαθητές αυτού είπεν αυτής: «Ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτων. Θα αρνηθείτε τα δικαιώματά σας». Μα αυτό, θα πει κάποιος, είναι άρνηση της ζωής. Και όμως ο σταυρός δεν είναι άρνηση, είναι θέσεις. Άλλωστε όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μία άρνηση και μία θέση. Κάθε άρνηση είναι μία θέση και κάθε θέση είναι μία άρνηση. Όταν λέμε όχι στο διάβολο, είναι σαν να λέμε ναι στο Χριστό. Όταν λέμε ναι στη ζωή, την ίδια ώρα λέμε όχι στο θάνατο. Ολόκληρη η Ευαγγελική Περικοπή έχει πολλές αρνήσεις και πολλές θέσεις. Πρώτη άρνηση και θέση είναι ο Σταυρός. Θα μπορούσε να αρνηθεί ο Χριστός το Σταυρό του? Θα μπορούσε να τιμωρήσει τους εχθρούς του αντί να παραδοθεί σε αυτούς? Και όμως εκούσια αρνήθηκε το δικαίωμά του. Εκούσια σήκωσε το Σταυρό, ένα Σταυρό που δεν του ανήκε. Εκούσια διάλεξε για θρόνο του τον οδυνηρό Σταυρό και για στέμα του το αγκάθινο στεφάνι και για γλύκα του την κατάπικρη χολή. Εκούσια άρνησης ο Σταυρός, άρνησης του εγώ, του ατομικού συμφέροντος. Αλλά αυτή η άρνηση είναι η μεγαλύτερη θέση. Είναι η θέση της προσφοράς και της θυσίας. Είναι η θέση που αποκατέστησε στη θέση του τον άνθρωπο. Έχασε ο άνθρωπος τη θέση του μέσα στον παράδεισο, διότι άπλωσε το χέρι του στο ξύλο του παραδείσου. Άπλωσε τώρα ο νέος άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο θεάνθρωπος, τα χέρια του στο ξύλο του σταυρού. Και ο άνθρωπος ξαναπαίρνει τη θέση του στον παράδεισο. Και για μας, φίλοι ακροατέ, ο Σταυρός είναι μία άρνηση και μία θέση. Θεωρητικά είναι άρνηση της λογικής, θέση της πίστεως. Σκοντάφτει η λογική στο μυστήριο του Σταυρού. Ιουδαίης μεν σκάνδαλον έλυση δαιμορία. Και πρακτικά ο Σταυρός είναι άρνηση του εγώ, θέση του Θεού. Είναι άρνηση του ιδίου θελήματος, υπακοή στο θέλημα του Θεού.
αυτή την άρνηση και τη θέση σχετικά με τη σταυρωμένη ζωή παρουσιάζει ο Χριστός. Απαρνησάς το εαυτόν η άρνηση και ακολουθεί το μη η θέση. Θα αρνηθούμε για να τοποθετηθούμε. Θα χαθούμε για τον κόσμο, για να συναντήσουμε το Θεό. Όταν το αεροπλάνο απογειώνεται, σε λίγη ώρα χάνεται. Πάει χάθηκε, λένε οι άνθρωποι της γης. Είναι μία άρνηση ή απογείωση, αλλά άρνηση που σε λίγο γίνεται θέση, αφού το αεροπλάνο προσγειώνεται στον προορισμό του. Ο προορισμός, ο Θεός, ο ουρανός. Δεν υπάρχει προσγείωση χωρίς απογείωση. Δεν υπάρχει σχέσεις με το Θεό χωρίς απογείωση, ξεκόλλημα από τον κόσμο και πέταγμα στους ουρανούς. Ο Σταυρός, φίλοι ακροατέ, είναι αποκόλλησης από τον κόσμο, από το πνεύμα του κόσμου, από τη γνώμη του κόσμου, από τη μόδα του κόσμου, από τις ανέσεις του κόσμου και προσκόλληση στο Χριστό. Το τραγικό με εμάς τους σημερινούς χριστιανούς είναι ότι θέλουμε θέση χωρίς άρνηση, θέλουμε θρόνο χωρίς πόνο, θέλουμε Πάσχα χωρίς Μεγάλη Παρασκευή. Σταυρός, άρνησης και θέσης. Μπορείτε να φανταστείτε άνθρωπο να ακολουθεί συγχρόνως και το Χριστό και το διάβολο? Ασφαλώς όχι. Το είπε καθαρά ο Χριστός. Ουδείς δύναται δυσί κυρίς δολεύειν, ή τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει. Αν το μίσος είναι άρνησης, η αγάπη είναι θέσης. Μίσος και αγάπη έχει απαραίτητα ο χριστιανός. Για να αγαπήσεις τον Χριστό πρέπει πρώτα να μισήσεις τον διάβολο. Για να αγαπήσεις τον Θεό πρέπει πρώτα να μισήσεις τον κόσμο. Το πνεύμα του κόσμου, όχι τους ανθρώπους, τον κόσμο της αμαρτίας. Το τραγικό για τους σημερινούς χριστιανούς είναι ότι θέλουν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα. Το ένα χέρι απλώνουν στο Θεό και το άλλο στο διάβολο. Με το ένα μάτι βλέπουν τις εικόνες και τα Άγια και με το άλλο βλέπουν τα αισχρά θεάματα του κόσμου. Σταυρός, φίλοι ακροατέ, σημαίνει άρνησης και θέσης. Αρνούμε την ψυχή μου για να σώσω την ψυχή μου. Αυτό τονίζει ο Κύριος όταν λέγει «Ως αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν». «Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένε και νε μου και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν». Η λέξη «ψυχή» εδώ έχει διπλή σημασία. Σημαίνει και την πρόσκαιρη ζωή και την αθάνατη ψυχή. Όποιος θυσιάζει τη ζωή του, αυτό σώζει την ψυχή του. Αυτό μεταφράζεται: αρνούμε τα λίγα για να κερδίσω τα πολλά. Αρνούμε τη χαμοζωή για να κερδίσω την αιώνιο ζωή. Αρνούμε τη λάσπη για να κερδίσω τον ουρανό. Άρνηση ζωής δεν σημαίνει αυτοκτονία, σημαίνει αυτοθυσία. Αν δεν δεχθούμε την άρνηση και τη θέση του Σταυρού που ο Χριστός μας παρουσιάζει, θα δεχθούμε υποχρεωτικά το αντίθετο σχήμα αρνήσεως και θέσεως. Θα αρνηθούμε το συμφέρον της ψυχής μας για το συμφέρον της ύλης. Πόσα κερδίζεται? 200, 300, 500 χιλιάδες το μήνα? Τι θα θέλατε να κερδίσετε? Στο λαχείο, στο λότο, ο Χριστός επεξηγεί. Αν υποθέσουμε ότι όλο τον κόσμο κερδίσετε, τι θα ωφεληθείτε αν χάσετε την ψυχή σας?
τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Τι θα ωφεληθούμε αν όλο τον κόσμο τον κλείσουμε στα χέρια μας και ο διάβολος έχει κλείσει στη χούφτα του την ψυχή μας. Ο κόσμος, φίλοι ακροατέ, είναι γεμάτος από αρνήσεις και θέσεις. Αρνείται ο άλλος το Χριστό για να μην τα χαλάσει με τον κόσμο και λέγει ο Κύριος: «Ως αν επεσχενθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη μεχαλίδη και αμαρτωλό και ο Υιός του ανθρώπου επεσχενθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Τον αρνούμεθα, θα μας αρνηθεί και εκείνος. Δεν τον γνωρίζουμε, δεν θα μας αναγνωρίσει και εκείνος. Αν είσαι εδώ, σε αυτή τη ζωή το Χριστό, δεν τον ομολογείς, δεν τον αγαπάς, δεν τον ακολουθείς, δεν τηρείς το θέλημά του, τις εντολές του, αρνείσαι το Χριστό, έτσι εξασφαλίζεις μια θέση χωρίς μετάθεση, μια θέση στην αιώνια κόλαση. Αρνείσαι τον κόσμο και τα θέλγητρα του κόσμου, έτσι εξασφαλίζεις μια θέση στο Σταυρό. Ο επίλογος του Σταυρού είναι η δική μας ζωή. Σταυρώθηκε ο αρχηγός μας, ο Χριστός μας, όχι για να προσκυνούμε απλώς το Σταυρό του, αλλά για να βλέπουμε κι εμείς τη ζωή μας ως Σταυρό. Ο καθένας θα σηκώσει το δικό του Σταυρό. Χρυσό Σταυρό εύκολα κρεμάμε στο στήθος. Το ματωμένο Σταυρό του καθήκοντος δύσκολα σηκώνομαι στον ώμο. Όσοι αποφεύγουν την οδό του Σταυρού και θέλουν να ζήσουν μια ζωή θρησκευτικής καλοπεράσεως είναι εχθροί του Σταυρού. Έτσι θεωρούνται από τον Απόστολο Παύλο: «Νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού», γράφει στους Φιλιππησίους. Οι περισσότεροι χριστιανοί λησμονήσαμε τη θέση μας. Από τη θέση περάσαμε στην αντίθεση του Σταυρού και από το λόγο περάσαμε στον αντίλογο του Σταυρού. Φέρνουμε αντιρρήσεις όταν το καθήκον μας καλεί να σηκώσουμε το Σταυρό. Ένα βλέμμα στον εσταυρωμένο μας επαναφέρει στη θέση μας. Ναι, οι θέσεις μας είναι στο Σταυρό. Αλλά θέση στο Σταυρό σημαίνει μετάθεσης και ένταξης στη Βασιλεία των Ουρανών.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμενση το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυση των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένε σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν εις την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσεν εις γίνητε ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ έλειπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλίψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβό προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημη ή δω τα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ.

0: Έφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλου σαπίν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον ον δέδο κασιμίν της η βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σε βάση.

0: Μείον ιερέν ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύροντε τρόπαια. Χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του σύμβοντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος όπως μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστε...

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα πως τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμαι εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόμαι από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε δε υπερήμου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνίε μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς, από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσυνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρόν οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο συνταγματάρχης πλαστήρας αναγκαστικά σταμάτησε στη μέση στο σταυροδρόμι. Το έκλεινε το δρόμο ο παπά Αμβρόσης και γύρω του χωριανή. Εκεί εξαντλημένος, αλαστητός πάνω στο άλογό του ο ένας, φοβισμένος αλλά αποφασιστικός, κάτω στη γη ο άλλος. Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής. Οι δύο άντρες κοιτάχτηκαν ίσια, βαθιά, με τη βοήθεια του φεγγαριού. Ο καβαλάρης ήξερε πόσο άχρηστα θα ήταν τα λόγια του, αφού δεν μπορούσε να συντρέξει το ξεσπιτωμένο πλήθος και είπε μόνο: «Λοιπόν, παπά, Έλληνα στρατηγέ», μίλησε ο παπάς με βραχνή φωνή. «Αποκρίσου καθαρά, μενού και Ελλάδα. Έχουμε ελπίδα να μείνουμε στα προγονικά μας? Θα γλιτώσουμε το λεπίδι και την τροπή?» «Δυστυχώς, παπά, δεν μπορώ να δώσω ελπίδα», απάντησε θλιμμένα ο πλαστήρας, με λίγο κατεβασμένο το κεφάλι, αυτός που δεν το έσκυψε ποτέ και δεν φοβήθηκε ποτέ. «Ακόμα μια ερώτηση, στρατηγέ», πρόσθεσε ο παπαμβρόσης. «Είναι άλλος στρατός πίσω από σας?» «Ναι ή όχι?» «Όχι, αδελφή», είπε ο πλαστήρας με δυνατή φωνή, για να διαλύσει ψευδεστήσεις και να δώσει κουράγιο στους ξεπνεμένους. «Και τώρα, στρατηγέ, ποια είναι η κρίση της Ελλάδας για μας? Μένουμε ή φεύγουμε?» ρώτησε ο παπάς. Ο πλαστήρας δίστασε να απαντήσει και πολλοί πρόλαβαν να φωνάξουν τη γνώμη και την απόφασή τους. «Θα μείνουμε. Θα φύγουμε. Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Θα ζέψουμε τα καράβια στη θάλασσα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι μακριά η Ελλάδα». Έγινε μεγάλη φασαρία. Όλοι πνίγονταν από αγωνία και ισχυρογνωμοσύνη. Ο καβαλάρης έβλεπε, άκουγε, πονούσε και σώπαινε. Η ώρα όμως για τους πεζούς ήταν πιο κρίσιμη και ο μικρός Μωυσής, ο παπά Αμβρόσης, επενέβη. Σήκωσε ψηλά τα χέρια, φώναξε να κάνουν σιωπή. Γύρισε στον Παναγιωτάκη, πήρε στα δικά του χέρια το σταυρό, τον ύψωσε πολύ και ξαναρώτησε: «Την κρίση της Ελλάδας, στρατηγέ?» Και ο πλαστήρας, που ζούσε το φοβερό του το δράμα χωρίς να είναι προφήτης, αποκρίθηκε: «Όσοι φύγετε, θα έχετε πολλές ελπίδες να ζήσετε. Για αυτούς που θα μείνουν, εύχομαι κάποιοι να γλιτώσουν». Τώρα δεν έγινε φασαρία, κανείς δεν μίλησε. Ο τρόμος κορυφώθηκε μέχρι που σφράγισε τη γλώσσα και η κρίση δούλευε λίγο. Μα ο παπάς κρατούσε το νου του όρθιο. Σήκωσε πολύ ψηλά το σταυρό, ευλόγησε τον καβαλάρη, του είπε: «Στο καλό, Έλληνα». Περίμενε να φύγει ο καβαλάρης με το τμήμα του, να μείνει μόνος με το πίμνιο. Σε λίγα λεπτά ο στρατός απομακρύνθηκε. Ο παπά Αμβρόσης έκανε λίγο πιο πίσω και ανέβηκε σε μια πέτρα να το βλέπουν όλοι. Αργά, επίσημα, σήκωσε ψηλά τα χέρια και είπε προστακτικά: «Αδέρφια, φεύγουμε αμέσως τώρα. Όλα ξεκαθάρισαν. Η απαντοχή μας είναι στο Θεό και στα εικονίσματά μας. Κανείς να μην γυρίσει πίσω. Η ελπίδα είναι μόνο μπροστά. Το είπε και ο στρατηγός. Λοιπόν, κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε αμέσως. Πίσω από το στρατό». Ο παπάς κατέβηκε από την πέτρα, γονάτισε, ασπάστηκε το χώμα, πήρε στο δεξί χέρι το σταυρό και πιάσε με το αριστερό το Παναγιωτάκι και μπήκε στο δρόμο του στρατού, της θάλασσας, της Ελλάδας. Οι πολλοί χωριανοί έκαναν το ίδιο και σε λίγο φάνηκαν δύο φάλαγγες. Η μία, η μεγάλη, πίσω από το παπά Αμβρόση, είχε κουράγιο να φτάσει τη γαλάζια θάλασσα. Η άλλη, πιο μικρή, γύρισε απελπισμένη στο χωριό. Κάποια στιγμή ο παπάς κοντοστάθηκε. Γύρισε και κοίταξε πίσω του. Παρά το σκοτάδι μέτρησε. Του έλειπαν περίπου 30 με 40. Έβγαλε αναστεναγμό. Ύψωσε κατά το χωριό το σταυρό και ευλόγησε αυτούς που γύριζαν πίσω. «Ο Θεός μαζί σας», είπε και συνέχισε.

Σε το δρόμο. Την Κονταυγή, πριν ακόμα χαράξει μέρα, φτάσανε κοντά στο μεγάλο διάσελο. Από εκεί θα πέρναγαν σε άλλα μέρη, άγνωστα για αυτούς, ξένα. Θα άρχιζε η πραγματική ξενιτιά με τα μεγάλα φαρμάκια της.

0: Ο Παπαμβρόσης ήταν γερός και περπάταγε καλά. Έστρεμνε όμως με το ένα χέρι το ρεχητικό Παναγιωτάκι και με το άλλο τον ξύλινο σταυρό στηριγμένο στον ώμο του. Όσο να κάνει, κουράστηκε. Μα ούτε κουβέντα για ξεκούραση. Έπρεπε να περάσουν το διάσελο. Ανάμεσα στους χωρικούς, τους άτακτους και φοβισμένους αυτούς φυγάδες, υπήρχαν μωρά παιδιά, υπήρχαν και γέροι. Αυτοί που τα κρατούσαν στην αγκαλιά τους, αυτοί που τους βοήθαγαν στο δρόμο, δεν μπορούσαν να κάνουν γρήγορα. Απόστασαν, ζητήσανε να πάρουν ανάσα. Ο παπάς ούτε κουβέντα να ακούσει. Μόλις πλήθαιναν οι φωνές για σταμάτημα, κοντοστέκονταν, έστρεφε το κεφάλι του πίσω, έβγαζε μια φωνή. «Χωριανή!» Σήκωνε ψηλά κατά πάνω του στο σταυρό, χωρίς να λέει τίποτα, και άρχιζε πάλι το δρόμο. Οι διαμαρτυρίες σταμάταγαν, όλοι ακολουθούσαν. Φερνόταν έτσι ο παπάς, γιατί τον έτρωγαν δύο έγνοιες. Πίσω από το διάσελο υπήρχαν ακόμη σκόρπια τμήματα στρατού και ο τόπος ήταν πιο ασφαλής. Ανάγκη λοιπόν να περάσουν γρήγορα το διάσελο. Η άλλη έγνοια τον έτρωγε, τον χτρύπαγε από την κορφή μέχρι τα νύχια, δεν άφηνε το νου του να της δώσει σχήμα. Του σηκωνόταν η τρίχα, κόβονταν τα πόδια του μόνο που περνούσε σαν αστραπή από το μυαλό. Εκεί λοιπόν από το διάσελο, στο πιο ψηλό σημείο, θα γνάντευε το χωριό για τελευταία φορά. Μόνο από εκεί φαινόταν και θα ήταν την ώρα που βγαίνει ο ήλιος και το λούζει με ζωή και φως. Αγωνιούσε να το δει με ζωή και φως. Και έκανε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Βίαζε τα πόδια του, έσερνε τον Παναγιωτάκη στον ανήφορο και ο υδρότας μουσκευε τα μαύρα του ρούχα. Η αρμύρα έτσουζε στα μάτια, κύλαγε στα χείλη του και γινόταν επικρύλα. Ανέβαινε λοιπόν στον ανήφορο, ανέβαινε εξέπνοος, μα σταθερά και γρήγορα. Ξέκοψε και άλλοι μείνανε πιο πίσω. Έβαλε όλα του τα δυνατά. Σε λίγο έφτανε. Στο σβέρκο ακριβώς του βουνού. Εκεί υπάρχει δίπλα στο δρόμο ένας μεγάλος βράχος, 2 περίπου μέτρα ύψος. Αν ανεβείς εκεί και αγναντέψεις, βλέπεις τους λόφους που άφησαν οι χωριανοί του Αμβροσίου. Με την ψυχή στο στόμα, το σταυρό και τον Παναγιωτάκη ο παπάς έφτασε. Μέτρησε βιαστικά το μεγάλο βράχο. Έψαξε για πατήματα. Κάποια διέκρινε. Στήριξε όρθιο το σταυρό στη ρίζα του βράχου, έβαλε δίπλα τον Παναγιωτάκη να ξαποστάσει, μάζεψε λίγο ψηλά το μαύρο αντερί του και ακούμπησε τα χέρια στο βράχο. Άρχισε να ανεβαίνει εύκολα, μα συγχρόνως νιώσε τα πόδια του πρώτα, τα χέρια του μετά να τρέμουν. Έκανε να τα πιέσει, τα διέταξε με το νου να δέσουν, τίποτα. Και ο υδρότας που ήταν ζεστός, του φάνηκε τώρα σε όλο το σώμα του κρύος. «Θεέ μου», ψιθύρισε. «Οι αμαρτίες μου είναι πολλές ή το κακό είναι μεγάλο». Ξαναδοκίμασε. Στήριξε το μέτωπο στο βράχο να βοηθάει και αυτό. Μάτωσαν τα χέρια του από την προσπάθεια. Πληγώθηκε το μέτωπό του. Έτρεξαν αίματα στα μάτια. Τόσο που δεν έβλεπε καθαρά. Όμως ανέβαινε. Ανακάθισε, σκούπισε καλά τα μάτια του από το αίμα και τον υδρότα. Και πήγε το βλέμμα του ίσια στο χωριό. Έψαξε να το βρει. Δυσκολεύτηκε. Μπα, σκέφτηκε. Θα είναι ο υδρότας και το αίμα στα μάτια μου. Τα καθαρέσε πάλι και αναζητούσε το χωριό. Δεν το είδε. Το εντόπισε μόνο. Πάνω του ήταν μαυρό άσπρη καπνί. Αλλού πιο πυκνή, αλλού πιο σκόρπιοι. Αλλού υψώνονταν στον ουρανό και αλλού σέρνονταν στα ποκαίδια. Το χωριό κεγότανε απ' άκρη σ' άκρη. Φωτιά και τσεκούρια φάνιζε τα πάντα. Ούτε φως ήλιου, ούτε ζωή. Ο δύστυχος παπάς λίγο ψύχησε. Ο πόνος για το βιός των χριστιανών και προπαντός ο χαμός τόσων ψυχών. Η σφαγή τους, ο τάφος της μάνας του. Δόλιε πατέρα. Πάντως δεν μπορούσε να κατέβει από το βράχο. Δεν υπάκουαν τα πόδια και τα χέρια. Ίσως αργότερα. Οι χωριανοί πλησίαζαν. Οι πρώτοι έφταναν και ξέροντας ή έχοντας ακούσει για το σημείο ή τη θέα του βράχου, κοίταζαν από μακριά τον παπά, ζητώντας να τους πει τι είδε, τι βλέπει, τι κάνει το χωριό. Μα ο παπάς έπρεπε να προλάβει. Μα πολλοί μα λίγοι δεν θα άντεχαν τη θέα της συμφοράς. Ποιος ξέρει τι τρέλα θα έκαναν την ώρα του πανικού. Άλλο να βλέπεις το κακό και άλλο να το ακούς. Καλύτερα λοιπόν να το ακούσουν. Έτσι πήρε την απόφαση κανείς να μην ειδεί το χωριό που καίγεται. Αλλά πώς. Οι χωριανοί σε ένα λεπτό φτάνανε στο βράχο. Ο ίδιος δεν είχε πόδια να κατεβεί. Αστραπή πέρασε από το μυαλό του ο σταυρός. «Παναγιωτάκη», προστάζει. «Σήκω και δώσ' μου το σταυρό». Παναγιωτάκης υπάκουσε. Ο παπάς έπιασε από το πάνω μέρος το σταυρό. Καθίσε σταθερά όσο γινότανε στο βράχο. Έπιασε τώρα καλά το σταυρό, τον σήκωσε λίγο, τον έγειρε προς το δρόμο που έφταναν οι χωριανοί και αργά, δυνατά, σαν προς τα γη όρκιζε τους πιστούς. «Σας εξορκίζω στα εικονίσματα και στα κόκαλα των γονιών σας. Προχωρείτε χωρίς να σταματήσετε. Κανείς να μην ανεβεί στο βράχο». Ήταν η φωνή του τέτοια και η αλλίωση του προσώπου του τόση, ώστε ακούγοντάς τον και βλέποντάς τον όλοι υπάκουαν. Κανείς δεν σταμάτησε. Πέρασε και ο τελευταίος. Η θλιβερή πομπή κατέβαινε τώρα την άλλη πλευρά του βουνού. Άφηνε το διάσελο. Το ίδιο έπρεπε και ο παπάς, αφού ο λαός του πέρασε το πρώτο δύσκολο διάσελο της προσφυγιάς. Αφού ο παπάς δεν άφησε την πίκρα να κάψει τα σωθικά των ανθρώπων. Κοίταξε να βρει πώς θα κατεβεί. Μάζεψε τις δυνάμεις του, έδωσε κάτω στον Παναγιωτάκη το σταυρό και σιγά σιγά κατάφερε να κατεβεί. Πήρε και αυτό στον κατήφορο. Περπάτησε παραπατώντας περίπου 1 χιλιόμετρο. Είδε αριστερά στο δρόμο μεγάλες ελιές. Φώναξε κοντά του τον τελευταίο χωριανό και ειδοποίησε όλους να σταματήσουν να ξαποστάσουν. Ο ίδιος προχώρησε. Έφτασε στη μέση της πομπής και αμίλητος έκατσε και εκείνο σε μια γέρικη ελιά. Σε ένα λεπτό μαζόχτηκαν όλοι γύρω του.
1: «Γιατί δεν κραίνεις, παπά?»
0: ρωτήσαν οι πρώτοι φαμελίτες.
1: «Χάλασαν ανθρώπους?»
0: ρώτησαν επίμονα και αυτοί που άφησαν πίσω γέρους.
1: «Ο Θεός να τους αναπαύσει και να μας δώσει κουράγιο, παιδιά μου».
0: Ήταν το μόνο που τους είπε και πάλι σώπασε ο παπάς, κρατώντας το μεγάλο του κεφάλι στα δυο του χέρια. Όλοι κατάλαβαν, όλοι πίστηκαν, όλοι σχεδόν τον ίδιο πόνο είχανε. Γι' αυτό και απομακρύνθηκαν ήσυχα, με σφιγμένα χείλη προς την ελιά που κάθε φαμίλια, κάθε παρέα είχε διαλέξει. Πριν κιόλας κάτσουνε στις ελιές, οι γυναίκες ξέσπασαν με δάκρυα πρώτα, με κλάματα ύστερα. Ήταν όλοι αδέλφια, στον αφανισμό και στην προσφυγιά. Όλες έκλαιγαν όλους, κοντινοί και μακρινοί συγγενείς ήταν όλοι τους. Μυρολόγησαν ανθρώπους και βιός, σπίτια και ζώα, όλα μαζί και ανάκατα. Και το μυρολόι γινόταν πιο γοερό όσο σκεφτόσανε τη μοίρα τους, που δεν ήξεραν τι τους περιμένει, πού πάνε, τι θα γίνει το βράδυ που έρχεται. Όλα όμως κόπηκαν μαχαίρι μόλις άκουσαν τη φωνή του Κοτσομαρία. Κατέβαινε από το διάσελο με τις ανοικονόμητες ποδάρες του βιαστικά, μα όχι τρέχοντας. Ήταν ο χαζός του χωριού που τυχαία έμεινε πίσω και κανείς δεν νοιάστηκε που είναι. Αν έμεινε, αν ακολουθεί. Κατέβαινε λοιπόν από το διάσελο και κάθε λίγο σταματούσε να φωνάξει.
2: «Ανθρωποί, τα είδα ούλα. Τσέκαψαν ούλους. Τα κάψαν ούλα. Τα ξέρω ούλα».
0: Τα έλεγε τα φοβερά μαντάτα τρομαγμένος, αλλά περήφανος που μόνο αυτός τα ήξερε. Οι χωριανοί άκουσαν και αυτόματα σηκώθηκαν να πάνε κατά τη μεριά του Κοτσομαρία. Να μάθουνε, να ακούσουν από το στόμα του χαζού που ασφαλώς τα είδε όλα, καθώς ήξερε να τρυπώνει πατού χωρίς να το βλέπει κανείς και να λακάει χωρίς να το μυρίζεται κανείς. Το ξεσήκωμα των χωριανών το είδε ο Παναγιωτάκης και σκέψε στο αυτί του παπά. «Παπουλή, έρχεται ο Κοτσομαρίας και φωνάζει ότι τα είδε όλα». Ο παπάς συνήλθε από τη συλλογή και το μέσα του κακό πετάχτηκε όρθιος και φώναξε δυνατά.
1: «Κλείστε του το στόμα και φέρτε τον εδώ».
0: Αν τον άφηνε να διηγηθεί καταλεπτός με τι τρόπο έσφαξαν τον πατέρα της μιας, πώς το θείο της άλλης, τον παππού, το γείτονα, τα ξαδέρφια, πώς έτρεχε το αίμα στη μια και στην άλλη αυλή
1: και πώς και ποιοι βάλανε φωτιά στο τάδε και του δύνατο σπίτι και πόσο ομουγκάνιζαν τα γελάδια, πώς βέλαζαν οι κατσίκες, πώς γάβγιζαν τα σκυλιά, θα γινόταν τέτοιο κακό και θα πλάκωνε τέτοια απογοήτευση που λίγοι θα είχαν το κουράγιο να συνεχίσουν το δρόμο της προσφυγιάς. Έφεραν τον κοτσό Μαρία στον παπά που τον κοίταξε άγρια, συμπονετικά και ερευνητικά. Άγρια, γιατί με όσα είπε και προπαντός με όσα θα διηγιόταν, για κάθε περίπτωση έσπαιρνε το πανικό. Το σπαδί που κόβει το κουράγιο ΣΥΡΙΖΑ. Συμπονετικά, γιατί ο δύστυχος είδε με τα μάτια του τις πιο φρικιαστικές, τις πιο απάνθρωπες σκηνές, εκτελεσμένες από ανθρώπους εναντίον ανθρώπων. Ερευνητικά, λίπος τυχαία, κατά λάθος, λέγε κάτι ο χαζός για τον Μπαρμπαγιάννη, τον πατέρα του παπά. Πόσο θα ήθελε να ακούσει για το άδικο φρικτό τέλος του γεροπατέρα του, ανθρώπου τυραγνισμένο από μικρό παιδί, σε ξένα χέρια, με πείνα και γύμνια φοβερή, με ορφάνια και καταφρόνια. Βέβαια ο Μπαρμπαγιάννης είχε τον τρόπο του από τότε που ο Θανασάκης του έγινε πατέρα Αμβρόσιος. Οι άνθρωποι τώρα τον πρόσεχαν, τον σέβονταν. Ακόμα και εκείνη η ευλογημένη πρώτη χωριανή του, εκεί δηλαδή που γεννήθη και τράβηξε τα μύρινα, μόλις ορφάνεψε από μάνα και πατέρα. Μα τι να το κάνεις, ο άνθρωπος είχε μαυρίσει μέσα και έξω του από όσα είχε τραβήξει. Γι' αυτό και ο παπά Αμβρόσης τον λυπόταν περισσότερο και ήθελε τόσο πολύ να μάθει για το μαρτυρικό του τέλος.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους σε ήχο βαρύ, τον ήχο της εβδομάδος, και θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Ιωάννη Λιάκο και θα ακούσουμε σε ήχο βαρύ χερουβικό σε σύνθεση Δημητρίου Σουρλατζή.

από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και τους άρχοντες Παναγιώτη Νεοχωρίτη και Γεωργίο Κιωσέογλου. Θα ακούσουμε τα λειτουργικά και το άξιο νεστή σύνθεσης Κωνσταντίνου Πρίγκου σε ηχοβαρή.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό της Κυριακής «Εν είτε των Κύριων» σε ήχο βαρύ, το οποίο θα ακούσουμε από τον τέος Β' Δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο Δημοσθένη Παϊκόπουλο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Πώς της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Ποιο είναι, φίλοι ακροατέ, το ισχυρότερο νόμισμα του κόσμου? Ένα ερώτημα που πάντοτε απασχολεί τους ανθρώπους. Η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος είχαν προκαιρού αγωνία για την πτώση των διαφόρων ευρωπαϊκών νομισμάτων. Αλλά γιατί αρχίσαμε με τα νομίσματα και τη διολίσθησή τους? Το νόμισμα το έχουμε για συνάλλαγμα και αντάλλαγμα. Αν κάποιος σου χάριζε νόμισμα που με αυτό θα μπορούσες να αγοράσεις το πολυτιμότερο διαμάντι του κόσμου, θα το περιφρονούσες? Ο Χριστός στην Ευαγγελική περικοπή παρουσιάζει το πολυτιμότερο διαμάντι του κόσμου και το νόμισμα, το αντάλλαγμα με το οποίο μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Ποιο είναι το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο? Τα χρυσαφικά, τα πολύτιμα πετράδια, οι εξουσίες, οι θρόνοι, τα πτυχία? Όχι. Το πολυτιμότερο πράγμα είναι εκείνο που όλοι το έχουμε και όλοι το προδίδουμε. Είναι η ψυχή μας. Υπάρχει νόμισμα να αγοράσεις μία ψυχή? Λέμε για τη δραχμή και τα άλλα νομίσματα ότι διολίσθησαν, ότι δηλαδή γλίστρησαν και έπεσαν. Και η ψυχή του ανθρώπου διολίσθησε, γλίστρησε, έπεσε χαμηλά, κατρακύλησε στην αμαρτία. Κόρη του ουρανού η ανθρώπινη ψυχή έγινε σκλάβα και εχμάλατο στο σκλαβοπάζαρο της αμαρτίας και του θανάτου. Στα σκλαβοπάζαρα της αρχαιότητος υπήρχε δυνατότητα κάποτε να εξαγοραστεί ένας δούλος, αν βρισκόταν βεβαίως κάποιος να καταβάλει τα ικανά νομίσματα, τα λίτρα. Τότε ελευθερωνόταν ο δούλος. Μόνο για μια δούλη δεν υπήρχε νόμισμα να εξαγοραστεί και να ελευθερωθεί, για τη δούλη η ψυχή. Λέγει ο Κύριος, τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Δεν υπάρχει αντάλλαγμα εισάξιο της ψυχής. Στα χρηματιστήρια του κόσμου, αλλά και στο χρηματιστήριο των αξιών, δεν υπήρχε νόμισμα να εξαγοράσει την ατίμητη ψυχή του ανθρώπου. Αναγκάστηκε ο Θεός της αγάπης και των νυκτηρμών να θέσει σε λειτουργία το ειδικό εργαστήριο της σοφίας και της αγάπης του, για να κατασκευάσει το νόμισμα, το μοναδικό νόμισμα που είναι ανώτερο από την αξία της ψυχής. Και το νόμισμα αυτό με το οποίο ο Θεός αγόρασε την ψυχή από το σκλαβοπάζαρο της αμαρτίας και του θανάτου είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Όλα τα νομίσματα κάποτε χάνουν την αξία τους. Η Ευρώπη ετοιμάζει την νομισματική ενοποίηση. Θα υπάρχει κοινό νόμισμα, το λεγόμενο ΕΚΙΟΥ. Δεν γνωρίζουμε τι θα μπορούμε να αγοράζουμε με το ΕΚΙΟΥ. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι με το αίμα του Χριστού αγοράζεται κάθε επουλημένη ψυχή και λυτρώνεται. Με το αίμα του Χριστού αγοράζουμε την αιωνιότητα, τη βασιλεία του Θεού. Και το εργαστήριο όπου κατασκευάστηκε το παγκόσμιο νόμισμα, το ανυπολόγιστο σε αξία λυτρωτικό αίμα του Χριστού, είναι ο Σταυρός. Είναι το εργαστήριο της αγάπης του Χριστού. Γι' αυτό την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού η Εκκλησία όρισε να διαβάζεται το Ευαγγέλιο που ομιλεί για το Σταυρό και για το αντάλλαγμα της ανθρώπινης ψυχής.
Αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει μερικά χρήματα και του λέγουν ότι σε λίγο θα υποτιμηθούν, θα χάσουν την αξία τους, και ότι υπάρχει κάποιο σταθερό νόμισμα που μπορεί να μετατρέψει τα χρήματά του, τι θα κάνει? Ούτε στιγμή δεν θα χάσει. Θα σπεύσει όλα να τα μετατρέψει σε σταθερά νομίσματα. Όλα όσα έχουμε όπου να είναι θα χάσουν την αξία τους, και υλικά αγαθά και σωματικές δυνάμεις και διανοητική ικανότητα και ψυχικά χαρίσματα. Ξέρετε πότε δεν θα χάσουν την αξία τους? Όταν τα μετατρέψουμε, τα προσφέρουμε σε εκείνον που έδωσε το αίμα του. Όταν τα καταθέσουμε στην τράπεζα της πίστεως του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Στην Εκκλησία που είναι και η τράπεζα του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό στο κέντρο της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός. Ο λόγος της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός λάμπει μέσα στην Εκκλησία περισσότερο από ό,τι λάμπει ο ήλιος στην ηλική κτήση. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε: «Σταυρός ο του ηλίου φαενότερος, ο της ακτίνος φεδρότερος». Όταν γαρεκίνος σκοτίζεται, τότε ούτως λάμπει. Σκοτίζεται δε ο ήλιος τότε, ουκαφανισόμενος, αλλά νικόμενος τη του σταυρού φεδρότητη. Ζωή χωρίς σταυρό, φίλοι ακροατέ, είναι ζωή χωρίς αξία. Κάποτε οι Ισραηλίτες, όταν ήσαν εχμάλωτοι κατά τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία, κρέμασαν τα μουσικά τους όργανα πάνω σε ένα δέντρο και έκλαιγαν. Δεν είχαν όρεξη για χαρούμενο ρυθμό. Εμείς, ελευθερωμένοι από την εχμαλωσία της αμαρτίας, έχουμε κρεμάσει πάνω στο σταυρό την ελπίδα. Την ελπίδα που είναι το γλυκύτερο μουσικό όργανο για ένα χαρούμενο μέλλον. Όσο κι αν ο κόσμος σε υποτιμά, σε έχει υπερτιμήσει ο Χριστός με τη δική του ζυγαριά. Κάθε χριστιανός είναι όχι απλώς αξία αλλά υπεραξία, αφού δική του πλέον είναι η ουρανή. Ο Σταυρός, φίλοι ακροατέ, είναι το εργαστήριο της αγάπης. Ο Σταυρός τότε έχει αξία όταν γίνεται δικός μας Σταυρός. Ο Χριστός στην Ευαγγελική Περικοπή ομιλεί για το δικό μας Σταυρό, που είναι σμίκρυνση του δικού του Σταυρού. Ο Χριστός καλεί κοντά του ανθρώπους χωρίς να δίνει υποσχέσεις, αλλά απαιτώντας θυσίες. Φανταστείτε κάποιον αρχηγό λαϊκού κινήματος να καλεί οπαδούς λέγοντάς τους: «Όσοι με ακολουθήσετε θα υποβληθείτε σε θυσίες, θα αρνηθείτε τα δικαιώματά σας». Υπάρχει τέτοιος αρχηγός? Ασφαλώς όχι. Οι αρχηγοί ομιλούν στους οπαδούς για κεκτημένα δικαιώματα και για παχυλές υποσχέσεις. Να τι διαφέρει ο δικός μας αρχηγός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ακούσατε το προσκλητήριό του: «Και προσκαλεσάμενος των όχλων συν τις μαθητές αυτού είπεν αυτής: ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτων. Αρνηθείτε τα δικαιώματά σας». Μα αυτό, θα πει κάποιος, είναι άρνηση της ζωής. Και όμως ο σταυρός δεν είναι άρνηση, είναι θέσεις. Άλλωστε όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μία άρνηση και μία θέση. Κάθε άρνηση είναι μία θέση και κάθε θέση είναι μία άρνηση. Όταν λέμε όχι στο διάβολο, είναι σαν να λέμε ναι στο Χριστό. Όταν λέμε ναι στη ζωή, την ίδια ώρα λέμε όχι στο θάνατο.
ολόκληρη η Ευαγγελική περικοπή έχει πολλές αρνήσεις και πολλές θέσεις. Πρώτη άρνηση και θέση είναι ο Σταυρός. Θα μπορούσε να αρνηθεί ο Χριστός το Σταυρό του, θα μπορούσε να τιμωρήσει τους εχθρούς του αντί να παραδοθεί σε αυτούς. Και όμως εκούσια αρνήθηκε το δικαίωμά του. Εκούσια σήκωσε το Σταυρό, ένα Σταυρό που δεν του ανήκε. Εκούσια διάλεξε για θρόνο του τον οδυνηρό Σταυρό και για στέμα του το αγκάθινο στεφάνι και για γλύκα του την κατάπικρη χολή. Εκούσια άρνησης ο Σταυρός, άρνησης του εγώ, του ατομικού συμφέροντος. Αλλά αυτή η άρνηση είναι η μεγαλύτερη θέση. Είναι η θέση της προσφοράς και της θυσίας. Είναι η θέση που αποκατέστησε στη θέση του τον άνθρωπο. Έχασε ο άνθρωπος τη θέση του μέσα στον παράδεισο, διότι άπλωσε το χέρι του στο ξύλο του παραδείσου. Άπλωσε τώρα ο νέος άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο θεάνθρωπος στα χέρια του στο ξύλο του Σταυρού και ο άνθρωπος ξαναπαίρνει τη θέση του στον παράδεισο. Και για μας φίλοι ακροατέ, ο Σταυρός είναι μία άρνηση και μία θέση. Θεωρητικά είναι άρνηση της λογικής, θέση της πίστεως. Σκοντάφτει η λογική στο μυστήριο του Σταυρού. Ιουδαίης μεν σκάνδαλον έλυση δαιμορία. Και πρακτικά ο Σταυρός είναι άρνηση του εγώ, θέση του Θεού. Είναι άρνηση του ιδίου θελήματος, υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αυτή την άρνηση και τη θέση σχετικά με τη σταυρωμένη ζωή παρουσιάζει ο Χριστός. Απαρνησάς το εαυτόν η άρνηση και ακολουθεί το μη η θέση. Θα αρνηθούμε για να τοποθετηθούμε. Θα χαθούμε για τον κόσμο, για να συναντήσουμε το Θεό. Όταν το αεροπλάνο απογειώνεται, σε λίγη ώρα χάνεται. Πάει χάθηκε, λένε οι άνθρωποι της γης. Είναι μία άρνηση ή απογείωση, αλλά άρνηση που σε λίγο γίνεται θέση, αφού το αεροπλάνο προσγειώνεται στον προορισμό του. Ο προορισμός, ο Θεός, ο ουρανός. Δεν υπάρχει προσγείωση χωρίς απογείωση. Δεν υπάρχει σχέσεις με το Θεό χωρίς απογείωση, ξεκόλλημα από τον κόσμο και πέταγμα στους ουρανούς. Ο Σταυρός, φίλοι ακροατέ, είναι αποκόλληση από τον κόσμο, από το πνεύμα του κόσμου, από τη γνώμη του κόσμου, από τη μόδα του κόσμου, από τις ανέσεις του κόσμου και προσκόλληση στο Χριστό. Το τραγικό με μας τους σημερινούς χριστιανούς είναι ότι θέλουμε θέση χωρίς άρνηση, θέλουμε θρόνο χωρίς πόνο, θέλουμε Πάσχα χωρίς Μεγάλη Παρασκευή. Σταυρός, άρνησης και θέσης. Μπορείτε να φανταστείτε άνθρωπο να ακολουθεί συγχρόνως και το Χριστό και το διάβολο? Ασφαλώς όχι. Το είπε καθαρά ο Χριστός. Ουδείς δύναται δυσί κυρίς δολεύειν, ή τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Αν το μίσος είναι άρνησης, η αγάπη είναι θέσης. Μίσος και αγάπη έχει απαραίτητα ο χριστιανός. Για να αγαπήσεις τον Χριστό πρέπει πρώτα να μισήσεις τον διάβολο. Για να αγαπήσεις τον Θεό πρέπει πρώτα να μισήσεις τον κόσμο. Το πνεύμα του κόσμου, όχι τους ανθρώπους, τον κόσμο της αμαρτίας.
Το τραγικό για τους σημερινούς χριστιανούς είναι ότι θέλουν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα. Το ένα χέρι απλώνουν στο Θεό και το άλλο στο διάβολο. Με το ένα μάτι βλέπουν τις εικόνες και τα Άγια και με το άλλο βλέπουν τα αισχρά θεάματα του κόσμου. Σταυρός, φίλοι ακροατέ, σημαίνει άρνησης και θέσης. Αρνούμε την ψυχή μου για να σώσω την ψυχή μου. Αυτό τονίζει ο Κύριος όταν λέγει «Ως αν θέλει την ψυχή να αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν». Η λέξη ψυχή εδώ έχει διπλή σημασία. Σημαίνει και την πρόσκαιρη ζωή και την αθάνατη ψυχή. Όποιος θυσιάζει τη ζωή του, αυτό σώζει την ψυχή του. Αυτό μεταφράζεται: αρνούμε τα λίγα για να κερδίσω τα πολλά. Αρνούμε τη χαμοζωή για να κερδίσω την αιώνιο ζωή. Αρνούμε τη λάσπη για να κερδίσω τον ουρανό. Άρνηση ζωής δεν σημαίνει αυτοκτονία, σημαίνει αυτοθυσία. Αν δεν δεχθούμε την άρνηση και τη θέση του Σταυρού που ο Χριστός μας παρουσιάζει, θα δεχθούμε υποχρεωτικά το αντίθετο σχήμα αρνήσεως και θέσεως. Θα αρνηθούμε το συμφέρον της ψυχής μας για το συμφέρον της ύλης. Πόσα κερδίζετε? 200, 300, 500 χιλιάδες το μήνα? Τι θα θέλατε να κερδίσετε? Στο λαχείο, στο λότο, ο Χριστός επεξηγεί: αν υποθέσουμε ότι όλο τον κόσμο κερδίσετε, τι θα ωφεληθείτε αν χάσετε την ψυχή σας? Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Τι θα ωφεληθούμε αν όλο τον κόσμο τον κλείσουμε στα χέρια μας και ο διάβολος έχει κλείσει στη χούφτα του την ψυχή μας? Ο κόσμος, φίλοι ακροατέ, είναι γεμάτος από αρνήσεις και θέσεις. Αρνείται ο άλλος τον Χριστό για να μην τα χαλάσει με τον κόσμο και λέγει ο Κύριος: ως αν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων. Τον αρνούμεθα, θα μας αρνηθεί και εκείνος. Δεν τον γνωρίζουμε, δεν θα μας αναγνωρίσει και εκείνος. Αν είσαι εδώ, σε αυτή τη ζωή το Χριστό, δεν τον ομολογείς, δεν τον αγαπάς, δεν τον ακολουθείς, δεν τηρείς το θέλημά του, τις εντολές του, αρνείσαι το Χριστό, έτσι εξασφαλίζεις μία θέση χωρίς μετάθεση, μία θέση στην αιώνια κόλαση. Αρνείσαι τον κόσμο και τα θέλγητρα του κόσμου, έτσι εξασφαλίζεις μία θέση στο Σταυρό. Ο επίλογος του Σταυρού είναι η δική μας ζωή. Σταυρώθηκε ο αρχηγός μας, ο Χριστός μας, όχι για να προσκυνούμε απλώς το Σταυρό του, αλλά για να βλέπουμε κι εμείς τη ζωή μας ως Σταυρό. Ο καθένας θα σηκώσει το δικό του Σταυρό. Χρυσό Σταυρό εύκολα κρεμάμε στο στήθος. Το ματωμένο σταυρό του καθήκοντος δύσκολα σηκώνουμε στον ώμο. Όσοι αποφεύγουν την οδό του σταυρού και θέλουν να ζήσουν μια ζωή θρησκευτικής καλοπεράσεως, είναι εχθροί του σταυρού. Έτσι θεωρούνται από τον Απόστολο Παύλο: νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του σταυρού, γράφει στους Φιλιππησίους. Οι περισσότεροι χριστιανοί λησμονήσαμε τη θέση μας. Από τη θέση περάσαμε στην αντίθεση του Σταυρού.
και από το λόγο περάσαμε στον αντίλογο του Σταυρού. Φέρνουμε αντιρρήσεις όταν το καθήκον μας καλεί να σηκώσουμε το Σταυρό. Ένα βλέμμα στον εσταυρωμένο μας επαναφέρει στη θέση μας. Ναι, οι θέσεις μας είναι στο Σταυρό, αλλά θέση στο Σταυρό σημαίνει μετάθεσης και ένταξης στη Βασιλεία των Ουρανών.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ του Πανορμίτη της Σίμης. Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Ζορμπάς και η χοροδία του Καθεδρικού Ναού Αγίων Πάντων Καλυθέας Αθηνών.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εάν διαλυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θερημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσκους.

Τον Αγίον Ιεραρχών, των Καλλινικών Μαρτύρων και Ιερομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακή.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητε δε σαμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένε κεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αθανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Οι Άγιοι έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, ο πατήρ Δαμασκηνός αγωνιζόταν με νεανικό φρόνημα, αν και το πεδίο της μάχης ήταν πλέον διαφορετικό. Επιθυμούσε να εξομοιωθεί με τον Χριστό και να εκπληρώσει τον πρώτο νεανικό του πόθο, να πεθάνει για την αγάπη του. Να πως ομιλούσε ο λίγο καιρό πριν την εκδημία του. Είναι αλήθεια ότι εμείς πλέον ανεβήκαμε εις τον Σταυρόν και πρέπει να αγαπήσουμε τη σταύρωση, την περιφρόνηση. Ο Χριστός εσταυρώθη, περιεφρονήθη από όλους και εγκαταλείφθη από όλους γενικά. Και εμείς τελικά να περιμένουμε ότι θα μας προδώσουν και θα μας εγκαταλείψουν οι πάντες. Αν τον Θεό τον εγκατέλειψαν οι πάντες, εμείς τι είμεθα? Θα μας εγκαταλείψουν, ναι. Θα μας περιφρονήσουν οι φίλοι μας, θα μας συκοφαντήσουν. Όταν όμως δεχόμεθα ευχαρίστως μία συκοφαντία, μία περιφρόνηση, τότε πέφτει επάνω μας το έλεος του Θεού. Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι για όλα. Οι Άγιοι ήσαν λεβέντες άνθρωποι, όχι κακομυριάριδες. Είχαν λεβεντιά μέσα τους, λεβεντιά πνευματική, όχι εγωισμούς και τέτοια πράγματα, όχι. Αυτή η λεβεντιά τους οδήγησε στη θυσία. Έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα ανά πάσα στιγμή. Και ρωτάμε τον εαυτό μας τώρα, εμείς έχουμε τα φρονήματα των Αγίων? Είμαστε τελείως αφιερωμένοι στο Θεό, όπως είναι αφιερωμένος ο υπασπιστής του βασιλέως που τον ακολουθεί μέχρι θανάτου? Εμείς είμαστε έτσι αποφασισμένοι να φτάσουμε στην ομολογία μέχρι θανάτου? Ως μη γνώσεως Χριστού. Από την μυστική ζωή και τις θείες εμπειρίες του γέροντος, ελάχιστα γεγονότα έγιναν γνωστά, και τότε μόνον όταν ο Θεός ευδοκούσε να τα αποκαλύψει με σημεία αισθητά για να στηρίξει στην πίστη το λαό του. Έτσι, οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου, «Το δε Θεό χάρις, το πάντοτε θριαβεύονται ημάς εν το Χριστό και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούνται διημών εν παντή τόπο, ότι η Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης», αρμόζουν ακριβώς στη ζωή του παππού. Είχε γίνει ευωδία Χριστού και η αναστροφή του μέσα στην Εκκλησία απέπνεε την οσμή της γνώσεως αυτού εν παντή τόπο. Πολλές φορές η Χάρης είχε πιστοποιήσει την παρουσία της μέσα του με την ευωδία που εκχυνόταν από το χέρι του, το στόμα του, τα ενδύματά του, το κελί του ή τα προσωπικά του αντικείμενα. Το Δεκέμβριο του 1987, την ημέρα της ονομαστικής του εορτής, μία αδερφή που τον διακονούσε, περνώντας από το κελί του, αισθάνθηκε κύματα ευωδίας. Άνοιξε την πόρτα και την κατέκλυσε ένα δυνατό άρωμα, το οποίο παρέμεινε αισθητό όλη την ημέρα. Συγχρόνως την επλημμύρισε μία πνευματική αγαλίασης και ανέκφραστη χαρά. Επίσης μία άλλη αδερφή μαρτυρεί: «Στην αρχή της μοναστικής μου ζωής επέρασα μεγάλη δοκιμασία. Πριν ακόμη κάνω τα πρώτα μου βήματα στην Αγγελική Πολιτεία, μου συνέβη κάποιο ατύχημα και ευρέθηκα να νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο με αλλεπάλληλες εγχειρήσεις και δυνατούς πόνους. Όταν μετά από καιρό επέστρεψα στη Μονή, ήμουν προβληματισμένη με όσα μου είχα συμβεί. Κατά την ανάρρωσή μου
έπρεπε καθημερινώς να ασκούμε, διανύοντας με το πι μία απόσταση μέσα στην αυλή, παρότι οι πόνοι συνεχίζονταν. Η διαδρομή μου αυτή κατέληγε κοντά στην αμυγδαλιά, κάτω από το κελί του παππού. Μόλις έφθανα εκεί, ένα γλυκύτατο άρωμα ξεχυνόταν γύρω μου και μου προκαλούσε εφροσύνη άρρητη. Άρχισα να ερευνώ από ποιο λουλούδι προερχόταν αυτή η τόσο γλυκιά ευωδία που κύματα-κύματα με κατέκλυζε. Ήταν Οκτώβριος και εγώ κοιτούσα την αμυγδαλιά ζητώντας να βρω άνθη. Αλλά και στα παρτέρια δεν υπήρχε κανένα ανθισμένο φυτό. Μάταια έψαχνα και ρωτούσα τις αδερφές που συναντούσα. Οι απαντήσεις ήσαν οι ίδιες. Τι λουλούδι θέλεις να μυρίζει, δεν έχει τίποτε ο κήπος. Κάποια όμως αδερφή μια μέρα μου είπε: «Από πάνω θα έρχεται, από το κελί του παππού». Τότε βέβαια δεν συνειδητοποίησα τι μου έλεγε. Είχε περάσει σχεδόν ένας μήνας και καθημερινώς εγευόμουν την γλυκύτητα αυτής της ευωδίας που με γέμιζε θεία παρηγορία. Ας σημειωθεί πως όταν εβάδιζα προς το μέρος εκείνο έχοντας την επιθυμία της ευωδίας, δεν μου εμύριζε τίποτε. Απολαμβάνοντας λοιπόν επανειλημμένος το εξαίσιο εκείνο άρωμα, εσκέφθηκα ότι έπρεπε να αναφέρω το γεγονός στη γερόντισσα. Εκείνη μόλις το άκουσε, είπε με πολύ φυσικότητα: «Η ευωδία προέρχεται από τον παππού. Έχει συμβεί και σε άλλους να αισθανθούν ευωδία και μάλιστα από το στόμα του». Δεν απάντησα, αλλά εσκέφθηκα με αμφιβολία: όχι και έτσι». Επέρασαν λίγες ημέρες. Ένα πρωί ακούω τον παππού να περνά έξω από το κελί μου, φωνάζοντας ως συνήθως: «Ε, αδερφή, τι γίνεται, πώς πάμε?». Επειδή εγνώριζε τη δοκιμασία μου, ερχόταν κάπου-κάπου να με επισκεφθεί προς παρηγορία. Εκάθισε απέναντί μου και άρχισε να με εμψυχώνει, λέγοντας πως πρέπει να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της νέας μου ζωής κλπ. Επειδή δεν άκουγα καλά, τον διέκοψα: «Γέροντα, σας παρακαλώ λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω». Αναγκάστηκε λοιπόν να πλησιάσει προς το μέρος μου και τότε τα κύματα της γνωστής ευωδίας που τώρα έβγαιναν από το στόμα του με έπνιξαν. Συγκλονίστηκα. Η υπερφυής ευωδία ήταν βέβαιο πλέον ότι προερχόταν από το γέροντα. Όντως το στόμα του ανέβλιζε την οσμή του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε μέσα του. Ένιωσα ντροπή για τη δυσπιστία μου και προσπάθησα να κρύψω τη συγκίνησή μου. Δεν ήθελα να καταλάβει τίποτε. Η ευωδία ήταν ακριβώς η ίδια που αισθανόμουν κάτω από το κελί του τόσες ημέρες. Επέρασαν μερικά χρόνια. Απρόσμενα ο παππούς ανεχώρησε για τον ουρανό. Λίγες ημέρες μετά την κοίμησή του έγινε η κουρά μου. Μέσα μου είχα μία θλίψη και ένα μικρό παράπονο. «Αχ, γέροντα», έλεγα, «έφυγες για τον ουρανό και δεν ήσουν στη μεγαλοσχημία μου. Τουλάχιστον με ακούς, άραγε να μας σκέπτεσαι ή μας έχεις ξεχάσει». Μετά την αποκουκούλωση επανήλθε στο διακόνημά μου στο ναό. Μπαίνοντας μέσα και προχωρώντας λίγα βήματα, αισθάνομαι να με πλημμυρίζει η οσμή ενός μύρου και μία άφατη αγαλίασης. Έπαιρνα βαθιές εισπνοές. Η γνωστή ευωδία του παππού. Ήθελα να ήμουν όλη μία όσφρησης για να ρουφήξω αυτό το εκενωθέν μύρον. Γκήκα από το ναό για να συναντήσω τη γερόντισσα. Τη βλέπω να έρχεται προς την εκκλησία. Αμέσως της διηγήθηκα τα θαυμάσια του Θεού.
Δεν χρειαζόταν άλλες εξηγήσεις, μου είπε. Και αυτό, παιδί μου, ήρθα κι εγώ προς τα δω. Πριν λίγα λεπτά με επισκέφθηκε και εμένα αυτή η υπερκόσμια ευωδία και ήθελα να δω από πού προέρχεται. Ας έχει χίλιες δόξες ο Θεός που μας παρηγορεί με την χάρη των Αγίων Του.

Πολυάριθμες είναι οι μαρτυρίες μοναχών και λαϊκών που είχαν παρηγορηθεί από τις φιάλες του αρώματος του στόματός του κατά την ώρα της εξομολογήσεως. Και αυτή η ευωδία δεν αναδιδόταν μόνο σε ορισμένες στιγμές, αλλά ο Σάκης Ιχάρης ήθελε να παρηγορήσει τις ψυχές που τον επλησίαζαν. Μία κοπέλα στα νεανικά της χρόνια έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος και βρισκόταν καθυλωμένη στο κρεβάτι του πόνου, ανίκανη να κάνει και την παραμικρή κίνηση. Ο γέροντας την επισκεπτόταν τακτικά για να την παρηγορεί, αλλά και να τη στηρίζει πνευματικά με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Έλεγε λοιπόν στη γερόντισσα Μακρίνα η κοπέλα αυτή: «Δεν ξέρετε πόση χαρά μου δίνει ο παππούς όταν με επισκέπτεται. Όση ώρα βρίσκεται κοντά μου, δεν χορταίνω την ευωδία που βγαίνει από το στόμα του. Γι' αυτό θέλω να έρχεται ακόμη πιο συχνά».

ens πλάχνεις Ιησού Χριστού. Ο παππούς ήταν εκφύσεως ψυχή ευαίσθητη. Επιπλέον η πνευματική αγάπη που είχε αποκτήσει με την αυταπάρνηση και την προσευχή του εδόρισε το χάρισμα να συμμετέχει στις δοκιμασίες και τις θλίψεις των ανθρώπων. Όθεν με τη χάρη του παρακλήτου και την άρρητη καύση της μετανοίας γινόταν κοινωνός της Θείας Φιλανθρωπίας. Εξομοιούμενος με τον Χριστό, έπασχε για τις συμφορές όλου του κόσμου και φερόταν σε κάθε άνθρωπο, άλλοτε σαν στοργικός πατέρας, άλλοτε σαν μεγαλύτερος αδερφός, άλλοτε σαν γνήσιος φίλος και άλλοτε σαν σοφός διδάσκαλος. Πάντοτε δε εσπλάχνης Ιησού Χριστού. Αγαπούσε τους πάντας, ένιωθε ευγνωμοσύνη προς όλους, εκτιμούσε και απελάμβανε τα χαρίσματα κάθε ανθρώπου και θεωρούσε τους άλλους ανωτέρους του. Το φθινόπωρο του 1968 ο πατήρ Δαμασκηνός μετέβη στο Άγιον Όρος και επισκέφθηκε σκήτες και ασκητήρια, θέλοντας να γνωρίσει την σκητιώτικη ζωή και να οικοδομηθεί πνευματικός από τους ερημίτας. Μεταξύ των άλλων επισκέφθηκε και την συνοδεία του πατρός Γάμα, στην οποία είχαν ενταχθεί και δύο μικρά καλογέρια 10 και 12 ετών που έψαλαν πολύ ωραία και κατέπληξαν τον γέροντα με την καλυφωνία τους. Λίγο πριν το μεσημέρι ο παππούς ετοιμάστηκε να φύγει. Τότε τα δύο καλογέρια επλησίασαν τον γέροντα και κάτι του είπαν παρακαλώντας τον χαμηλόφωνα. Και ο γέροντας υπομειδιώντας τους είπε: «Πέστε δυνατά αυτό που θέλετε στον πατέρα Δαμασκηνό». Και εκείνα ντροπαλά και πολύ χαριτωμένα είπαν: «Σας παρακαλούμε να μην φύγετε, καθίστε μέχρι την ώρα του φαγητού μαζί μας, γιατί αν μείνετε εσείς θα φάμε λαδάκι». Ήταν η μέρα νηστείας και ο γέροντάς τους, όταν υπήρχαν ξένοι, επέτρεπε την κατάλυση ελαίου για λόγους φιλοξενίας. Ο παππούς συγκινήθηκε και αμέσως υπήκουσε στην παράκληση των παιδιών που από την τρυφερή παιδική τους ηλικία ζούσαν την αυστηρή ασκητική ζωή. Κάθε φορά λοιπόν που αναφερόταν σε εκείνη την επίσκεψή του στην αγιορείτικη σκήτη, με δάκρυα συγκινήσεως θυμόταν τα μικρά καλογέρια. Η ψυχή του ήταν γεμάτη στοργή για κάθε πλάσμα του Θεού που υπέμενε στερήσεις και μάλιστα για την αγάπη του Χριστού. Όταν αργότερα επληροφορήθηκε ότι ένα από τα καλογέρια εκείνα για τα οποία επί τόσα χρόνια προσευχόταν έγινε επίσκοπος, η χαρά του ήταν μεγάλη.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αθανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

ξεκάτολμα, μπορείς να ανοίγεις και σιγά και δυνατά μαζί, όμοια ετός, από κορφή σ' άλλη κορφή να ρίχνεσαι, να πολεμάς και να πονάς.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλουν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

Ιδρύσεων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσποτινώντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν